0: συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
1: Σας είπα, παιδιά, να προσέχετε.
2: Ποιο ήταν το καρφί, ρε?
1: Αφού σας είπα να προσέχετε.
3: Ο Παγοπόλης.
4: Κάτσε τα μαθαίνεις. Για σιγά.
5: Πες τα. Τι έγινε.

0: Ποιος ήταν το καρτήριο?
1: Το Μανολάκι, ρε!
2: Καρμάνια τα μαστούρια! Ναι!
0: Μου κάνεις παρέα το Μανολάκι.
1: Άκου πως ξέρεις.
3: Ο σύντεχνος από την Κρήτη, ε! Από την Κρήτη την πνώση, ναι,

0: Τι έκανε.
1: Μάτουσε κάτι.

Αγάπη, Αλκιβιάδης, Αμαλία, Ανδρέας, Αντρονίκη, Αντώνης, Αριστομένης, Αρίστος, Αφροδίτη, Βαγγέλης, Βαγγελιό, Βασίλης, Γιάννης, Γιώργης, Δημάρατος, Δημήτρης, Ειρήνη, Ελένη, Ευγένιο,

Πες μου πόσες φορές ακόμα προλαβαίνω να δω την Ανατολή. Πες μου πως μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μοιραίοι μόνοι μα γενναίοι, κύλησε ο χρόνος μα τα λόγια του βαριά. Σαν της βροχής τις στάλες, τις βιαστικές, τις πρώτες στάλες.

0: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
1: Ξημερώνει κι εγώ στους δρόμους τριγυρνώ.

0: και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα για την επόμενη ώρα είναι οι αποκαλύψεις μέσα από τη συχνότητα του Ionion FM. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Νοδάρος. Καλό μεσημέρι από την ηλία του τουρισμού, της διαφάνειας, των μεγάλων πολιτικών ανδρών, της δημοκρατίας και της μαχητικής δημοσιογραφίας και των αυτόκλητων σωτήρων, θα έλεγα, καθώς διαβάζω εδώ διάφορα έτσι κωμικοτραγικά, κυρίες και κύριοι, στον τοπικό τύπο της ηλίας. Έρχεται, λέει, ο Θάνος ο Πλεύρης για να συναντήσει το Μητροπολίτη Ηλίας και να του δώσει 2 εκατομμύρια ευρώ, με συγχωρείτε, για κοινωνικά έργα. Και δώσε φωτογραφίες και δώσε επισημότητες, κουστούμια ακριβά, αυτοκίνητα πολυτελή, και μέσα σε όλη τη διαδικασία υπάρχει και η συμβουλή, λέει, ενός πολίτη ο οποίος παίζει καθοριστική σημασία. Δηλαδή την τύχη μας, κυρίες και κύριοι, εγώ δεν αναφέρομαι ούτε σε ονόματα ούτε σε τίποτα του συγκεκριμένου πολίτη, το όνομα, ποιος είναι, ο κύριος Κωνσταντόπουλος, ο Δημήτρης. Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, προς Θεού, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ σε καμία περίπτωση, κυρίες και κύριοι, ότι ένας απλός πολίτης αποφασίζει για την τύχη της Ηλίας και συμβάλλει, λέει, πέρα από τις απολαβές που δεν λαμβάνει και οποιασδήποτε φιλοδοξίες που δεν τον ενδιαφέρουν, αποδεικνύει συνέχεια το μέγιστο εύρος της κοινωνικής του ευαισθησίας. Σωστά και καλά πράττει ο κύριος Κωνσταντόπουλος. Δεν μπορώ όμως εγώ να δεχτώ ως ψηλιασμένος δημοσιογράφος, ως πολίτης αυτού του τόπου, την καλή πρόθεση, δεν μπορώ να τη δεχτώ. Δεν το τρώω, τέλος πάντων. Ότι υπάρχουν πολίτες που έχουν καλές προθέσεις και πηγαίνουν εκεί και μετά από δικές του ενέργειες γίνεται το ένα, γίνεται το άλλο. Πού τα πουλάτε τώρα αυτά τα πράγματα? Και πού πουλάτε τέτοιες πληροφορίες ότι έρχεται ο Πλεύρης τώρα, σε καιρό οικονομικής κρίσης, να δώσει στη Μητρόπολη Ηλίας 2 εκατομμύρια ευρώ για κοινωνικά έργα? Κοινωνικό έργο. Ποιο είναι το κοινωνικό έργο, κύριοι της κυβέρνησης? Απευθύνομαι στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ποια είναι τα κοινωνικά έργα του κυρίου Πλεύρη? Δηλαδή, τι σημαίνει κοινωνικό έργο? Ένας φουκαράς πολίτης πάει στο χωράφι και δουλεύει ήλιο με ήλιο για 25 ευρώ και για 30 για να ζει στην οικογένειά του. Πάει στο σπίτι του, έχει 30 ευρώ στη τσέπη. Λέει, ας πάω στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσω για τα 2-3 παιδιά που έχω. Πάει στο σούπερ μάρκετ, από τα 30 ευρώ του μένουν τα 5. Πάει στο σπίτι, έχει 5 ευρώ. Α, ξέχασες, του λέει η γυναίκα του, πάρε και μια εξάδα νερό. Δεν φτάνουνε, ούτε για νερό. Έρχεται το ρεύμα, έρχεται το τηλέφωνο, έρχονται 1000-2 ανάγκες για το νοικοκυριό και μπαίνει μέσα. Και στο τέλος έρχεται και η εφορία και του λέει, όπα, μισό λεπτό, έχουν αυξηθεί. Έχει αυξηθεί η φορολογία, πρέπει να τα παίρνουν χοντρά τα Golden Boys και τα αρπακτικά της βρώμικης κυβέρνησης του Μητσοτάκη. Και κάθεται ο φουκαράς τώρα, δουλεύει ήλιο με ήλιο, ζει στα όρια της φτώχειας και έχει και τους κυβερνώντες να του παίρνουν ό,τι έχει και δεν έχει ως φόρο για να ζήσουν πλουσιοπάροχα τα Golden Boys της κυβέρνησης, της βρώμικης κυβέρνησης του Μητσοτάκη και της άθλιας αντιπολίτευσης. Γιατί μιλάμε τώρα για κάτι τύπους, κυρίες και κύριοι, οι οποίοι έχουν αποδείξει έτσι κατά το παρελθόν τι ρόλο έπαιξαν και τι ρόλο παίζουν πλέον. Ο κόσμος δεν μασάει από αυτά. Κοινωνικά έργα. Ποιο είναι το κοινωνικό έργο, κύριε Πλεύρη και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, να έρθει εδώ ο Πλεύρης και να δώσει 2 εκατομμύρια ευρώ στην Ιερά Μητρόπολη? Και εκείνες οι οικογένειες που είναι έξω, που ξεκίνησαν τα σχολεία και δεν έχουν ούτε σχολικά, να δώσουν στα παιδιά τους για να πάνε τετράδια, μολύβια, μαρκαδόρους κλπ. Θα τα ακούσετε, νομίζετε ότι τα βγάζω από το μυαλό μου? Θα τα ακούσετε, θα την ακούσετε και αυτή την παράμετρο της φτώχειας. Στο Δήμο Ανδραβίδας Χιλίνης μαζεύουν σχολικά για να τα δώσουν στις οικογένειες που έχουν παιδιά που οι άνθρωποι ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Και έρχονται τώρα εδώ κάτι τύποι, βλέπω άλλη σελίδα τώρα και μου έρχεται μετός να κάνω πρωινιάτικα στον τοπικό τύπο και μιλάνε για την ανασυγκρότηση της Ηλίας, η οποία, λέει, δεν μπορεί να περιμένει στο 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ το σχέδιο γενικότερα. Και δώσε σχέδια επισχεδίων, ποιο είναι το σχέδιο αυτό της διανέωσης. Το έχουμε κάνει θέμα, κυρίες και κύριοι, εδώ και 2 χρόνια. Έχει καταθέσει διανέωση το σχέδιο και το σχέδιο βρίσκεται ακόμα στα σχέδια. Και έρχονται και κάτι άλλοι και λένε φτιάχνουν, λέει, πανεπιστημιακή σχολή, λέει, στην αρχαία Ολυμπία. Με αντικείμενο, λέει, τους Ολυμπιακούς αγώνες και λοιπά. Και τα τρώει ο κόσμος αυτά τα πράγματα. Για ρωτήστε τους φουκαράδες, τους συνταξιούχους. Για ρωτήστε τους ανθρώπους του μόχθου. Για ρωτήστε τους αγρότες. Σε τι κατάσταση βρίσκονται. Είμαστε άξιοι της τύχης μας, της μοίρας μας και των επιλογών μας, κυρίες και κύριοι, εδώ στον ομού Ηλίας. Ένα σύνολο ανθρώπων, όχι πολλοί, μετριώνται στα δάχτυλα. Κάνουν ένα κουμάντο στην Ηλία τα τελευταία χρόνια μέσα από τη διαφθορά, τη διαπλοκή και τη σαπίλα. Ο σκοπός τους είναι να αυξήσουν το τραπεζικό τους λογαριασμό και το κάνουν. Και παίζουν βρώμικα πολιτικά παιχνίδια σε βάρος της Ηλίας. Γι' αυτό και αυτός ο τόπος έμεινε χωρίς πανεπιστήμια, χωρίς υποδομές και πάει κατά διαβόλου. Αν δεν ξυπνήσουμε, αν δεν τους στείλουμε στο διάβολο όλους αυτούς τους τύπους, τους ελεηνούς και τρισάθλιους που ροκανίζουν το δημόσιο χρήμα επί σειρά ετών, με όποια κυβέρνηση κι αν είναι επάνω, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα στον τόπο. Με συγχωρείτε που φωνάζω πρωί-πρωί μέσα από την εκπομπή μου, αλλά είχαμε μία συζήτηση εδώ πριν από λίγο με τον Δημήτρη τον Κολόκα και λέγαμε ότι δεν μας φτάνουν τα καύσιμα. 2,20 βενζίνη. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εργαζόμενος και κάνει, ξέρω εγώ, 50 χιλιόμετρα την ημέρα για να πάει στη δουλειά του. Πόση βενζίνη θέλει, πόσο καύσιμο θέλει το μήνα, θέλει 2-3 εκατοστάρικα. Πόσα παίρνει αυτός ο άνθρωπος, 7 εκατοστάρικα. Τα τρία του τα παίρνουν στα καύσιμα. Την εφορία του δεν θα την πληρώσει. Τις ανάγκες τις άλλες, το ρεύμα, το τηλέφωνο δεν θα τα πληρώσει. Τι μένει λοιπόν σε αυτόν τον άνθρωπο για να ζήσει. Και καθόμαστε τώρα και μιλάμε για ανασυγκρότηση της Ηλίας, για κοινωνικά έργα του Πλεύρη που θα έρθει εδώ, λέει, να δώσει στη Μητρόπολη 2 εκατομμύρια ευρώ. Και για το έργο, λέει, του επενδυτή, λένε οι άλλοι, στο Κατάκολο, που ενεργοποιείται το εναλλακτικό σχέδιο κατασκευής της χερσαίας ζώνης, χέστηκε η φοράδα σαλόνι. Η γιαγιά, η οποία δεν μπορεί να πάρει τα φαρμακά της, ας πούμε, πάνω στη Δίβρη, την ενδιαφέρει τώρα τι θα γίνει στο Κατάκολο και το εναλλακτικό σχέδιο κατασκευής της χερσαίας ζώνης. Που λέει μπλοκάρισε και υπάρχει, λέει, και μία συνάντηση της Περιφερειακής Αρχής και του Δημάρχου Πύργου με τον κύριο Παναγιώτη Σταμπουλίδη. Ποιος είναι αυτός, δε, ο Σταμπουλίδης? Στην Ηλία, λέει, την Παρασκευή, στο Μητροπολίτη και στους Δήμους, ο κύριος Πλεύρης. Τι να πω. Πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς στην εκπομπή Αποκαλύψεις και επιστρέφουμε.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
3: Έλα, φιλενάδα, πάμε για shopping.
4: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
3: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
4: Κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε!
3: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
5: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
6: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη οίκε. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693 178 1841.
0: Αποκαλύψεις.
1: Αποκαλύψεις Ιόνιον FM. Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Αύξηση, λέει, 30%, λέει, στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Πιερακάκης. Ποιος ο Πιερακάκης? Ο Πιερακάκης ανακοίνωσε αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Δηλαδή, εσείς που θα δώσετε ένα χιλιάρικο, το επίδομα που θα πάρετε, ξέρω εγώ, 150 ευρώ, θα πάρετε 170. Και πότε θα τα πάρετε, χαίρετε. Και τι ψαλίδια θα πέσουν και λοιπά. Και κοροϊδεύουν τον κόσμο, κυρίες και κύριοι. 2,20 βενζίνη, τα καύσιμα, η απλή. 1,70, 1,80 το πετρέλαιο, από ό,τι λέγεται, θέρμανσης. Και θα παίρνετε εκεί την αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Και θα ψάχνετε να βρείτε ξύλα και σόμπα με ξύλα για να βάλετε στο σπίτι σας για να ζεσταθείτε. Κάπως έτσι θα περάσει ο χειμώνας με αυτούς τους τύπους που έχουμε στην κυβέρνηση. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αφήνουμε στην άκρη για λίγο όλα αυτά τα πράγματα που μας μαυρίζουν τη ζωή μας σε καθημερινή βάση. Και πάμε σε κάτι διαφορετικό. Χθες, κυρίες και κύριοι, ανέβασα ένα θεματάκι, το οποίο είναι θεματάρα, και γιατί αφορά τον νομικό κόσμο της ευρύτερης περιοχής και μάλλον όχι ειδικότερα το νομικό κόσμο της Πάτρας και του Αιγείου. Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα και μάλιστα δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται. Ένα μεγάλο μέρος του Ταμείου Αλληλοβοήθειας των Δικηγόρων της Πάτρας και του Αιγείου διαπιστώθηκε πριν από 2 χρόνια ότι είχε πετάξει προς άγνωστη κατεύθυνση. Και όταν σας λέω είχε πετάξει, εννοώ ότι κάποιο πουλάκι, μάλλον όχι πουλάκι, κάποιο τροκτικούλι, κάποιο ποντικάκι είχε πάει στον τραπεζικό λογαριασμό και είχε σηκώσει τα λεφτά που ήταν μέσα στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας των Δικηγόρων. Τα οποία, κρατηθείτε παρακαλώ, μην πέσατε από την καρέκλα σας, δεν ήταν 5 και 10 και 20 και 100 και 5.000 ευρώ, ήταν 500.000 και πάνω. Ήταν από 500.000 και πάνω. Και οι διοικήσεις του συγκεκριμένου ταμείου ως διαμαγείας, κυρίες και κύριοι, και κατά παράδοξο τρόπο, όχι ως διαμαγείας, κατά παράδοξο τρόπο δεν είχαν αντιληφθεί τίποτα. Και υπεύθυνος, λέει, είναι μια κυρία η οποία διαχειριζόταν το ταμείο. Ναι, αλλά η επιτροπή, δηλαδή, δεν είχε μπει ποτέ μέσα στο τραπεζικό λογαριασμό να δει το ποντικάκι που πήγαινε και έπαιρνε τα χρήματα. Λοιπόν, στο στάδιο της ολοκλήρωσης της προκαταρτικής έρευνας και της άσκησης ποινικών διώξεων από την εισαγγελία Πατρών βρίσκεται αυτή η περίεργη υπόθεση που σας περιέγρασα πριν, του οικονομικού σκανδάλου ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ που αφορά το λογαριασμό ενίσχυσης και αλληλοβοήθειας δικηγόρων Πατρών Αιγείου. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 27 Δεκεμβρίου του 2024 και ως άμεσα εμπλεκόμενη φέρεται υπάλληλος που σχετίζεται με τη διαχείριση του συγκεκριμένου λογαριασμού, ο οποίος ξαφνικά βρέθηκε χωρίς ούτε ένα ευρώ. Η διοίκηση τότε του Ταμείου Αλληλοβοήθειας των Δικηγόρων κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά εκτιμώντας το ποσό που υπεξεράθηκε ξεπερνά το 500.000. Σύμφωνα με πληροφορίες, η προκατακτική έρευνα του οικονομικού σκανδάλου ολοκληρώθηκε και μάλιστα για το θέμα αυτό οι εισαγγελικές αρχές της Πάτρας φέρονται να έχουν ήδη ενημερώσει για την επικείμενη άσκηση διώξεων τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών καθώς και τον πρόεδρο του Ταμείου Αλληλοβοήθειας. Πηγές τώρα, και εδώ είναι το ζουμί της υπόθεσης, κυρίες και κύριοι, πηγές του νομικού κόσμου της Πάτρας αναφέρουν ότι στο κάδρο των διώξεων δεν θα είναι μόνο ο υπάλληλος που έχει εντοπιστεί να έχει διαπράξει αυτή την ενέργεια, την κλοπή τέλος πάντων του ποσού, την υπεξαίρεση. Δεν αποκλείεται να συμπεριληφθούν και άλλα πρόσωπα που είχαν το διαχειριστικό έλεγχο ή την ευθύνη αυτού στα οικονομικά του συγκεκριμένου ταμείου. Και αυτό, όπως λένε, διότι το συγκεκριμένο ταμείο των δικηγόρων διοικείται από 9 μελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται ανατριετία από τους ίδιους τους δικηγόρους της Πάτρας και του Αιγείου. Οι αποφάσεις, η διαχείριση των πόρων και ο έλεγχος των οικονομικών βαραίνουν θεσμικά τα εκλεγμένα μέλη και τα όργανα ελέγχου. Και όχι μόνο το υπαλληλικό προσωπικό. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν, ότι πίσω από αυτή την υπόθεση υπάρχουν μεγάλα ερωτηματικά. Είναι ποτέ δυνατόν να είμαι εγώ Ταμείο Αλληλοβοήθειας και να είμαι διοικούσα επιτροπή και να μην πάρω χαμπάρι ότι ένας υπάλληλος σήκωσε το ταμείο? Πώς δεν έμπαινε κανένας στο λογαριασμό, ως όφιλε να κοιτάξει πόσα είναι τα αποθεματικά, ποια είναι τα λεφτά, ποιος πληρώνει τι, που πάει το ένα, που πάει το άλλο? Αναμένονται ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος, κυρίες και κύριοι. Και δίνω έμφαση σε αυτή την είδηση, διότι συνδέεται και με άλλες βρωμοδουλειές στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, όπου από πίσω βρίσκεται κόσμος ο οποίος σχετίζεται με την απονομή της δικαιοσύνης. Υπάρχουν πρόσωπα τα οποία, με βάση τη δημοσιογραφική έρευνα που κάνουμε στην εφημερίδα Documento τις τελευταίες εβδομάδες, τα βρίσκουμε ξανά και ξανά μπροστά μας. Αυτός βρέθηκε εκεί, αυτός ξεβρέθηκε εκεί, αυτός εκεί, αυτός εκεί, και ξανά το ίδιο πρόσωπο και ξανά το άλλο και ξανά οι ίδιοι. Είναι 4-5 πρόσωπα τα οποία τα βρίσκουμε μπροστά μας. Ένα από αυτά βρέθηκε και σε αυτή την υπόθεση που σας περιέγραψα. Δεν θέλω να γίνω έτσι, δεν θα αναλύσω τι έχουμε βρει ή τι πρόκειται να δημοσιευτεί ή οτιδήποτε. Απλά σας λέω ότι αυτή η υπόθεση έχει πάρα πολύ έτσι βάθος και σασπένς δημοσιογραφικά. Προφανώς και σίγουρα θα δημοσιευθούν όλα αυτά, δεν ξέρω πότε, αλλά υπάρχει ζήτημα εκεί στο νομικό κόσμο της Πάτρας και του Αιγείου με όλο αυτό το θέμα. Πάμε σε ένα ακόμη μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
2: Αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο Δήμο Αντραβίδας Χιλίνης να καλημερίσουμε την Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού και Κοινωνικής Πολιτικής, την κυρία Κακαλέτρη, η Γεωργία Κακαλέτρη. Την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας, κυρία Κακαλέτρη.
3: Καλημέρα, κύριε Νοδάρο.
2: Λοιπόν, σας βγάζω σήμερα στην εκπομπή μου, διότι βλέπω ότι έχει γίνει τις τελευταίες μέρες μία δράση η οποία έχει έτσι κοινωνικό πρόσημο και αντίκτυπο. Αναφέρομαι στην διανομή σχολικών ειδών σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Και με το μυαλό μου, ξέρω εγώ, κάνω το συγκυρμό και λέω ευάλωτες κοινωνικές ομάδες είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν, έχουν 2-3 παιδιά και δεν μπορούν να αγοράσουν τα απαραίτητα σχολικά. Τετράγια, μολύβια, τσάντες κλπ. Αυτή η πράξη η οποία κάνατε, σας τιμά και σαν Δήμο και εσάς προσωπικά και τους συνεργάτες σας και όλους όσοι ασχολήθηκαν, αλλά και, και τις επιχειρήσεις, κυρίες και κύριοι, που βλέπω εδώ ότι είναι το βιβλιοπωλείο, βιβλιοχαρτοπωλείο Λιούρι Διαμάντο, βιβλιοπωλείο Στασινός, Κουτρούλη Βασιλική και βιβλιοπωλείο Πολύεδρο Φραγκοπανάγου Αλεξάνδρα και μια μεγάλη δωρεάν, λέει, με σχολικές τσάντες και γραφική ύλη από τον κοινωνικό φορέα Δεσμό ΜΚΟ, καθώς και μια μεγάλη νική αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Έβαλαν πλάτη,
3: ναι.
2: Έβαλαν πλάτη και συγκεντρώθηκαν και συγκέντρωσαν αυτά τα τετράδια, τα μολύβια, τα σχολικά. Δώστε μας μια εικόνα, κυρία Κακαλέτρη, για αυτή τη. Πόσες είναι οι οικογένειες που δεν μπόρεσαν να πάρουν έτσι τα σχολικά τους.
3: Εμείς ζητήσαμε από τα σχολεία να μας υποδείξουν τις ανάγκες τους, που ήταν από παιδιά τα οποία είχαν ανάγκη για να τους παρέχουμε τσάντες και σχολικά.
2: Σχολεία πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, υποθέτω.
3: Κυρίως
2: πρωτοβάθμια.
3: Απευθυνθήκαμε σε όλα τα σχολεία, αλλά κυρίως στην πρωτοβάθμια,
2: ναι.
3: Τελικά ήταν οι μεγάλες ανάγκες. Καθώς επίσης και σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας και το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών,
2: ναι.
3: Είχαμε τις ευπαθείς ομάδες που παίρνουν τα επιδόματα κτλ. Οπότε απευθυνθήκαμε και εκεί να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Είναι γύρω στα 250 παιδιά στα σχολεία, δεν είναι μικρός ο αριθμός των παιδιών που έχουν
2: ανάγκη. Αντίστοιχα είναι 200 οικογένειες, υποθέτω. Πρέπει γύρω στις 200 οικογένειες.
3: Ναι, μπράβο. Είναι παιδιά μεταναστών, είναι παιδιά Ελλήνων, είναι Ρωμά, είναι πάρα πολλά τα παιδιά που έχουν ανάγκη, γιατί οι απαιτήσεις στο σχολείο είναι μεγάλες.
2: Ναι.
3: Δεν ζούμε σε εύκολες εποχές, το καταλαβαίνετε, και το άνοιγμα των σχολείων είναι έχει ένα τεράστιο βάρος για τους γονείς.
2: Mm-hmm.
3: Δυστυχώς.
2: Ναι.
3: Δυστυχώς.
2: Έχετε δίκιο.
3: Δεν θα έπρεπε αυτό να γίνεται. Θα έπρεπε να υπάρχει μια πρόνοια από το Υπουργείο. Δηλαδή αυτό που κάναμε εμείς, που ζητήσαμε τις ανάγκες των σχολείων και απευθυνθήκαμε στα βιβλιοπωλεία και στον κοινωνικό φορέα Δεσμό και στο σούπερ μάρκετ και μας έκαναν τις δωρεές τους, θα έπρεπε το Υπουργείο να έχει μιλήσει με τα σχολεία.
2: Και να έχει ένα κονδύλι, λέτε, και να έχει ένα κονδύλι, ειδικό κονδύλι,
3: ναι, αυτά τα πράγματα.
2: Που όταν ο άλλος αποδείξει ότι όντως είναι μέσα στην ευάλωτη κοινωνική ομάδα,
3: φυσικά,
2: θα πρέπει τα παιδιά να. Τέλος πάντων, να παίρνουν δωρεάν τα τετραδιά τους, τα μολύβια τους, τις κασετίνες τους και τις τσάντες τους. Μάλιστα, μάλιστα.
3: Δεν μπορεί τώρα ένας εργάτης, ένας μισθοσυντήρητος, να σηκώσει να έχει 2-3 παιδιά. Μετά λέμε για δημογραφικό πρόβλημα. Μετά λέμε γιατί τα σχολεία κλείνουν και γιατί είναι λίγα τα παιδιά.
2: Ναι, έχετε δίκιο.
3: Ναι.
2: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
3: Θα πρέπει να υπάρχει μια πρόνοια από το Υπουργείο.
2: Πάντως 250 παιδιά, 200 οικογένειες που υπολογίζω,
3: είναι
2: πολλά σε ένα δήμο.
3: Ακριβώς.
2: Στο Δήμο Αντραβίδας Χιλίνης. Σημαίνει ότι 200 οικογένειες ζουν στα όρια της φτώχειας. Όταν δεν έχεις να πάρεις. Βεβαίως. Όταν δεν έχεις να πάρεις το παιδί σου τα σχολικά.
3: Έτσι, μπράβο.
2: Έχετε δίκιο. Πάντως σας τιμά, το ξαναλέω, η πράξη.
3: Μάλιστα, ζητήσαμε από τα σχολεία να μας δώσουν χωρίς ονόματα τον αριθμό
2: των παιδιών
3: που,
2: ναι,
3: έχουν ανάγκη για βοήθεια. Δεν πήγαμε εμείς να πούμε πάρε εσύ σχολείο Αντραβίδας τόσα, Βάρδας τόσα.
2: Ναι, ναι, καλά κάνατε. Ναι, ναι.
3: Λεχινών τόσα. ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που μας ζήτησαν τα σχολεία Μυριστίνη, παντού σε όλα τα σχολεία.
2: Μάλιστα. Ως αντιδήμαρχος τώρα κοινωνικής και κοινωνικής πολιτικής, κυρία Κακαλέτρη, ποια είναι η εικόνα σας γύρω από τις οικογένειες τώρα, να φύγουμε από τα παιδιά, αλλά και τις οικογένειες. Δεν είναι μόνο 200 οικογένειες οι οποίες βιώνουν έτσι, την οικονομική εξαθλίωση. Πιστεύω ότι είναι περισσότερες. Ο κόσμος ζει στα όρια της φτώχειας σε πολλές περιοχές. Δεν είναι μόνο οι Ρωμά και οι μετανάστες. Όπως και εσείς είπατε, υπάρχουν και Έλληνες. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες. Μετανάστες, Έλληνες και Ρωμά.
3: Εγώ όμως θέλω να μου κάνετε... Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες που έχουν ανάγκη. Είναι αυτές που δουλεύουν και δεν τα βγάζουν πέρα.
2: Σε αυτές
3: είναι
2: αναφέρομαι.
3: Είναι αυτές που διαλέγουν τα επαγγέλματα.
2: Ναι.
3: Γιατί ξέρω εδώ πέρα και λόγω του επαγγέλματός μου έρχονται κάθε μέρα άνθρωποι που μου λένε θέλω ένα άτομο για οδηγό, θέλω ένα άτομο για το συσκευαστήριο, θέλω ένα άτομο για το χωράφι, θέλω... Και δεν βρίσκουν.
2: Και δεν βρίσκουν, ναι.
3: Εγώ δεν έχω καταλήξει τελικά τι... Πού είναι το πρόβλημα.
2: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Ότι υπάρχει και αυτή η παράμετρος του ζητήματος. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ναι, μεν δεν έχουν δουλειά και τα βιώνουν οικονομικά δύσκολα έτσι, ναι. Την όλη κατάσταση. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι διαλέγουν το επάγγελμα. Δεν μπορείς να πας. Άμα θες δουλειά,
3: είναι
2: θα πας.
3: Είναι γεγονός όμως ότι αυτές οι ομάδες που έχουμε εδώ και αυτές οι 200 οικογένειες, επειδή ελέγχονται συνεχώς. Είναι άνθρωποι που δουλεύουν και δεν τα βγάζουν πέρα.
2: Ναι, έχετε δίκιο.
3: Λόγω του κόστου ζωής.
2: Βέβαια.
3: Γιατί αυτά δεν είναι άτομα που δεν θέλουν να δουλέψουν. Γιατί σας είπα, υπάρχει έλεγχο συνέχεια και στα χαρτιά τους και στη στέγασή τους και δεν είναι ανεξέλεγκτες καταστάσεις.
2: Μάλιστα.
3: Όποιος θέλει πάει και γράφεται για να παίρνει το επίδομα ή είναι βοηθητής στο σχολείο. Είναι άτομα τα οποία ελέγχονται.
2: Μάλιστα.
3: Και είναι άνθρωποι που δουλεύουν και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Mm-hmm. Το κόστος ζωής έχει εκτιναχθεί. Δεν το συζητάμε.
2: Ναι, το έλεγα και στην εισαγωγή της σημερινής εκπομπής. Είναι δραματική η κατάσταση.
3: Ακριβώς.
2: Δηλαδή, τι να πρωτοπληρώσεις και πώς να τα φέρεις σε πέρα. Δηλαδή, τι να πρωτοπληρώσεις με το μισθό που παίρνεις στο μεροκάματο.
3: Και αποδεδειγμένα, από ό,τι παίρνει ένας μισθωτός ή ένας ελεύθερος επαγγελματίας ή οτιδήποτε, το 80% επιστρέφει στο κράτος.
2: Ναι, ακριβώς. Υπάρχει δυσβάστακτη φορολογία και το βλέπετε κι εσείς σαν επιχειρηματίας που είστε, το βλέπετε σε καθημερινή βάση.
3: Ακριβώς. Το 80% επιστρέφει στο κράτος.
2: Έτσι ακριβώς.
3: Ασφαλιστικές φορές, φορολογία, ΦΠΑ.
2: Ναι. Δυστυχώς. Δυστυχώς και δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι. Τα πράγματα γίνονται χειρότερα, δυστυχώς. Και δεν το λέω από κομματικής, έτσι, με κομματικό. Όποιος και να έχει, να είναι πάνω, η κατάσταση είναι δραματική οικονομικά, τέλος πάντων.
3: Μάλιστα.
2: Κυρία Κακαλέτρη, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστώ και σας τιμάει ιδιαίτερα σαν Δήμος και σαν Δημοτική Αρχή όλες αυτές οι ενέργειες που κάνετε για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
3: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
4: Έλα φιλενάδα, πάμε για shopping.
5: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
4: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
5: Κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε!
4: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
5: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
6: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη οίκε. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693 178 1841.
1: Αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Από το Ionion FM.
2: Παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, στα κοινωνικά ζητήματα, σε όλες αυτές τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες εξαιτίας της οικονομικής κατάστασης και εξαιτίας βέβαια της γενικότερης πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη απέναντι σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Είναι εχθρός πλέον οι πολίτες για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Φορολογία, να κλείσουν επιχειρήσεις, να πάνε οι αγρότες να χρεωθούν στις τράπεζες, οι κτηνοτρόφοι να χάσουν τα κοπάδια τους. Σχετικά με το τελευταίο, υπάρχει ρεπορτάζ στη συνέχεια, θα τα ακούσετε. Χθες έγινε μια συγκέντρωση στα Λεχενά με τους κτηνοτρόφους ευρύτερης περιοχής σχετικά με τα θέματα αυτά τα οποία έχουν προκύψει. Επανέλεγχος, λέει, των κοπαδιών. Θα τα σφάξουν, δεν θα τα σφάξουν. Όσοι γλίτωσαν την πρώτη φορά βρίσκονται σε καθεστώς αγωνίας. Τι θα γίνει, θα το σφάξουν το κοπάδι, δεν θα το σφάξουν. Τι περίεργη κατάσταση. Ποια περίεργη κατάσταση κρύβεται πίσω από όλους αυτούς τους ελέγχους. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Θανάση Βομπύρη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλίας. Καλημέρα σας, κύριε Βομπύρη.
7: Καλή σας μέρα.
2: Νομίζω χθες έγινε αυτή η συγκέντρωση στα Λεχενά. Και, σωστά.
7: Ναι.
2: Και από ό,τι είδα από τις φωτογραφίες, είχε πάρα πολύ κόσμο και μάλιστα υπήρχε και ένας δυναμισμός, υπήρχε και ένα πανό. Μπορείτε να μας μεταφέρετε το κλίμα, τι υπόθηκε, γιατί αποφασίστηκε από αυτή τη συγκέντρωση.
7: Ακριβώς αυτό δείχνει την αγανάκτηση του κόσμου στην απόφαση της κυβέρνησης μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Ναι, όλα αυτά γίνονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, βεβαίως.
7: Να κάνουν ορολογικούς ελέγχους στα πρόβατα, στα ζώα γενικά, και όσα βρεθούν με αντισώματα, είχε πει στην αρχή την ιατρική υπηρεσία του κράτους, θα θανατώνονται. Στην πορεία κατέδρασε όλο το αγροτικό κίνημα στην Ελλάδα. Οι αγρότες είναι αγανακτισμένοι, γιατί ενδεχομένως αυτοί τι πάνε να κάνουν τώρα. Πάνε να βρουν αν εμβολίασαν ή δεν εμβολίασαν, ή ξέρω εγώ, να βρουν να τιμωρήσουν τον κόσμο.
2: Ναι.
7: Για κάτι που έπρεπε να κάνει το κράτος το επίσημο, που έπρεπε να κάνει ένα πρόγραμμα εμβολιασμού από την αρχή, εμφανίστηκε η ευλογιά, το οποίο δεν το έκανε. Όπως το έκανε σήμερα, το έχει κάνει η Ρουμανία και η Κύπρος, που είναι χώρες και αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα, η κυβέρνηση δηλαδή, διάλεξε να στηρίξει τους μεγαλοεξαγωγείς της ΠΕΠΕΣ, να παίξει τα παιχνίδια αυτών,
2: ναι,
7: και όχι των κτηνοτρόφων οι οποίοι...
2: Ρουμανία και Κύπρος δηλαδή έχουν εμβολιαστεί τα κοπάδια.
7: Έχουν εμβολιάσει τα κοπάδια.
2: Ωραία, άρα λοιπόν υπάρχει εμβόλιο το οποίο καταπολεμά την
7: νόσο. Η κυβέρνηση λέει από την αρχή,
2: μάλιστα,
7: ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο.
2: Και πώς στην Κύπρο και στη Ρουμανία, όπως λέτε...
7: Εν τω μεταξύ αυτές οι δύο χώρες έχουν κάνει συμφωνίες για τα προϊόντα τους. Τη στιγμή που η δική μας κυβέρνηση θανάτωνε τα ζώα του κόσμου, έχει φτάσει πάνω από μισό εκατομμύριο. Αυτοί έκαναν συμφωνίες με πολλά κράτη για τα προϊόντα τους, για το κρέας τους και για τα τυριά τους.
2: Ναι.
7: Η Ελλάδα δεν έκανε κάτι τέτοιο. Απλά θέλησε να μειώσει τα κοπάδια, θέλησε να μειώσει το γάλα, το οποίο έχει έρθει πλέον οι τυροκόμοι, μεγάλες τυροκομικές μονάδες που είναι εδώ στην περιοχή, στα Καλάβρητα, mm-hmm, δεν βρίσκουν γάλα.
2: Ναι, καθαρά.
7: Τα πράγματα,
2: και θα έρθει ο απομηχανίστεός μεθαύριο, ο τάδε επιχειρηματίας, θα κάνει εισαγωγή, ναι, ας πούμε, του προϊόντος, της πρώτης ύλης, στο γάλα, ξέρω εγώ, και θα πάει ο άλλος, θα πάρει ένα γιαουρτάκι το οποίο το παίρνει τώρα, ναι, ένα ευρώ, θα το παίρνει 4 ευρώ. Και πάει λέγοντας.
7: Φέρουν από παντού προϊόντα τέτοια, όπως φέρνουν τώρα και με τις συμφωνίες που έχουν κάνει. Τέλος πάντων, εμείς κάναμε μια συγκέντρωση χτες στα πλαίσια των συγκεντρώσεων που αντιδρούν η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων μαζί με τους συλλόγους και τους αγρότες σε όλη την Ιλία. Κάναμε μια συγκέντρωση όπως οι προηγούμενες, η κινητοποίηση μεγάλη στο πύργο και η σύσκεψη στην ποινία. Μια τέτοια μεγάλη συγκέντρωση και χτες.
2: Mm-hmm.
7: Αναδείξαμε το θέμα, μιλήσαμε με τον κόσμο, δεν είπαμε όλοι ότι δεν θα δεχτούμε σε καμία περίπτωση θανάτωση, θα περιφρουρήσουμε, θα είμαστε αλληλέγγυοι όλοι οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες σε κάθε συνάδελφο που θα πάνε να θανατώσουν τα ζώα, θα τα αγκαλιάσουμε δηλαδή και δεν θα μπει κανείς να τα θανατώσει. Και δηλαδή είναι αιτία πολέμου όλο αυτό που γίνεται.
2: Μάλιστα.
7: Θα συνεχίσουμε τις συσκέψεις αυτές και σε άλλες περιοχές. Και θα πιέζουμε μέχρι που να πάρει την απόφαση αυτή πίσω η κυβέρνηση.
2: Έχει γίνει και ερώτηση στη Βουλή, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, από το ΚΚΕ, ναι, αν δεν κάνω λάθος.
7: Έχει κάνει, ναι, ερώτηση στη Βουλή του ΚΚΕ,
2: ναι,
7: ο μεταξάς βουλευτής του ΚΚΕ, και η απάντηση, δεν δόθηκε σαφής απάντηση για αυτό το θέμα.
2: Ναι. Το διάβασα. Το διάβασα, ναι.
7: Καμία σαφής απάντηση. Εμείς συνεχίζουμε να πιέσουμε σε αυτή την κατεύθυνση να βγει πρόγραμμα εμβολιασμού κανονικά. Να μην θεωρηθεί κανένα ζώο, και να αποζημιωθούν όσοι τους έχουν θανατώσει τα ζώα και για την ευλογιά και για τον κατορροϊκό.
2: Μάλιστα. Εμβόλια τα οποία βρίσκονταν σε πειραματικό στάδιο, με τα εμβόλια αυτά εμβολιάστηκε ο κόσμος για τον COVID. Φάγαμε εκεί κάτι δόσεις περίεργες από κάτι εμβόλια περίεργα, τα οποία ήταν σε πειραματικό στάδιο και μάλιστα υπάρχουν και δικαστικές αποφάσεις που δείχνουν ότι κάποια από αυτά ήταν και επιβλαβή.
7: Εκεί, εκεί δεν υπήρχε πρόβλημα.
2: Έχει πεθάνει κόσμος. Εκεί λοιπόν έβγαινες έξω, ξέρω εγώ, να πανατρέξεις, να κάνεις τζόγκινγκ και σε έπιανε ο αστυνομικός και σε σάπιζε στο ξύλο. Και σου λέγε μέσα, σου έρνε και κάτι πρόστιμα. Τώρα εδώ υπάρχουν εμβόλια και στην Κύπρο και στη Ρουμανία τα χρησιμοποιούν εκτινοτρόφοι και λέει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, όχι, δεν πρέπει να. Γιατί πρέπει να διαφυλαχθεί ο παράγοντας, ο μεγάλος, ο οικονομικός.
7: Εδώ έπρεπε η κυβέρνηση από τότε που εμφανίστηκε η ευλογιά στη Θράκη να βάλει καραντίνα εκεί το μέρος αυτό, σε καραντίνα, να εμβολιάσει και αμέσως να εμβολιάσει τα πρόβατα σε όλη την Ελλάδα.
2: Μάλιστα.
7: Δεν το έκανε αυτό.
2: Έτσι.
7: Και αυτή τη στιγμή πάει να εξαφανίσει την κτηνοτροφία.
2: Κύριε Βομπύρη, σαν πρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλίας, έχω και μια ακόμη ερώτηση να σας κάνω πριν κλείσουμε. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε το θέμα. Διάβασα εδώ σε ρεπορτάζ κάποιων συναδέλφων ότι υπάρχει μια δικογραφία με 12 κτηνοτρόφους στην Ηλία, η οποία σχετίζεται με κάποια βοσκοτόπια μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία είναι η περιβόητη τεχνική λύση. Λέει, πήγαινε ο αγρότης και δήλωνε ότι θα βοσκήσει τα ζώα του εκεί και προκειμένου να πάρει την επιδότηση του δίνανε και μια. Και μία έκταση μπορούσε και εκτός νομού, εκεί εμπλεκόταν η περιφέρεια, η Δήμη, δεν ξέρω τι ακριβώς αφορά. Εγνωρίζετε το θέμα, έχετε έρθει σε επαφή με κανέναν από αυτούς?
7: Δεν το γνωρίζω το θέμα, δεν ξέρω κανέναν.
2: Ναι.
7: Εκείνο που λέω εγώ και η Ομοσπονδία είναι ότι εμείς πάντα λέγαμε οι επιδοτήσεις, οι ενισχύσεις να γίνονται με βάση την παραγωγή. Το πραγματικό, αυτόν που εργάζεται, που δουλεύει, που παράγει προϊόν, να παίρνει επιδότηση. Όχι έτσι. Η τεχνική λύση ήταν εις γνώση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν γινόταν αυτό, δηλώνανε επειδή χρειαζόταν κάποια χωράφια για τα πρόβατα, τα δηλώνανε ακόμη και στα βουνά.
2: Ναι.
7: Στον γράμμο.
2: Με αποτέλεσμα να ανοίγει η πορτούλα για, για τα λαμόγια,
7: ναι,
2: ξέρω εγώ, να κάνουν.
7: Λαμόγια,
2: ναι, ναι.
7: Ναι, αλλά υπάρχει και περίπτωση να μην είναι και λαμόγια αυτοί εδώ.
2: Ναι.
7: Απλά να δήλωσαν για να μπορούν να μην χάσουν την επιδότηση.
2: Μάλιστα. Δεν έχετε έρθει σε επαφή με κάποιον από τους συγκεκριμένους ανθρώπους?
7: Εμείς είμαστε απέναντι σε κάθε λαμόγιο και σε κάθε.
2: Ναι, σε κάθε προσπάθεια, ας πούμε. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Και εμείς το ίδιο. Έτσι.
7: Να σας πω και δύο άλλα πράγματα.
2: Παρακαλώ.
7: Το Σάββατο, επειδή είχαμε και άλλα θέματα. Όπως είναι το ΟΣΔΕ, όπως είναι το λάδι και άλλα, όλα τα προϊόντα χθες της σύσκεψης, της όλες της σύσκεψης. Το Σάββατο, το απόγευμα στις 17 του μήνα μεθαύριο, θα γίνει η πανελλαδική σύσκεψη της πανελλαδικής των μπλόκων στη Λίδα και θα συμμετέχουμε και εμείς από τον πύργο.
2: Με ποιο αντικείμενο, με τι αντικείμενο, με τι θέμα?
7: Το λάδι.
2: Για το λάδι, λέτε.
7: Τις βρόσιμες ελιές και το λάδι.
2: Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, αν θέλετε επιγραμματικά να μας πείτε?
7: Είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει λάδι από τρίτες χώρες.
2: Ναι.
7: Τη στιγμή που βγάζουμε και εμείς λάδι.
2: Με αποτέλεσμα ο Φουκαράς, ο άλλος που έχει, ξέρω εγώ, ένα τόνο λάδι, τώρα να τον πουλάει με 2,5
7: ευρώ. Έχει μείνει απόλυτο.
2: Με 2,5 ευρώ. Ναι.
7: Έχει μείνει απόλυτο. Το παίρνουν γιατί μετράνε διάφορα τώρα. Και έρχεται η καινούργια, ξεκινάμε τώρα να μαζεύουμε την καινούργια σοδιά.
2: Μάλιστα. Γι' αυτό δηλαδή το λάδι, η τιμή στο λάδι έχει πέσει, γιατί γίνεται εισαγωγή από άλλες χώρες.
7: Ναι, παίζουν τα παιχνίδια τους οι εμπόροι.
2: Μάλιστα.
7: Και πήραν όλο το σκάρτο λάδι, το έσμιξαν με το ξένο που ήταν ίσως χαμηλότερη οξύτητα. Έκαναν τη δουλειά τους και τις άβρισαν. Το καλό λάδι το περσινό έχει μείνει απόλυτο.
2: Έχει μείνει απόλυτο στις αποθήκες των ελαιοπαραγωγών.
7: Έτσι γίνονται τα παιχνίδια.
2: Έτσι. Κύριε Βομπύρη, ευχαριστώ. Συγγνώμη.
7: Χθες αποφασίστηκε στα Λεχενά, που ήταν αγρότες από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης, να προχωρήσουν στη δημιουργία αγροτικού συλλόγου τις επόμενες μέρες.
2: Μάλιστα. Και αυτό είναι ελπιδοφόρο κατά κάποιον τρόπο. Ναι, πολύ θετικό. Μάλιστα. Κύριε Βομπύρη, ευχαριστώ πολύ. Για τα όσα είπατε σήμερα στην εκπομπή αποκαλύψεις, ήταν ιδιαίτερα σημαντικά. Είμαστε κοντά σας, το ξαναλέω, θα το λέω συνέχεια.
7: Η διάθεσή σας.
2: Έτσι. Και καλό κουράγιο, τι να πω. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
1: Αποκαλύψεις. κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
2: Τα ακούσατε, κυρίες και κύριοι, δεν είμαι μόνο εγώ αυτός που φωνάζει μέσα από τη συχνότητα του Ionion FM και την εκπομπή Αποκαλύψεις. Τα είπε η κυρία Κακαλέτρη, η αντιδήμαρχος εκεί στο Δήμο Ατραβίδας Κυλλήνης, για τις 250 οικογένειες που υπάρχουν στο Δήμο Ατραβίδας Κυλλήνης που ζουν στα όρια της φτώχειας, που δεν έχουν να αγοράσουν τα παιδιά τους σχολικά. Και ευτυχώς κάνανε μία κίνηση, βρέθηκε ένα σούπερ μάρκετ, κάποια βιβλιοπολία και κάλυψαν το όλο θέμα. Ακούσατε και τον κύριο Βομπίρη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλίας, να λέει απίστευτα πράγματα εδώ, στο ραδιόφωνο, στο Ionion FM, να καταγγέλει και να αποκαλύπτει τα βρώμικα παιχνίδια που παίζονται σε βάρος των κτηνοτρόφων και των αγροτών, με την ανοχή της βρώμικης κυβέρνησης Μητσοτάκη και όλων αυτών οι οποίοι την υποστηρίζουν. Και βγάζετε φυσικά τα συμπεράσματά σας. Και ειδικότερα εσείς οι οποίοι δουλεύετε ήλιο με ήλιο στο χωράφι για να ζήσετε την οικογένειά σας, εσείς που παίρνετε μισθούς πείνας, έχετε τεράστιες οικονομικές ανάγκες, που πληρώνετε ενίκεια, που πληρώνετε το ένα, που πληρώνετε το άλλο και δεν σας φτάνουν τα λεφτά. Γι' αυτό στην αρχή φώνασα και θεωρούσα και θεωρώ πάρα πολύ υποκριτικό όλο αυτό το οποίο γίνεται στην Ηλία. Αντί να βρεθεί κάποιος εκεί να τους στρίψει τα μούτρα και να τους πει να φύγετε από εδώ και να μην ξαναπατήσετε, πάνε και τους γλύφουν. Αναφέρομαι σε όλη αυτή την βαβούρα που γίνεται με τον Πλεύρη, ότι έρχεται στην Ηλία και ότι θα πάει να δώσει, λέει, στη Μητρόπολη 2 εκατομμύρια ευρώ για κοινωνικό έργο. Και ο κόσμος πεινάει. Οι κτηνοτρόφοι διαλύονται, καταστρέφονται, οι αγρότες στα κάγκελα. Και ο Πλεύρης έρχεται εδώ να μοιράσει 2 εκατομμύρια ευρώ, λέει, να τα δώσει στη Μητρόπολη για κοινωνικό έργο. Μέσω ιδιωτών κλπ. Τι να πω. Αυτό που κλείνω με την άποψη, κλείνω τη σημερινή μου εκπομπή με την άποψη που είπα και στην εισαγωγή, ότι είμαστε άξιοι της τύχης μας και των επιλογών μας. Διότι με ένα σύνολο ανθρώπων εδώ στην Ηλία, γνωστοί και μη εξαιρεταίοι, λαμόγια, διεφθαρμένοι, και σάπιοι σε όλα τα επίπεδα κάνουν κουμάντο, κυρίες και κύριοι. Σε οικονομικό επίπεδο και σε πολιτικό και σε κομματικό, δυστυχώς. Με απότερο σκοπό όχι να καλυτερεύσει ο τόπος, να πάει μπροστά η Ηλία, αλλά να αυξήσουν το τραπεζικό τους λογαριασμό. Άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν σόβρακο να φορέσουν εδώ και κάτι δεκαετίες, σήμερα βρίσκονται με τεράστια περιουσία. Πολυκατοικίες στον πύργο, στην Αμαλιάδα, δεξιά-αριστερά, με ζωνέτες, εξοχικά, στο κατάκολο και λοιπά και λοιπά. Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, παίζετε το παιχνίδι και αναρωτιόμαστε κατά καιρούς γιατί αυτός ο τόπος πάει κατά διαβόλου. Γι' αυτό το λόγο πάμε κατά διαβόλου εδώ στο νομό Ηλίας. Κάπου εδώ η εκπομπή Αποκαλύψεις έφτασε και σήμερα στο τέλος της. Από το Μάκη Νοδάρο που ήταν στο μικρόφωνο του Ionion FM, να έχετε όλοι σας ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.
8: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια νιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του

0: αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Η ώρα είναι 7.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ρε παιδιά,
2: πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
5: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
4: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
5: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
4: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Diamonds
7: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη.

τηλέφωνο 26210-20600 και στο site ktelilias.gr. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

Και με αυτό το τραγούδι είπα να ξεκινήσουμε σήμερα, έτσι για να είμαστε στο κλίμα των ημερών. Φθινοπόδιασε για τα καλά και είναι και πολύ όμορφη η βροχή που πέφτει. Βέβαια δεν έχουμε τις βροχές που έχουν στην Εύβοια ή στην Κρήτη, σε άλλες περιοχές, αλλά και αυτές που έχουμε καλές είναι.

Φθινόπωρο δικιά σου λοιπόν. Καλημέρα εδώ από τις ενδείξεις αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 12 με 1 από τη συχνότητα του Ιόνιον FM 95,5. Διαβάζω εδώ στις τοπικές εφημερίδες ρίχνοντας μια ματιά ότι η θωράκιση λέει για την ηλία. Για θωράκιση πριν να είναι αργά, λέει ένα τίτλος εδώ. Αν επιτακτική ανάγκη για αντιπλημμυρικά έργα στην ηλία. Τώρα που θα πω ότι νωρίς το θυμηθήκατε. Ήδη ξεκίνησαν οι κακοκαιρίες λόγω της εποχής. Τώρα τι αντιπλημμυρικά αυτά. Έχουμε αυτό το κακό στην ηλία, ρε παιδί μου, και σε άλλες περιοχές. Δηλαδή, αντί να προλαμβάνουμε, προσπαθούμε να θεραπεύσουμε. Τα αντιπλημμυρικά από το καλοκαίρι έπρεπε να είχαν ξεκινήσει, που έχουν ξεκινήσει, έτσι. Δεν λέω ότι σε κάποιους δήμους, Δήμος Ανταβίδας Κυλλήνης, η περιφέρεια ξεκίνησε από νωρίς τα αντιπλημμυρικά. Αλλά γενικά δεν βλέπω και πολύ ζεστούς στους υπόλοιπους δήμους. Και μετά βέβαια όταν έχουμε τίποτα πλημμύρες, καταστροφές, βεβαίως έχουμε τη μόνιμη δικαιολογία ότι ευθύνεται η κλιματική αλλαγή. Εδώ και 10 χρόνια αυτό ακούμε, αλλά κανείς δεν κάνει κάτι για να αντιμετωπίσει αυτή την κλιματική αλλαγή. Εν πάση περιπτώσει είναι μια φτωχή, φθηνή δικαιολογία που λέγεται από όλους αυτούς τους κρατούνται στις τύχες του νομού στα χέρια τους για να δικαιολογήσουν την ανεπάρκειά τους. Λοιπόν, ναι, βεβαίως έχουν αλλάξει κλιματολογικές συνθήκες, αλλά αυτό δεν σημαίνει.

0: ότι εμείς οι υπόλοιποι πρέπει να καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια. Αλλά στην Ηλία αυτό γίνεται. Το χειμώνα κάνουμε αντιπλημμυρικά έργα, το καλοκαίρι που καιγόμαστε κάνουμε αντιπυρικές ζώνες. Τα κάνουμε όλα πάντα αργά, έτσι. Αλλά βέβαια από δηλώσεις και φωτογραφίες σε πάντα εκεί να βγαίνουμε να λέμε και τα δικά μας, να παραμυθιάζουμε λίγο τον κόσμο, ο οποίος λέω των πολλών προβλημάτων, κυρίως οικονομικών, εντάξει, τώρα για μας τα κάποια πράγματα. Λοιπόν, η ολοκλήρωση του δρόμου Καρμανιόλα, του πρώην δρόμου Καρμανιόλα, η ολοκλήρωση λοιπόν του νέου δρόμου Πατρών Πύργου, έχει φέρει στο προσκήνιο το μεγάλο κενό του οδικού δικτύου της Δυτικής Πελοποννήσου. Έτσι, μιλάμε για την επέκταση τώρα προς το Καλό Νερό και την Τζακώνα, γιατί αν θέλουμε να λέμε για ολοκληρωμένο δρόμο, πρέπει να φτάσει μέχρι την Τζακώνα. Η οποία αυτή η επέκταση εξακολουθεί να βρίσκεται στην προετοιμασία και όχι στην κατασκευή. Να σας θυμίσω ότι στις 8 Οκτωβρίου του 2026 από την Καλαμάτα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών έδωσε ένα στίγμα, είπε ότι είμαστε κοντά για να φύγει ο νεοφάκελος, συνδέοντας την εξέλιξη με τις συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο όμως, όταν ρωτήθηκε για αποστολή μέχρι το τέλος του έτους, δεν έδωσε συγκεκριμένη δέσμευση. Κρατήστε το αυτό. Δηλαδή, αν θα φύγει ο φάκελος μέχρι το τέλος του 26. Αυτή η διαφορά έχει σημασία. Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις δεν σημαίνει ακόμη έγκριση χρηματοδότησης ή ημερομηνία έναρξης εργασιών. Έτσι, αυτό έτσι να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Ο σχεδιασμός αφορά 89,2 χιλιόμετρα, ας πούμε 90 χιλιόμετρα, με δύο επιμέρους τμήματα. Πύργος Αλφιός που είναι 13 χιλιόμετρα, και Αλφιός Καλό Νερό Τσακώνα που είναι 76,2 χιλιόμετρα. Τα τμήματα αυτά περιλαμβάνονται όμως στο συμβατικό πλαίσιο της Ολυμπίας Οδού, όπως αυτά διαμορφώθηκε με τροποποίηση το 2021. Η πρόβλεψη όμως αυτή, όπως σας είπα, δεν συνισοδυναμεί με εξασφαλισμένη κατασκευή. Απαιτούνται τελικές μελέτες, οι περιβαλλοντικές εγκρίσεις και ένα αποδεκτό χρηματοδοτικό σχέδιο. Η υπόθεση άλλωστε έχει και μακρά διαδρομή μέσα από την αρχική σύμβαση του 2007 και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις που έγιναν το 2013 και το 2021. Βέβαια, η Πατρών Πύργου λειτουργεί πλέον σε το μήκος της μετά την παράδοση του τελευταίου τμήματος στο Δεκέμβριο του 2025. Έφτασε στα χιλιόμετρα που έχει φτάσει, ενώ η εταιρεία τοποθετεί το χρόνο Πάτρα Πύργος στα περίπου 40 λεπτά. Στην ανακοίνωση ολοκλήρωσης ανέφερε ότι περισσότερες από 829.000 διελεύσεις κατά τους πρώτους τρεις μήνες λειτουργίας του αρχικού τμήματος. Έτσι, μιλάμε για στοιχεία εκείνης της περίοδου και όχι για σημερινό απολογισμό. Γιατί σήμερα φαίνεται να έχει μειωθεί, επειδή για τον κόσμο είναι δυσβάσταχτα τα διόδια και φαίνεται ότι πάρα πολλοί προτιμούν πάλι την παλιά εθνική οδό. Για αυτό το θέμα να πω το Υπουργείο είχε ζητήσει επικαιροποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης από τις 25 Νοεμβρίου του 2025, ακολούθησε στις 5 Μαΐου του 2026 η πρόταση του παραχωρησιούχου για κατασκευή και λειτουργία των δύο τμήματων. Στις 9 Ιουλίου το Υπουργείο ζήτησε τα αναλυτικά τεχνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά και χρηματοοικονομικά δεδομένα για τη συμπλήρωση του φακέλου. Η επίσημη ενημέρωση μετά τη συνάντηση της βουλευτού Ηλίας Διονυσίας Αυγερινοπούλου με την πολιτική ηγεσία στις 23 Σεπτεμβρίου επιβεβαίωσε την πορεία που σας ανέφερα πριν από λίγο. Η προσπάθεια αφορά ολόκληρο τον άξονα και όχι αποκλειστικά ένα πρώτο μικρότερο τμήμα νότια του πύργου. Η Ολυμπία Οδός ανακοίνωσε έρευνα κυκλοφορίας για το διάστημα 2 13 Μαρτίου του 2026 στην Εθνική Οδό Πύργου Πατρών Κυπαρισίας Τσακώνας. Ο σχεδιασμός προέβλεπε σύντομες συνεντεύξεις οδηγών, αυτόματους καταγραφής και κάμερα μέτρησης του κυκλοφοριακού φόρτου με τη συνδρομή της τροχέας. Την έρευνα την ανέλαβε μια εταιρεία. Η ανακοίνωση επιβεβαιώνει τη διαδικασία συλλογής στοιχείων, αλλά δεν δημοσιεύει τα αποτελέσματα ή το ποσοστό αύξησης της κυκλοφορίας. Ο Καγιάφας τώρα, οι εναλλακτικές χαράξεις και το κόστος παραμένει το δυσκολότερο τεχνικό και περιβαλλοντικό σημείο. Να σας θυμίσω ότι μετά την απόφαση 2473 του 2010, το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τους περιβαλλοντικούς όρους του 26 για τη διέλευση από τον τότε Δήμο Ζαχάρος. Η επιλογή νέας λύσης απαιτούσε και απαιτεί περιβαλλοντική αδειοδότηση, μελέτη οδοποίησης, τοπογραφικές αποτυπώσεις και γεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες. Το Υπουργείο είχε δώσει εντολή εκπονήσεις μελετών για τον άξονα τον Αύγουστο του 2022. Συνεπώς, η προστασία της περιοχής αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση του σχεδιασμού και όχι απλή εκκρεμότητα που μπορεί να παρακαμφθεί. Μία από τις εναλλακτικές προβλέπει ανατολικότερη διέλευση σύραγγα στον ορεινό όγκο της Λαπίθας και παράκαμψη ανατολικά της Ζαχάρος. Παράλληλα, το Υπουργείο εξετάζει τη λεγόμενη μηδενική λύση στα συγκεκριμένα υπηρεσιακά έγγραφα. Αυτή η ονομασία, αυτός ο όρος δεν σημαίνει εγκατάλειψη του έργου, περιγράφει διέλευση μέσω του υφιστάμενου δικού διαδρόμου με διαφοροποίηση των τεχνικών έργων όπου χρειάζεται κλπ. Υπάρχουν και τμήματα με παλαιότερη μελετητική πρόοδο για το καλό νερό Τσακώνα. Το Υπουργείο κατέγραψε συγκεκριμένη μελέτη οδοποιίας από τις 5 Απριλίου του 2017. Αυτή περιλάμβανε ανισόπεδους κόμβους δωρίου και ζευγολατιού, καθώς και σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών. Η ύπαρξη της μελέτης δεν σημαίνει ότι η ολόκληρη επέκταση είναι έτοιμη για κατασκευή, δείχνει απλά την ωριμότητα, διαφέρει ένα τμήμα με τον τελικό προϋπολογισμό να εξαρτάται από την ολοκλήρωση του συνολικού σχεδιασμού. Λοιπόν, για τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, το διακύβευμα ξεπερνά την ταχύτερη μετακίνηση μεταξύ δύο πόλεων. Στόχος είναι η συνέχεια του δικτύου, η ασφαλέστερη σύνδεση Ηλίας Μεσσηνίας και η καλύτερη πρόσβαση για κατοίκους, επισκέπτες και επιχειρήσεις. Λοιπόν, ο Δημήτρης Πτωχός, Περιφερειάρχης, και ο Νεκτάριος Φαρμάκης είχαν επαναλάβει την κοινή διεκδίκηση ολοκλήρωση του άξονα. Η σύνδεση με την Αρχαία Ολύμπια αποτελεί επίσης ζητούμενο, αλλά χρειάζεται τη δική της χρηματοδοτική αντιμετώπιση. Δεν ταυτίζεται αυτομάτως με την κυρία Χάραξη προς την Τσακώνα. Λοιπόν, το επόμενο βήμα, το πιο σημαντικό δηλαδή από όλα, είναι η ολοκλήρωση του φακέλου και η εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων. Έτσι, οι δηλώσεις που έγιναν αυτό το μήνα δείχνουν ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται χωρίς όμως συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής. Για τους οδηγούς, βέβαια, το ζητούμενο παραμένει να μετατραπεί η προετοιμασία σε χρηματοδοτούμενο έργο με σαφή αρχή και τέλος. Γιατί σας τα πω όλα αυτά? Όλα αυτά, λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι θα απαιτήσουν όχι απλά κάτι μήνες, κάτι χρόνια θα πω. Οπότε αυτός ο δρόμος πύργου Καλό Νερό Τσακώνα το βλέπω να γίνεται σε καμιά δεκαετία. Και να είμαστε καλά, να ζούμε, να το καμαρώσουμε, αν ποτέ αυτός ο δρόμος γίνει. Έτσι, τώρα τα υπόλοιπα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Βρίσκουμε εδώ, άμα θέλουμε, προβλήματα για να μην φτιάξουμε κάτι. Εδώ και χρόνια συζητιέται αυτός ο δρόμος και ακόμα ούτε το φάκελο δεν έχουν καταθέσει και δεν ξέρουν και πότε θα το καταθέσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Δεν αλλάζει τίποτα. Η Ηλία παραμείνει ο φτωχός συγγενής της χώρας. Ένας νομός ο οποίος στερείται των βασικών υποδομών. Βεβαίως φτιάχτηκε ένας δρόμος από την Πάτρα μέχρι τον Πύργο. Αυτό δεν λέει τίποτα. Το ζήτημα είναι ότι εξυπηρετεί, βέβαια, με την έννοια ότι είναι πιο ασφαλής ο δρόμος. Εντάξει, μικρότερες οι αποστάσεις. Αλλά από εκεί πέρα χρειάζονται και άλλα πράγματα να γίνουν. Και δεν είναι μόνο ευθύνη του κράτους, της κεντρικής εξουσίας, είναι και ευθύνη των Δήμων, έτσι. Οι οποίοι έχουν αυτή τη στιγμή ένα δρόμο καλό στα χέρια τους, αλλά δεν κάνουν άλλα πράγματα για να ανεβάσουν το βιωτικό επίπεδο των κατοίκων. Τώρα από εκεί πέρα, σιδηρόδρομος δεν υπάρχει σε αυτό το νομό, δεν προβλέπεται να γίνει κάτι. Στην Ευρώπη τα τρένα κινούνται με ταχύτητες 300 χιλιόμετρων και 320, όπως είναι ένα στη Γαλλία, 300 στην Ιαπωνία και σε ευρωπαϊκές χώρες. Στη Γερμανία είναι με 300 χιλιόμετρα κινείται και 320 ξεπερνά ένα άλλο τρένο που είναι στη Γαλλία. Έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ σχετικά εχθές ή προχθές για αυτό το θέμα. Στην Ελλάδα, εντάξει, δεν, εδώ στην Ελλάδα, εδώ στο νομό Ηλίας, στην Πελοπόννησο, στη Δυτική Πελοπόννησο, Νοτιοδυτική Πελοπόννησο, το τρένο έχει ξεχαστεί, κανείς δεν διεκδικεί, σποραδικά βγαίνει κανένας και λέει καμιά μπαρούφα, έτσι απλά, όχι γιατί κόπτεται για το αν θα γίνει το τρένο, απλά και μόνο έτσι για να εμφανίσει το προσωπάκι του και να δείξει στους κατοίκους ότι κινείται, ότι κάτι γίνεται. Ας πούμε για παράδειγμα, πριν από λίγες μέρες, το επιμελητήριο έβγαλε μια ανακοίνωση για το τρένο. Εντάξει, και χαίστηκε φοράδα στο Λαλόνι, συγχωρέστε με την έκθεση. Τι έγινε? Εντάξει, μπήκε η φωτογραφία του Προέδρου, μπήκε και το άθρο στις τοπικές εφημερίδες και σε κάποια site. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, συνεχίζεται η ζωή, συνεχίζεται. Με τα καλά της και με τα άσχημα. Επιτρέψτε μου να πιω και λίγο καφέ. Λοιπόν, αυτά γίνονται. Καθώς με κοιτάει ο Χρήστος Ξημητούλιας και θα αρχίσει να ορίεται σε λίγο ότι πρέπει να βάλουμε τους χορηγούς, και να σας πω ότι σε αυτό εδώ το σταθμό, εδώ, καλά δεν υπάρχει άλλο σταθμό σαν το Ιόνιον FM, έτσι, θα το ξέρετε, κάτι καταθλιπτικά πράγματα βλέπεις, εδώ μέσα στείνεται πανηγύρι κάθε μέρα, πειράζει ο ένας τον άλλον, κάνουμε συζητήσεις, τσακωνόμαστε, τα ξαναβρίσκουμε, περνάμε, είμαστε μια πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα, όπως έλεγε κάποτε ο αείμνηστος Ηλιόπλος σε μια ταινία. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, και έτσι θέλουμε να είμαστε, τουλάχιστον μέσα σε αυτή την κατήφια που υπάρχει γενικά. Εμείς εδώ το διασκεδάζουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς και επιστρέφουμε.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
0: Εδώ είμαστε, καθώς είναι 21 λεπτά μετά τις 12. Είναι βεβαίως οι ενδείξεις αποδείξεις από το Ιόνιον FM 95,5. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή μαζί σας κάθε στις 12 με μία, και βεβαίως επανάληψη την επόμενη μέρα στις 7 το πρωί. Λοιπόν, θα πάμε στον κύριο Στρατούλη Δημήτρη. Γιατί θα πάμε στον κύριο Στρατούλη Δημήτρη, ο οποίος είναι της Λαϊκής Ενότητας ανυπότακτη αριστερά. Θα πάμε και θα μας πει γιατί, όχι γιατί, ότι η Λαϊκή Ενότητα ανυπότακτης αριστεράς σε δημόσια συγκέντρωσή της αποφάσισε και ανακοίνωσε την αυτόνομη κάθοδό της στις προσεχείς εκλογές. Για πάμε λοιπόν να τον ακούσουμε. Καλημέρα κύριε Στρατούλη.
2: Γεια και χαρά σας.
0: Να είστε καλά.
2: Και στους ακροατές και ακροάτριες σας. Και χαίρομαι που ξαναβγαίνω στο σταθμό σας.
0: Να είστε καλά. Και εγώ χαίρομαι που σας ακούω. Πέστε μου κάτι. Η Λαϊκή Ενότητα ανυπότακτης αριστεράς, τι σημαίνει?
2: Ναι. Θα σας πω. Η Λαϊκή Ενότητα είχε συγκροτηθεί τον Αύγουστο του 2015 από 35 βουλευτές που είχαμε αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ και 5 υπουργούς, οι οποίοι είχαμε διαφωνήσει με το μνημόνιο, είχαμε κατέβει στις εκλογές και για λίγους ψήφους, από ό,τι ξέρετε, πήραμε 2,99% και δεν είχαμε
0: μπήκατε σε Βουλή. Ναι.
2: Στις τελευταίες βουλευτικές και ευρωεκλογές η Λαϊκή Ενότητα δεν κατέβηκε αυτόνομα, δηλαδή το 23 και το 24, κατέβηκε σε συνεργασία με το ΜΕΡΑ 20, με το ΜΕΡΑ 25.
0: Του Βαρουφάκη, λέτε.
2: Ναι. Μια παράταξη κοινή που την είχαμε ονομάσει Ενωτική Πρωτοβουλία, παύλα ΜΕΡΑ 25. Για λίγο πάλι δεν μπορέσαμε να μπούμε στη Βουλή, πήραμε 2,65% και 2,5%. Εμείς επαναφέραμε την πρόταση για εκλογική συνεργασία και με τον Ιούνιο, τον περασμένο Ιούνιο, με δημόσιο τρόπο αλλά και με επιστολές. Την πρόταση για εκλογική συνεργασία των δυνάμεων της ριζοσπαστικής αριστεράς απευθυνθήκαμε σε όλους, και στο ΜΕΡΑ25 και στην Νέα Αριστερά και στην Ανταρσία και σε μικρότερες οργανώσεις της αριστεράς. Τους επισημάναμε ότι είναι αναγκαίο να κατέβουμε μαζί στις εκλογές, αφενός μεν για να αντιμετωπίσουμε τα σκληρά εκλογικά διλήμματα και να κάνουμε να δείχνει στα μάτια του κόσμου ότι είναι πιο εφικτό να μπει αυτός ο χώρος στη Βουλή, άρα ότι είναι χρήσιμη η ψήφος σε αυτό το χώρο ώστε να μπει στη Βουλή και να εκπροσωπήσει τα λαϊκά συμφέροντα και τα συμφέροντα της νεολαίας, και ότι είναι αναγκαίο γιατί πρέπει να υπάρχει και μια ισχυρή αριστερή αντιπολίτευση. Είναι αναγκαία η συνεργασία.
0: Συμφωνώ απόλυτα και ο κατακαιρματισμός της αριστεράς ευνοεί βέβαια τα μεγάλα κόμματα και τα βολεύει μια χαρά. Θέλω να πω στον κόσμο που μας ακούει, επιτρέψτε μου, ότι συνομιλούμε με τον κύριο Δημήτρη Στρατούλη, ο οποίος είναι ο γενικός ο γραμματέας της Λαϊκής Ενότητας Ανυπότακτης Αριστεράς. Θέλω όμως να σας ρωτήσω, κύριε Στρατούλη, το εξής.
2: Όχι, ναι, ναι, και ήθελα να σας
0: παρακαλώ.
2: Πω ότι επιμείναμε ότι μια τέτοια εκλογική συνεργασία θα δημιουργήσει ένα ισχυρό πόλο αντιπολίτευσης, όχι μόνο σήμερα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη που εφαρμόζει κατά τη γνώμη μας αντικοινωνικές πολιτικές, αλλά ενδεχομένως και σε μια κεντροαριστερή κυβέρνηση. Όταν αν προκύψει, εάν μετεκλογικά κάνει άλλα από αυτά τα οποία υποσχέθηκε στους πολίτες πριν τις εκλογές. Επομένως, λέγοντας ότι στις εκλογές ο λαός και οι πολίτες δεν ψηφίζουν μόνο για κυβέρνηση αλλά και για μια ισχυρή αντιπολίτευση, ότι μια τέτοια εκλογική συνεργασία της αριστεράς μπορούσε πραγματικά να δημιουργήσει μια μαχητική αλλά και αποτελεσματική αντιπολίτευση.
0: Θέλω, επιτρέψτε μου να ρωτήσω κάτι.
2: Ανακόπτει και αντικοινωνικές πολιτικές.
0: Επιτρέψτε μου. Ξέρετε ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι λίγο επιφυλακτικός απέναντι στην αριστερά με αφορμή τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που εμφανίστηκε ως αριστερό κόμμα, αλλά οι πολιτικές που εφάρμοσε δεν ήταν καθόλου αριστερές και δεν θέλω να τις αναλύσουμε. Τις αντιλαμβάνεστε πολύ καλά τι εννοώ. Θέλω να πω κάτι. Τι διαφορετικό εσείς εκφράζετε αυτή τη στιγμή από τα άλλα αριστερά εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών κόμματα και γιατί ο κόσμος να σας προτιμήσει?
2: Λοιπόν, το πρώτο που θέλω να σχολιάσω είναι ότι έχετε δίκιο. Υπάρχει μια δυσπιστία συνολικά στην αριστερά για την μνημονιακή συνθηκολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη του Τσίπρα το 2015 και για την πολιτική, την μνημονιακή, δηλαδή αντικοινωνική πολιτική που εφάρμοσε η κυβέρνησή του από το Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι τον Ιούλιο του 2019. Όμως το πρώτο που θέλω να διευκρινίσω είναι ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση γι' αυτό. Ήμασταν υπουργοί και βουλευτές κατά τη διάρκεια της πρώτης διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Από τη στιγμή που ο Αλέξης ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, η πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ υπέγραψαν το τρίτο μνημόνιο, εμείς αποχωρήσαμε και συγκροτήσαμε τη Λαϊκή Ενότητα. Τώρα, σε σχέση με τα άλλα κόμματα της αριστεράς, έχουμε ορισμένα πλεονεκτήματα. Το πρώτο είναι ότι είμαστε η πιο ενωτική δύναμη της αριστεράς από όλες. Δηλαδή, είμαστε αυτοί που προτείνουμε στις υπόλοιπες να ενωθούμε, να συνεργαστούμε και οι υπόλοιπες αρνούνται. Άρα, μία ενίσχυση της ΛΑΕ από αριστερή ψήφο, αριστερή προοδευτική ψήφο, είναι χρήσιμη ψήφο, γιατί όσο πιο ισχυρή είναι η ΛΑΕ, τόσο περισσότερο θα πιέσει για την ενότητα της αριστεράς, που δεν αφορά μόνο την αριστερά, αφορά το λαό που θέλει ένα ισχυρό στήριγμα και αποκούμπι για τα προβλήματά του. Το δεύτερο είναι ότι η Λαϊκή Ενότητα έχει μια πολύ ισχυρή πρόσβαση στην νεολαία, κυρίως στη φοιτητική νεολαία.
0: Το είδα αυτό και στη συγκέντρωση στο ΒΕΑΚΙΟ. Ήταν πολύ νεολαία. Πολύ νεολαία.
2: Και στις φοιτητικές εκλογές, όπου παραλίγο να έρθει η τρίτη δύναμη από 9% τα ΕΑΚ, τα οποία στηρίζουμε και την ξέρετε, είναι πολύ γνωστή αριστερή παράταξη, πήραν 10%. Μεγάλο ποσοστό για τα δεδομένα του φοιτητικού κινήματος. Και βεβαίως έχουμε καθαρές θέσεις που δεν είναι για πανεθνικό ακροατήριο, είναι κυρίως για τα αδύναμα, τα φτωχά στρώματα, τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους μικρομεσαίους αγρότες, επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Είναι δηλαδή για την κοινωνική πλειοψηφία αυτών που δεν περνάνε καλά σήμερα με τις πολιτικές που εφαρμόζονται. Αυτό είμαστε καθαροί, δεν έχουμε ταλάντευση και τελευταία αποδείξαμε τα τελευταία 2 χρόνια με το Τραμπ στη Προεδρία των ΗΠΑ, τον τελευταίο 1,5 χρόνο, ότι είμαστε σταθερά απέναντι στις επεμβάσεις που κάνουν οι Αμερικανοευρωπαίοι σε όλο τον κόσμο, στρατιωτικές επεμβάσεις, οικονομικές κυρώσεις κλπ. Για να κάμψουν ολόκληρες χώρες και λαούς. Εμείς βρεθήκαμε πάντα απέναντι και ζητάμε την πατρίδα μας. Είμαστε αντιπολεμική δύναμη 100% και ζητάμε να απεμπλακεί η χώρα μας από κάθε πόλεμο τον οποίο διεξάγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και οι Ευρωπαίοι, είτε στην Ουκρανία, είτε στον πόλεμο Ισραήλ Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι
0: στο Ιράν κλπ.
2: Στο Ιράν, και η χώρα μας να έχει μια ανεξάρτητη πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική με σχέσεις με όλα τα σύγχρονα κέντρα ισχύως στον κόσμο, χωρίς όμως να είναι δεδομένη σε κανέναν η Ελλάδα, και σχέσεις με βάση το αμοιβαίο συμφέρον και όχι
0: ως
2: να
0: κόμμα,
2: είμαστε υποτελείς άλλες δυνάμεις.
0: Ως κόμμα έχετε ένα μεγάλο μειονέκτημα, και αυτό είναι ότι δεν έχετε την προβολή που θα έπρεπε, έτσι ώστε οι θέσεις σας να περάσουν σε περισσότερο κόσμο, ενώ την προβολή μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κυρίως της Αθήνας. Θέλω να...
2: Θα την παλέψουμε. Θα το παλέψουμε.
0: Χρειάζεται μια μεγαλύτερη προσπάθεια από δική σας πλευρά.
2: Και δεύτερο, επειδή κυρίως έχουμε νεανικό κόσμο που στηρίζει το χώρο μας, ξέρετε ότι εκτός από τα επίσημα συστημικά, όπως τα λέμε εμείς, μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι δύο κατηγορίες τις οποίες αξιοποιούμε και θα αξιοποιήσουμε. Πρώτο, είστε εσείς που δεν είστε στην Αθήνα, τα μέσα ενημέρωσης.
0: Σε επαρχίες.
2: Οφείλω να πω, και ειδικά για σας, ότι είστε ανοιχτοί στο να λέμε την άποψή μας, και αυτό είναι σημαντικό και σας τιμά. Άρα θα αξιοποιήσουμε τα μη αθηναϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και το δεύτερο είναι ότι έχουμε πολύ μεγάλη προσβασιμότητα στο διαδίκτυο, αφού έχουμε τόση μεγάλη νεολαία, όπως καταλαβαίνετε,
0: βέβαια.
2: Το οποίο θα το αξιοποιήσουμε στο έπακρο με καμπάνιες μέσα από αυτό, και ζωντανές καμπάνιες. Δηλαδή τον Οκτώβρη θα κάνουμε μια πανελλαδική μέρα για την ακρίβεια με εξόρμηση όλη την Ελλάδα. Τον Νοέμβρη θα κάνουμε μια πανελλαδική πολιτική καμπάνια και εξόρμηση για τα προβλήματα της στέγης, της λαϊκής στέγης.
0: Ήδη έχουμε και τις συγκεντρώσεις των φοιτητών στην Αθήνα που διαμαρτύρονται για τη
2: σύνταξη. Βεβαίως, και καλά κάνουν και σηκώνουν αυτό το μέτωπο, γιατί οι γονείς τους, οι γονείς των φοιτητών ιδιαίτερα, επιβαρύνονται με το 40-70% του εισοδήματός τους για να καλύψουν ενίκεια των παιδιών τους, γιατί το φοιτητικό ενίκιο έχει πάει στα ουράνια.
0: Ακριβώς. Επειδή έχετε μεγάλη εμπειρία στην πολιτική, θέλω να σας κάνω το επόμενο ερώτημα. Τι πιστεύετε ότι είναι αυτό το οποίο εμποδίζει την απεμπλοκή των πολιτών από τα μεγάλα εντός εισαγωγικών κόμματα? Από ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ ξέρετε, μου κάνει φοβερή εντύπωση όλα τα χρόνια που παρακολουθώ, 30 χρόνια τώρα, ότι όλοι τα βρίζουν, αλλά στην κάλπη πάνε και τα ξαναψηφίζουν. Γιατί έτσι βγαίνουν, δεν βγαίνουν τώρα διαφορετικά. Βγαίνουν με την ψήφο αυτών που τα βρίζουν. Τι είναι αυτό λοιπόν που έχει εγκλωβίσει τον κόσμο και δεν μπορεί να πεμπλακεί?
2: Ναι, θα σας πω. Το πρώτο είναι ότι δεν φαίνεται σήμερα να υπάρχει κάποια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση που θα εφαρμόσει διαφορετικές πολιτικές από το πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Δηλαδή και ο Αλέξης ο Τσίπρας, η Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ έχουν προγράμματα, δεν λέμε εμείς ότι δεν έχουν, αλλά αν συγκρίνεται τα προγράμματά τους με τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, μοιάζουν...
0: καλά, δεν διαφέρουν και πολύ.
2: Ακριβώς, γιατί στηρίζονται τα προγράμματά τους στις δεσμεύσεις που έχει η Ελλάδα στα τρία μνημόνια.
0: Ακριβώς.
2: Για πολιτικές λιτότητες μέχρι το 2060, ή για ξεπούλημα ιδιωτικοποίηση της δημόσιας περιουσίας μέσω αυτού του υπερταμείου μέχρι το 2115.
0: Τις οποίες δεσμεύσεις όμως και εσείς θα τις ακολουθούσατε αν παρελπίδα γινόσασταν κυβέρνηση αύριο το πρωί. Δεν θα μπορούσατε να απεμπλακείτε?
2: Όχι, γι' αυτό ακριβώς εμείς όταν το 2015 η πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης ο Τσίπρας ψήφισε αυτές τις δεσμεύσεις, ψήφισε και άρχισε να εφαρμόζει, γι' αυτό εμείς εγκαταλείψαμε και υπουργικές καρέκλες, υπουργός ήμουνα εγώ και άλλοι πέντε, 35 με 40 βουλευτές παραιτηθήκαμε από βουλευτές κλπ, δίνοντας ένα δείγμα πολιτικής εντυμότητας και συνέπειας στις νεότερες γενιές. Και αυτό είναι ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Λαϊκής Ενότητας και έναντι των άλλων κομμάτων της αριστεράς. Εμείς βρεθήκαμε στην κυβερνητική εξουσία και παραιτηθήκαμε από αυτήν όταν η κυβέρνηση στην οποία συμμετείχαμε, το κόμμα στο οποίο συμμετείχαμε, ξεγέλασε ουσιαστικά τους πολίτες. Αλλά ήθελα να πω κάτι που με ρωτήσατε, γιατί ήταν πολύ, πολύ σοβαρή η ερώτησή σας. Αποδεσμεύονται πολίτες από την επιρροή των μεγάλων κομμάτων. Το θέμα είναι που πάνε, και δυστυχώς πάνε στην αποχή, και ένα τμήμα τους σε ακροδεξιά σχήματα ή και σε ανοιχτά φασιστικά, που από ό,τι φαίνεται κάτι ξαναπροετοιμάζεται με τον αποφυλακιστέντα, τον κύριο Κασιδιάρη. Αυτό είναι το ζητούμενο για μας στην αριστερά, διότι η πολυδιάσπαση που υπάρχει στην αριστερά έναν κόσμο τον αποτρέπει να στραφεί προς εμάς, παρότι έχουμε τις πιο φιλολαϊκές θέσεις. Γι' αυτό θέτουμε μετεπιτάσεως το θέμα της συνεργασίας των δυνάμεων της αριστεράς, και θα κάνουμε οτιδήποτε δυνατό και όποια δύναμη πάρουμε στις εκλογές θα τη διαθέσουμε πραγματικά για να πιέσουμε ακόμα πιο αποφασιστικά να ξεπεραστεί αυτός ο κατακαιρματισμός και να έχουν μια διέξοδο οι πολίτες να ψηφίσουν κάτι πραγματικά διαφορετικό, που όχι μόνο θα λέει πράγματα αλλά θα μπορεί και να τα προωθήσει και να τα επιβάλλει.
0: Όλες σας οι απαντήσεις περίχαν σημαντικά μηνύματα που ελπίζω να έφτασαν στα αυτιά του κόσμου που μας ακούει στη Δυτική Ελλάδα, αλλά θα θέλατε να πείτε ένα πιο συγκεκριμένο μήνυμα σε όσους μας ακούνε?
2: Το πρώτο είναι να μην παρετούνται, να μην αισθάνονται, να μην έχουν αισθήματα απογοήτευσης και παρέτησης, την δυσαρέσκεια που έχουν για τις πολιτικές που εφαρμόζονται από την κυβέρνηση, για την αδυναμία των μεγάλων κομμάτων της αντιπολίτευσης να ασκήσουν αντιπολίτευση προς όφελός τους, να τη μεταφέρουν σε ενεργή κοινωνική δράση, να συμμετέχουν σε όποιες κινητοποιήσεις και αγώνες γίνονται για τα βασικά τους προβλήματα, την ακρίβεια, τη στέγη, τους μισθούς, την υγεία, την παιδεία, το περιβάλλον, και να κοιτάνε και λίγο προς αριστερά, γιατί εξακολουθούν εκεί να υπάρχουν δυνάμεις συνεπείς, δυνάμεις ενωτικές, δυνάμεις ειλικρινείς, δυνάμεις ριζοσπαστικές που αγωνίζονται για τα δικά τους συλλογικά συμφέροντα.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ σε αυτή την εκπομπή, για τα όσα έτσι ενδιαφέροντα μας είπατε. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην προσπάθεια που κάνετε και να είστε σίγουρος ότι θα τα ξαναπούμε και πάλι.
2: Να είστε καλά, καλές δημοσιογραφικές επιτυχίες.
0: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά και εσείς, καλή σας μέρα. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Δημήτρη Στρατούλη, τον πρώην υπουργό, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και νυν γραμματέα της Λαϊκής Ενότητας Ανυπότακτης Αριστεράς. Και να σας πω ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όλα τα παλαιού τύπου διπλώματα θα πρέπει να έχουν αντικατασταθεί ως 19 Ιανουαρίου του 2033. Υπάρχουν όμως κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες οδηγών οι οποίες θα πρέπει μέχρι το τέλος του 2026 να προχωρήσουν σε υποχρεωτική αλλαγή του παλιού διπλώματος, εκδίδοντας ταυτόχρονα την πλαστική κάρτα. Λοιπόν, αφορά όσους έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας τους και διαθέτουν το παλιό ροζ δίπλωμα, έτσι, και πρέπει λοιπόν μέχρι το τέλος να προχωρήσουν στην ανανέωσή του. Γι' αυτό, για τη διαδικασία αυτή συνεπάγεται και την αντικατάσταση του χάρτινου εγγράφου με το νέο δίπλωμα σε μορφή πλαστικής κάρτας, αφού κάθε δίπλωμα που λέω εκδίδεται ή ανανεώνεται γίνεται υπό αυτή τη μορφή. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνούν ότι όσοι παίρνουν τα 65 έτη, η ανανέωση της άδειας οδήγησης γίνεται ανά 3 χρόνια, ενώ η συμπλήρωση του 80ου έτους απαιτείται ανανέωση ανά 2 χρόνια. Τώρα, 80 χρονών, 82. Να κάνεις ανανέωση διπλώματος και να σου δίνουν δίπλωμα τώρα και να βγαίνεις. Δεν βγαίνεις ως άνθρωπος, ως χάρος βγαίνεις εκείνη την ώρα. Γιατί ένας 80χρονος και έξω ότι στο καλό να τα ανακλαστικά να έχει, αν τύχει κάτι. Και πόσα τροχαία δυστυχήματα έχουν γίνει με 80χρονους κτλ. Παράλληλα, παρά τα αυτά όμως, θα χρειάζονται παθολόγο, οφθαλμία, τωρινολαρυγκολόγο, νευρολόγο, η ψυχία του λέει, για να μπορέσουν να ανανεώσουν την άδειά τους. Επιπλέον, το παλιό χάρτινο δίπλωμα θα χάσουν ανεξάρτητα από την ηλικία τους και όσοι επιθυμούν να προσθέσουν μια νέα κατηγορία οδήγησης, παραδείγματος χάρη όσοι έχουν ήδη άδεια οδήγηση αυτοκινήτου και επιτύχουν στις εξετάσεις οδήγηση για μοτοσυκλέτα. Σε αυτή την περίπτωση θα παραδώσουν το παλιό δίπλωμα και θα τους χορηγηθεί νέο δίπλωμα, όπου θα έχει προσθεθεί και η νέα κατηγορία οχήματος το οποίο θα μπορούν να οδηγούν. Αυτά λοιπόν τώρα. Επίσης, αν έχετε δίπλωμα που έχει φθορά πάνω, όπως είναι το δικό μου, και πρέπει να μας οδηγήσει, λέει, στην απόφαση αντικατάσταση του διπλώματος. Επίσης, η απουσία λατινικών χαρακτήρων μπορεί να αποτελέσει μια ακόμη αφορμή για την αντικαταστήση κανείς το χάρτινο δίπλωμα οδήγησης, καθώς καθιστά τη χρήση εκτός ελληνικών συνόρων προβληματική. Επίσης, η επίδειξη του διπλώματος οδήγησης είναι υποχρεωτική για την ενοικίαση ενός οχήματος, επομένως αποτελεί ρίσκο να μεταβούμε σε χώρα του εξωτερικού, ακόμα και αν αυτή είναι ευρωπαϊκή, με μια άδεια οδήγησης στην οποία δεν θα αναγράφεται με λατινικούς χαρακτήρες στο όνομά μας. Λοιπόν, αυτά τώρα, εντάξει, μην σας πω τα δικαιολογητικά, εύκολα μπορείτε να βρείτε όσοι θέλετε να κάνετε την αλλαγή του διπλώματός σας, υποχρεωτικά μέχρι το 33, 19 Ιανουαρίου όλοι θα τα έχουμε αλλάξει. Τώρα όσοι έχουμε φθαρμένο δίπλωμα ή έχουν περάσει κάποιο το 65ο έτος ηλικίας τους, μέχρι τέλος του χρόνου να πρέπει να αλλάξουν τα διπλώματα. Αυτά, και πάμε σε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε σε 2-3 λεπτά.

0: Ιούνιον FM.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι μαμά!
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
8: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
9: Όλες οι ειδήσεις.
8: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
10: Στο freegr.gr.
11: Η πύλη της τεχνολογίας.
12: Το hot spot του ίντερνετ.
13: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
15: Εδώ είμαστε. Ενδείξεις αποδείξεις 95,5 η συχνότητα του Ιόνιον FM και πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή να καλημερίσω την κυρία Μάγδα Βασιλάκη, η οποία θα μας πει για ένα δεύτερο κύκλο σεμιναρίων που έχουν ήδη ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, και αφορά την ανάλυση και ερμηνεία χαρακτήρων, αν τα λέω καλά. Καλημέρα, κυρία Βασιλάκη.
16: Καλημέρα κύριε Φάκο, καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
15: Να είστε καλά.
16: Να σας ευχαριστήσουμε καταρχάς που μας δίνετε ένα βήμα να, σε πιο πλατή κοινό να ενημερώσουμε λίγο για το τι κάνουμε για τη δράση μας στο νομό.
15: Ναι.
16: Όπως προείπατε κι εσείς έχουμε ξεκινήσει από το καλοκαίρι ακόμα ένα πρώτο κύκλο σεμιναρίων όσον αφορά το κομμάτι της υποκριτικής τέχνης και τη διδασκαλία της. Γιατί στο νομό υπάρχουν πάρα πολλές, νομίζω 18 πρέπει να είναι θεατρικές ομάδες που κάνουν ένα έργο το οποίο είναι σε ένα ερασιτεχνικό επίπεδο βέβαια και προσφέρουν στον κόσμο μία είδους τέλος πάντων διασκέδαση.
15: Παράγουν τον πολιτισμό.
16: Ακριβώς. Ωστόσο όμως, επειδή εγώ λειτουργούσα χρόνια, πολλά χρόνια δραματική σχολή στην Αθήνα και ερχόμενη εδώ είδα ότι αυτό το κομμάτι κάπου όχι απουσιάζει. Γενικότερα, τώρα είναι μια άλλη συζήτηση, το θέμα εκπαίδευσης των ομοειδίας πάσχει από παντού. Δεν υπάρχει ούτε μια ανώτερη σχολή πλέον στον νομό για τους νέους. Πόσο μάλλον τώρα να πούμε για τη θεατρική παιδεία και τη θεατρική εκπαίδευση. Βέβαια και στα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί, υπάρχουν εκπαιδευτικοί που με τις θεατρικές ομάδες και τα λοιπά προσπαθούν. Έχω γνωρίσει αρκετούς τέτοιους αξιόλογους εκπαιδευτικούς και κάνουν την προσπάθειά τους να φέρουν κοντά στα παιδιά και στους νέους το θέατρο και το TST και να το αγαπήσουν. Όλα αυτά βέβαια είναι σημαντικά ως ένα σημείο. Σημασία έχει να μάθει ο κόσμος την αξία του θεάτρου και της παιδείας του θεάτρου. Αυτός είναι ο στόχος και ο σκοπός ο δικός μου, τέλος πάντων, και απότερος στόχος είναι να δημιουργήσουμε και μια μόνιμη εκπαιδευτική δομή στο νομό. Έχουμε κάνει τις προτάσεις μας στις αρχές εδώ της περιοχής, περιφέρεια, δήμος κτλ. Και είμαστε σε μια επεξεργασία αυτών, στο να δημιουργηθεί κάτι μόνιμο με επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα. Και σαν απότερο στόχο, γιατί υπάρχει μεγάλος αριθμός ανθρώπων που ενδιαφέρονται για μια τέτοιου είδους εκπαίδευση, και υπάρχει μία διαφυγή σε όμορους νομούς, στην Πάτρα και γενικότερα Αθήνα, Θεσσαλονίκη κτλ., όπου και οικονομικά αυτό στοιχίζει στο νομό, διότι φεύγουν κεφάλαια τα οποία θα μπορούσαν να απορροφηθούν εδώ, και στην τοπική οικονομία κάνει κακό. Γενικότερα είναι ένας μεγάλος κύκλος. Αλλά τώρα να πω λίγο για το τι...
15: Ναι, λίγο πιο σύντομα, αν έχει την καλοσύνη.
16: Ναι.
15: Πέστε μας.
16: Λοιπόν, ξεκίνησε λοιπόν αυτός ο κύκλος σεμιναρίων. Είχαμε ένα θέμα, το θέμα μας ήταν σύγχρονο, η βία στη σύγχρονη εποχή και πώς το θέατρο με τα εργαλεία του μπορεί να αφυπνίσει τον πολίτη προς αυτό. Πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν μια πρώτη προσπάθεια που γίνεται εδώ, από ό,τι γνωρίζω. Πήγε πάρα πολύ καλά, ανέλπιστα. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη και από τη συμμετοχή, και κυρίως γιατί είχαμε τον κόσμο που έπρεπε να έρθει, και απέτηση των συμμετοχόντων ήταν να συνεχιστούν αυτά τα μαθήματα. Δείξανε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτή είναι η δεύτερη λοιπόν προσπάθεια την οποία κάνουμε.
15: Πού γίνεται αυτό, αυτά τα σεμινάρια που γίνονται?
16: Ναι, μας έχει παραχωρήσει ο Δήμος του Πύργου την αίθουσα θεάτρου του πρώτου γυμνασίου στον Πύργο πάντα. Και εκεί έχουμε ξεκινήσει από το προηγούμενο Σάββατο. Θα έχουμε άλλες τρεις συναντήσεις για να ολοκληρώσουμε αυτό τον κύκλο, και θα υπάρξει και συνέχεια βέβαια, γιατί δεν θα σταματήσουμε εδώ. Οι δράσεις μας θα συνεχιστούν. Θα είναι κάθε Σάββατο 2.30 με 5.30. Επόμενη συνάντησή μας είναι αυτό το Σάββατο, 24 και 31 Οκτωβρίου. Στόχος είναι να φέρουμε, όπως σας είπα, κοντά στον κόσμο της Ηλίας, τον απλό πολίτη και σε όσους ενδιαφέρονται για περαιτέρω σπουδές, το TST, θεατρική παιδεία, εκπαίδευση.
15: Λοιπόν,
16: έχει και αυτή τα εργαλεία.
15: Εύχομαι καλή επιτυχία. Να ευχαριστώ για τη συνομιλία, κύριε Βασιλάκη.
16: Ευχαριστώ.
15: Να είστε καλά.
16: Καλή
15: σας μέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, να είστε καλά, καλημέρα. Λοιπόν, ακούγοντας την κυρία Βασιλάκη, διάβαζα εδώ το δημοσίευμα μιας εφημερίδας τοπικής, η οποία λέει κάτι για τα τεπλημμυρικά έργα. Και εδώ μου κάνει εντύπωση το συμπέρασμα: φίλοι αναγνώστες και αναγνώστες, και βγάζουν λόγο, γράφουν. Εν πάση περιπτώσει, πώς θα μπορέσουν, λέει, οι Δήμοι να ταπεξένθουν στο οικονομικό βάρος των αντιπλημμυρικών, διάφορα πράγματα. Και γράφει όμως κάτι που μου έκανε εντύπωση, γι' αυτό τώρα ζήτησα να μου να βγει ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Κοροβέστης. Γράφει: πού είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Ηλίας? Θα μου πείτε, δεν υπάρχει βοήθεια από την πολιτεία, γράφει ο συντάκτης του άρθρου. Δεν ξέρω, θέλω να καλημέσουμε καταρχήν τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Κοροβέση. Καλημέρα σας, κύριε Κοροβέση.
9: Καλημέρα κύριε Φάκο, σε εσάς και στους ακροατές.
15: Εγώ ξέρω ότι τα τελευταία χρόνια που είστε στη θέση του αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, έχετε συντάξει κάποιο σχέδιο για την αντιπλημμυρική θωράκιση του νομού. Έτσι δεν είναι?
9: Κύριε Φάκο, αν δείτε και τα δημοσιεύματα κατά καιρούς και τις χρηματοδοτήσεις που παίρνουμε.
15: Ακριβώς, γιατί τα δημοσιεύω αυτά.
9: Τόσο εμείς, όσο και οι Δήμοι, και θα το επαναλάβω, ειδικά τα τελευταία χρόνια τα κονδύλια είναι αυξημένα. Θα μου πει κάποιος, φτάνουν τα λεφτά που ποτέ
15: δεν θα φτάσουν.
9: Και την πλημμυρική θωράκιση, πάντοτε ό,τι ζητάμε θα είναι κι άλλα, γιατί είναι μια αέναη διαδικασία και κάθε φορά βλέπετε ότι ειδικά στις καιρικές συνθήκες μας περιμένουν εκπλήξεις. Δυσάρεστες, έτσι, για να το διευκρινίσω.
15: Ναι.
9: Όμως παρόλα αυτά, αν δει κάποιος, ειδικά το τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο, και οι Δήμοι έχουν πάρει αρκετά μεγάλα ποσά χρηματοδοτήσεων από τη, για την πολιτική τους προστασία. Εμείς βασικά ό,τι διαθέσιμους πόρους έχουμε, κατόπιν εννοείται σχεδίου, και λέω σχεδίου γιατί δεν πάμε αυθαίρετα να καθαρίσουμε.
15: Αυτό ήθελα να επισημάνουμε.
9: Που είτε η Δήμη, είτε το ΓΟΕΒ, είτε το ΕΕ,
15: σας ενημερώνει.
9: Μας ενημερώνουν ότι
15: και εσείς καταρτίζετε ένα σχέδιο, αντιπλημμυρικής προάγκησης.
9: Να είμαστε ταυτόχρονα παντού σε όλα.
15: Καλά,
9: δεν γίνεται. Για να καθαρίσουμε όλα δεν γίνεται. Είναι απέραντα τα χιλιόμετρα των παρεμβάσεων, εκατοντάδες χιλιόμετρα παρεμβάσεων, εκατοντάδες επικίνδυνα σημεία. Όμως προσπαθούμε κάθε φορά με προτεραιοποίηση να κάνουμε αυτό που οι Δήμοι πολλές φορές μας ζητάνε, ή οι τεχνικές μας υπηρεσίες μας ζητάνε, ή το ΓΟΕΒ ή το ΤΟΕΒ. Και υπάρχει και ένα αποτέλεσμα.
15: Αυτό ήθελα να επισημάνουμε, ότι υπάρχει ένα σχέδιο.
9: Και το επισημαίνετε.
15: Γιατί διαβάζω κάτι περίεργα πράγματα.
9: Οι χρηματοδοτήσεις είναι αρκετές. Δεν θα έλεγα ότι είναι υπέροχα τα ποσά, δεν θα έλεγα ότι φτάνουν. Προς Θεού, ποιος είμαι εγώ να το πω. Όμως είναι και αυξημένα τα κονδύλια, αλλά και γίνονται και αρκετές παρεμβάσεις ανά την ηλία.
15: Τώρα, οι πληροφορίες που έχετε είναι γιατί χειμώνα προβλέπετε για τον. Τι χειμώνα προβλέπετε για τον νόμο Ηλίας? Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή χτυπιέται ανελέτα η Εύβοια, η Κρήτη, άλλες περιοχές. Είχαμε και εμείς τις βροχούλες μας, ήπια ας μορφής
9: μέχρι. Ήταν σε καλό σημείο,
15: ναι.
9: Δεν δημιουργήθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα. Είναι και η σημερινή μέρα που ουσιαστικά Τρίτη και Τετάρτη ήταν επικίνδυνες μέρες. Εμείς και τις προηγούμενες μέρες είχαμε βγάλει τα συνεργεία της περιφέρειας και τις εργολαβίες μας μέσω των τεχνικών υπηρεσιών, μέσω του κ. Γιαννόπουλου.
15: Από το καλοκαίρι
9: ξεκίνησε η διαδικασία. Και τώρα είχα μηχανήματα έργου έξω, μην τυχόν σε ετοιμότητα, μην τυχόν και χρειαστεί κάποια παρέμβαση πέραν των παρεμβάσεων που ήδη κάνουμε και ήδη είναι συνεργεία σε ποτάμια και σε τάπουλους. Θέλω να πιστεύω ότι ο χειμώνας καταρχάς είναι μπροστά μας.
15: Βέβαια.
9: Να μην έχουμε τα ίδια με το περσινό χειμώνα που ήταν έντονα τα καιρικά φαινόμενα και σε όλη την Ηλία.
15: Ακριβώς. Μακάρι, όλοι το ευχόμαστε. Ευχαριστώ κύριε Κοροβέση.
9: Να είστε καλά, την καλημέρα.
15: Καλημέρα και σε εσάς, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε χορηγούς και επιστρέφουμε με Γιάννη Μποζίκα. Χρυσό.
17: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός. Από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48.

0: Ξέρεις κι αν κλάψουνε φορές.
1: Γελάω τώρα, γιατί γελάω. Γιατί εγώ εντάξει, εδώ όταν μιλάω στο τηλέφωνο και τα λοιπά, διαβάζω κιόλας ή κάνω άλλα πράγματα, ακούγοντας βέβαια τους καλεσμένους. Τώρα διαβάζω εδώ σε μια τοπική εφημερίδα για την ανασυγκρότηση της Ηλίας. Για παπάτζας που ακούμε τώρα εδώ και χρόνια. Νικολάου λέει σχέδιο 1,8 δισευρώ και ανάγκη να μην χαθεί νέα ευκαιρία. Μάλιστα. Κανείς μας προσβάλλει κατανομή των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά που έδωσε η περιφέρεια πρόσφατα. Το νομό Ηλίας. Βενέτης, έτοιμη η μελέτη για την 8η σχολή στην Ηλία. Βαρελά, τουριστική ανάπτυξη με διαφορετικό μοντέλο. Τι να πεις τώρα, τι να πεις, εντάξει. Τα είπανε, βγάλανε, έχουν και τις φωτογραφίες τους εδώ. Μια χαρά τα παλικάρια και η κυρία εδώ. Πανέμορφοι όλοι τους, μπράβο τους. Τα γράψατε, τα είπατε, τα γράψανε. Και άντε πάλι από την αρχή. Έτσι, τα ίδια θα λέμε, σου έχω πει και σε 5-10 χρόνια. Λοιπόν, εδώ είμαστε ένα μισή λεπτό πριν από το τέλος της εκπομπής. Θα σας αφήσουμε απολαμβάνοντας το Λιβοσκόπλο. Εμείς την Παρασκευή έχοντας καλό των πραγμάτων, να είστε πάντα καλά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ενιαία απάντηση στο ζήτημα της ακρίβειας που πυροδοτεί η νέα ενεργειακή κρίση, θα εστίσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Θα επαναλάβει το αίτημα για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, προκειμένου οι εθνικές κυβερνήσεις να μπορούν να χρηματοδοτήσουν προσωρινές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών. Θα τονίσω ότι η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι η μείωση των τιμών της ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα επαναλάβει τη σημασία της ολοκλήρωσης ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και των ενεργειακών διασυνδέσεων. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, εκτός από το ενεργειακό κόστος, θα συζητηθούν ο νέος επταετής προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 28-34, η οικονομική και στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας, η ευρωπαϊκή άμυνα, το μεταναστευτικό και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκινά σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με την τιμή του στα 1,55 ευρώ το λίτρο μετά την επιδότηση 40 λεπτών από κράτος και δηληστήρια. Στα μεγάλα αστικά κέντρα θα κινηθεί κάτω από τα 1,5 ευρώ λόγω των προσφορών που ανακοίνωσαν οι εταιρείες εμπορίας. Αυξημένου κατά 30% το επίδομα θέρμανσης και η ενίσχυση θα κυμαίνεται από 130 έως 1560 ευρώ για όσους κατοικούν σε περιοχές της χώρας με δρυμή ψύχος. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει ως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί ως τις 23 Δεκεμβρίου. Σε τροχιά επανεκκίνησης εισέρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου μετά το αίτημα που υπέβαλε η γαλλική ανάδοχος εταιρεία Nexans για χορήγηση άδειας εργασιών σε πλοίο υπογαλλική σημαία για την έναρξη θαλάσσιων ερευνών. Η τελική έγκριση αναμένεται εντός 15 ημερών. Θα ακολουθήσει η έκδοση της απαιτούμενης ναύτεξ και οι έρευνες του γαλλικού πλοίου θα εκκινήσουν τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου. Αναμένουμε τους ελέγχους και τις μετρήσεις που θα δώσουν απαντήσεις στο τι συμβαίνει με την οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 η πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών 5ης Δημοτικής Κοινότητας Αθήνας, Μαρίζα Κιτάνη. Ζήτησε από το Υπουργείο Παιδείας να εκδώσει οικία που θα δίνει τη δυνατότητα στους γονείς να αναλαμβάνουν άδεια άνευ αποδοχών για όσο διάστημα γίνονται τα μαθήματα με τηλεκπαίδευση και πρέπει να μένουν σπίτι με τα παιδιά τους. Κλειστή η Ρόδου Αττικού από το ύψος της Μουρούζη λόγω πτώσης μεγάλου δέντρου σε μικρή απόσταση από το Μέγαρο Μαξίμου στο σημείο επιχειρεί δύναμη της πυροσβεστικής και του Δήμου Αθηναίων. Άρση το απαγορευτικό από τις 9 το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Δεν πραγματοποιήθηκαν τα πρωινά δρομολόγια από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Κλειστές παραμένουν και σήμερα σχολικές μονάδες σε περιοχές της Ρόδου και της Εύβοιας, ενώ με τηλεκπαίδευση θα γίνουν τα μαθήματα όπου αυτό είναι εφικτό από σήμερα η καταγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν δήμους της Εύβοιας και τη Ρόδο. Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται ανήλικος μαθητής Εσπερινού Λυκείου στο κέντρο της Αθήνας έπειτα από επίθεση με μαχαίρι έξω από σχολικό συγκρότημα όπου φυτά. Στην επίθεση φέρονται να εμπλέκονται δύο ανήλικοι. Το θύμα είναι Αιγυπτιακής καταγωγής και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες είχε φτάσει η ζήτηση από το Υπουργείο Παιδείας να εκδώσει οικία που θα δίνει τη δυνατότητα στους γονείς να αναλαμβάνουν άδεια άνευ αποδοχών για όσο διάστημα γίνονται τα μαθήματα με τηλεκπαίδευση και πρέπει να μένουν σπίτι με τα παιδιά τους. Κλειστή η Ρόδου Αττικού από το ύψος της Μουρούζη λόγω πτώσης μεγάλου δέντρου σε μικρή απόσταση από το Μέγαρο Μαξίμου στο σημείο επιχειρεί δύναμη της πυροσβεστικής και του Δήμου Αθηναίων. Άρση το απαγορευτικό από τις 9 το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Δεν πραγματοποιήθηκαν τα πρωινά δρομολόγια από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Κλειστές παραμένουν και σήμερα σχολικές μονάδες σε περιοχές της Ρόδου και της Εύβοιας, ενώ με τηλεκπαίδευση θα γίνουν τα μαθήματα όπου αυτό είναι εφικτό από σήμερα η καταγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν δήμους της Εύβοιας και τη Ρόδο. Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται ανήλικος μαθητής Εσπερινού Λυκείου στο κέντρο της Αθήνας έπειτα από επίθεση με μαχαίρι έξω από σχολικό συγκρότημα όπου φυτά. Στην επίθεση φέρονται να εμπλέκονται δύο ανήλικοι. Το θύμα είναι Αιγυπτιακής καταγωγής και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες είχε φτάσει στην

0: που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν δήμους της Εύβοιας και τη Ρόδο. Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται ανήλικος μαθητής της Περνού Λυκείου στο κέντρο της Αθήνας έπειτα από επίθεση με μαχαίρι έξω από σχολικό συγκρότημα που φυτά. Στην επίθεση φέρονται να εμπλέκονται δύο ανήλικοι. Το θύμα είναι αιγυπτιακής καταγωγής και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες είχε φτάσει στην Ελλάδα ως ασυνόδευτος πρόσφυγας. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Ρέιτσελ κατά μήκος των ακτών του Ειρηνικού στο Μεξικό. Στα αθλητικά, απόψε στις 10, Μαρσέιγ Ολυμπιακός και Ρεν Όφη για το Europa League, για την Ευρωλίγκα σήμερα, Φενέρμπαχτσε Παρτίζαν, Βαλένθια Μακάμπι Τελαβίβ, Αρμάνι Μιλάνο Ντουμπάι και Ρεάλ Μαδρίτης Βιλερμπάν.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Ακούτε Ionion FM.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Ξημέρωσε περίπου δηλαδή, γιατί έχει πολύ συννεφιά, οπότε είναι λίγο γκρίζα τα πράγματα. Η 5η 15 του Οκτώβρη, 7 λεπτά μετά τις 8 γράφει το ρολόι. Δεν θα έχει τα ακραία φαινόμενα που είχε τις προηγούμενες μέρες. Θα έχει κάποιες βροχούλες γύρω γύρω. Θα ηρεμήσουμε για λίγες μέρες να προσπαθήσουν να μαζέψουν και τις πληγές τους εκεί στην Ρόδο και στην Εύβοια. Δυστυχώς και αυτή η κακοκαιρία άφησε ένα νεκρό πίσω της, το 62χρονος εκεί στην Ρόδο. Αυτός είναι ο εχθρός σου τώρα. Έχει ποδοσφαιράκι σήμερα για όσους αγαπούν τον αθλητισμό και ειδικά το ποδόσφαιρο. Ολυμπιακός Μαρσέη στις 10 για το Europa League. Όφι Ρεν στις 10 επίσης για το Europa League. Πάο Μπόραρτς στις 8 παρατέταρτο για το Conference παίζει ο Παναθηναϊκός. Χθες η ΑΕΚ πλήρωσε τα λάθη της και το 1-0 έγινε τελικά 3-1 σε βάρος της.

Ανατροπές πολλές εχθές. Ήταν ωραία ημέρα και χθεσινή, η αγωνιστική ημέρα και χθεσινή για το Champions League. Το 3-1 που έχανε η Real στο 83, το έκανε 3-4 στο 90. Δηλαδή, εντάξει, μιλάμε τώρα για μυθική ανατροπή. Και 4 έριξε η Παρί στην City, που η City είναι σε δύσκολη κατάσταση λόγω των εξωαγωνιστικών ζητημάτων, των φορολογικών προβλημάτων που έχει. 3-6 είναι το κανονικό. Η LASK με την Liverpool, λίγο πόλο, λίγο τέτοια πράγματα ήταν το σκορ. Με φοβερό Τσιμίκα, με 2 assist, Τσιμίκα. Και φορώντας το Περιβραχιόνιο από την αρχή στην ενδεκάδα της Μίκας, με το Περιβραχιόνιο στο μπράτσο.

Πριν από 26 χρόνια αυτό το τραγούδι ανεβαίνει στην πρώτη θέση των charts YouTube με το Beautiful Day. Τι άλλο συζητάμε αυτές τις μέρες, μάλλον τι θα συζητάμε σήμερα. Σήμερα θα συζητάμε την κρίσιμη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες των πρωθυπουργών, των αρχηγών των κρατών. Ξεκινούν με ανταγωνιστικότητα και ενέργεια, που είναι το μεγάλο ζήτημα που θα συζητήσουν. Το πρόβλημα είναι κοινό, η αντιμετώπιση του δεν είναι όμως κοινή, όπως δεν είναι και του ίδιου μεγέθους για όλους το πρόβλημα. Η Ελλάδα και η Ιταλία έχει καταθέσει ήδη μία επιστολή καθεμία προκειμένου να βρεθούν τρόποι να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή κρίση, η ενεργειακή ακρίβεια. Προφανώς και το ζήτημα δεν είναι απλά να δοθεί μία δημοσιονομική ευελιξία που ζητάει η κυβέρνηση. Είναι μια λύση το να δοθεί ένα περιθώριο μεγαλύτερο εξαιτίας του πολύ στενού κορσέ, δημοσιονομικού κορσέ που έχουμε, για να μπορέσουμε τα κέρδη από την ακρίβεια, τα υπερέσοδα από την ακρίβεια, λάθος όρος, υπερέσοδα, αλλά έτσι έχουμε συνηθίσει να το λέμε, ειδικά στον ΦΠΑ, να πάνε σε δράσεις που θα ελαφρύνουν λίγο τα νοικοκυριά. Το ζήτημα είναι αν η Ευρώπη θα μπορούσε να βρει ένα κοινό τρόπο αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης. Να μου πεις πώς να το βρει, όταν ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και λειτουργεί όπως θέλει στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει κοινή συνισταμένη εδώ, δεν υπάρχει κοινή συνισταμένη για τον προϋπολογισμό. Τσακώνονται για το τι θα γράψει ο κοινοτικός προϋπολογισμός τα επόμενα χρόνια. Οι 7 φιδωλοί της Ευρώπης συνεχίζουν, αυτοί που δίνουν και τα περισσότερα λεφτά, συνεχίζουν να λένε ότι είναι πάρα πολλά τα λεφτά, εγώ δεν τα δίνω. Οι υπόλοιποι λένε ότι αν δεν τα δώσεις δεν θα είμαστε ανταγωνιστικοί, και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα όπως καταλαβαίνετε για την Ευρώπη. Ειδικά από τη στιγμή που η ενέργεια στην Ευρώπη είναι ακριβότερη από τους υπόλοιπους ανταγωνιστές μας. Άρα μας αφήνει πίσω σε αυτή την κούρσα, σε μια περίοδο που έτσι κι αλλιώς έχει πολλά ζητήματα. Το παρασκήνιο είναι πλούσιο για την Σύνοδο Κορυφής. Επιχειρείται από διάφορες πλευρές να φτιαχτούν συμμαχίες που θα βοηθήσουν τα κράτη-μέλη να κερδίσουν κάτι από αυτή την ιστορία, ενώ να κερδίσουν κάτι σε σχέση με τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, την ενεργειακή ακρίβεια το επόμενο διάστημα. Προφανώς δεν υπάρχει μαγική λύση, χρειάζονται απαντήσεις πολλές και σκληρή δουλειά. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να δώσει ούτε τις απαντήσεις, ούτε να συμφωνήσει ότι θα δουλέψει σκληρά.

Και όλα αυτά σε μια περίοδο που η άκρα δεξιά σηκώνει και πάλι κεφάλι σε ολόκληρη την Ευρώπη ή έχει σηκώσει κεφάλι σε ολόκληρη την Ευρώπη. Προφανώς και την ακρίβεια την εκμεταλλεύεται. Δηλαδή λέει, να αυτοί που σας αφήνουν και πεινάτε, ενώ αν έρθω εγώ θα φάτε με ξά κουτάλια. Αυτά τα λέει πάντα οι ακροδεξοί. Τα λέγανε πάντα ιστορικά. Δεν έφαγε και ποτέ κανένας με ξά κουτάλια όταν ανέβηκαν οι ακροδεξοί και φασίστες στην εξουσία. Των αντίον. Αυτοί που έτρωγαν πριν με ξά κουτάλια έφαγαν λίγο περισσότερο με τα ίδια ξά κουτάλια που έτρωγαν και πριν.

Αυτός ο κύριος, ο Chris De Berg, κλείνει φέτος τα 78 του χρόνια, έχει γενέθλια σήμερα, γεννημένος το 1948 στην Αργεντινή. Το Don't Pay The Ferryman μας γυρίζει το 1982, όταν ετοίμαζε το The Getaway με παραγωγό τον Rupert Hine. Είχαν τα τραγούδια, αλλά τους έλειπε ένα δυνατό, γρήγορο κομμάτι για να ανοίγει τον δίσκο. Η πρώτη ιδέα από τον De Berg δεν είχε βάρκα. Σκεφτόταν έναν άνθρωπο της άγριας δύσης που καθισμένος ψηλά σε μια σκάλα με το όπλο του επιτηρούσε τους χαρτοπαίκτες για να μην κλέβουν. Καθώς έγραφε το τραγούδι, άλλαξε η σκέψη του. Η σκάλα πήγε στο ποτάμι, έγινε βάρκα, γύρισε στην ελληνική μυθολογία που περνούσε τις ψυχές στον κόσμο των νεκρών ο Χάροντας, και έτσι γεννήθηκε αυτή η σκοτεινή διαδρομή με καταιγίδα και ένα μυστηριώδη βαρκάρι να προειδοποιεί ότι πρέπει να περιμένεις πρώτα να φτάσεις στην απέναντι όχθη. Έπαιζε αυτή η κουβέντα για τα γλυπτά του Παρθενώνα, γιατί ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, ο Τζορτζ Όσπορν, επαναφέρει στην συζήτηση αυτή την πρόταση για μισό-μισό, δηλαδή λίγο εμείς, λίγο εσείς. Προφανώς είναι μια πρόταση που για την ελληνική πλευρά δεν θα πρέπει να έχει κανένα νόημα, γιατί κάπως έτσι είναι σαν να επισημοποιείς ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα ανήκουν στην απέναντι πλευρά, ή τέλος πάντων υπάρχει μια φάση συνειδιοκτησίας, άρα τα μοιραζόμαστε. Η λύση που θα δοθεί θα πρέπει να είναι σαφής και ξεκάθαρη, που θα δείχνει ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα ανήκουν μόνο εδώ, και εκεί είναι στην καλύτερη περίπτωση ιδανικά, που δεν είναι ιδανικά γιατί μας τα έχουν κλέψει και δεν μας τα επιστρέφουν. Αλλά τέλος πάντων θα πρέπει να είναι σαφές ότι δεν μπορεί κανείς να διεκδικήσει την ιδιοκτησία των γλυπτών του Παρθενώνα.

Πριν γίνει η επιτυχία του Hold the Line, έκανε τους γείτονες του David Page να χτυπούν τον τοίχο, γιατί έπαιζε σταμάτα το τραγούδι στο σπίτι. Υπάρχουν μαρτυρίες για αυτό το μαρτύριο που ζούσαν οι γείτονες. Ο κιμπορτίστας τον Τότο είχε αγοράσει ένα πιάνο και του είχε κολλήσει η εισαγωγή που μόλις είχε γράψει. Την επαναλάμβανε για 3 μέρες ασταμάτητα, σπάζοντας τα νεύρα τον γύρω. Οι στίχοι ήρθαν αργότερα με μια ανάμνηση από τα μαθητικά του χρόνια. 3 κοπέλες τον καλούσαν ταυτόχρονα στο τηλέφωνο του σπιτιού και εκείνος προσπαθούσε να διαχειριστεί τις κλήσεις και τις σχέσεις του. Όπως καταλαβαίνετε, το μήνες στη γραμμή είχε λοιπόν μια πρακτική εφαρμογή, μπας και βγάλει άκρη.

0: Έτσι λίγο για να ακούσουμε το ρίφ της κιθάρας. Δηλαδή ο άλλος δίνει ψυχούλα πάνω στην κιθάρα και εμείς θα πατήσουμε πάνω. Είναι ντροπή, είναι αμαρτία. Σήμερα 15 Οκτωβρίου είναι η Διεθνής ημέρα λευκού μπαστούνιου. Το λευκό μπαστούνι επιτρέπει σε έναν άνθρωπο με οπτική αναπηρία να κινηθεί αυτόνομα. Αλλά το ερώτημα όλων των υπολείπων είναι πόσο εύκολο είναι να το κάνει σε ένα δρόμο γεμάτο εμπόδιο ή σε μια στάση όπου δεν ακούγεται ποιο λεωφορείο έρχεται. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών διοργανώνει σήμερα δράση στο σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα. Με τον πρόεδρο του Δημήτρη Σφάκη θα μιλήσουμε για όσα χρειάζεται να αλλάξουν στην πόλη, στις συγκοινωνίες, στο σχολείο, στην εργασία, αλλά και γενικότερα στην αντιμετώπιση των ανθρώπων αυτών από την πολιτεία. Καλημέρα κύριε Σφάκη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Αν ξεκινούσαμε τώρα από το σπίτι σας για να έρθουμε εδώ στο στούντιο να κάνουμε αυτή την συνέντευξη από κοντά, πόσο δύσκολο θα ήταν να με ακολουθήσετε στην πορεία?
1: Κόστα να δείτε, η καθημερινότητά μας είναι δύσκολη. Η αλήθεια είναι αυτή, είναι η προσβασιμότητα, είναι ελλιπής στην πόλη και δεν είναι μόνο στην πρωτεύουσα, είναι γενικότερα σε όλο το μήκος το πλάτος της χώρας. Δεν υπάρχει προσβασιμότητα αυτή που θα θέλαμε να υπάρχει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν να ένας άνθρωπος με οπτική αναπηρία το κάνει, αλλά με περισσότερο κόπο να βγει έξω, να πάει να έρθει στο στούντιο να δώσει τη συνέντευξη όπως με ρωτήσατε τώρα. Ή να πάει οπουδήποτε, να πάει στη δουλειά του, να πάει στην πλατεία, να περπατήσει, οπουδήποτε. Είναι δύσκολο, το κάνει όμως, το κάνει με περισσότερο κόπο.
0: Ναι.
1: Είναι και βέβαια αν έχει εκπαιδευτεί κιόλας.
0: Αυτό είναι πολύ βασικό, το αν έχει εκπαιδευτεί. Αν δηλαδή έχει ασχοληθεί η οικογένειά του ή το περιβάλλον του ή η τοπική κοινωνία να τον βοηθήσει, να τον επιτρέψει να εκπαιδευτεί για να κάνει ευκολότερη την δική του ζωή.
1: Αυτό είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει οπτική αναπηρία. Θα πρέπει όλα αυτά τα χρόνια να έρθει στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη να εκπαιδευτεί.
0: Ναι.
1: Στην κινητικότητα, στον προσανατολισμό και στο λευκό μπαστούνι. Δυστυχώς, φέτο ψηφίστηκε ο νόμος το καλοκαίρι για ένα νέο πρόγραμμα εκπαιδευτών για 40 εκπαιδευτές για αρχή να εκπαιδευτούν για να μπορούν να πάνε σε όλα τα μήκη και το πλάτος της χώρας, για να μπορέσουμε σε όλες τις περιφέρειες δηλαδή, για να μπορέσουν να εκπαιδευτούν και άνθρωποι στην
0: περιφέρεια. Δηλαδή, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τους ανθρώπους που δεν ζουν στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα.
1: Μέχρι σήμερα υπάρχουν 8 εκπαιδευτές και αυτοί είναι Αθήνα, Θεσσαλονίκη και μία εκπαιδεύτρια στην Πάτρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοί είναι όλοι 8 εκπαιδευτές.
0: Άρα θα πρέπει να πηγαίνω έρχεσαι διαρκώς.
1: Θα πρέπει λοιπόν να έχεις για να έχεις εκπαίδευση στο λευκό μπαστούνι που είναι βασικό.
0: Ναι.
1: Είναι βασικό να εκπαιδευτείς στην κινητικότητα, στον προσανατολισμό και στις καθημερινές δεξιότητες.
0: Ναι.
1: Καθημερινής διαβίωσης που είναι το πιο βασικό, θα πρέπει να έρθεις στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη να εκπαιδευτείς. Ιδάλλως δεν μπορείς να εκπαιδευτείς στην περιφέρεια, δεν υπάρχει πρόβλεψη, λέει και πρόνοια.
0: Ναι. Προφανώς και είναι μαγικό, δηλαδή είναι εντυπωσιακό να βλέπεις ανθρώπους πώς κινούνται με το λευκό μπαστούνι, επειδή το Μέγκα είναι μπροστά από τον Νίκο Τυφλών, οπότε βλέπω πολλούς ανθρώπους να κινούνται στην περιοχή γύρω-γύρω. Καταλαβαίνεις ή είναι σαν να νιώθεις ότι έχει ένα μάτι αυτό το μπαστούνι και τους οδηγεί?
1: Είναι το εργαλείο της αυτονομίας.
0: Ναι.
1: Σου δίνει αυτονομία, δίνει ασφάλεια, ανεξαρτησία. Και βέβαια όταν ολοκληρώνονται όλα αυτά είναι και αξιοπρέπεια, γιατί μπορεί να κάνει τα πάντα μόνος του και δεν έχει ανάγκη κανέναν να είναι δίπλα του, να πραγματοποιεί κάποιος άλλος αυτά που θέλουμε εμείς.
0: Ναι, να μείνω λίγο σε αυτό της αξιοπρέπειας, γιατί ακριβώς επειδή βλέπω πολλούς ανθρώπους εκεί πηγαίνοντας στην δουλειά, πότε θα είναι προσβλητικό να τον βοηθήσω βλέποντας ότι όχι είχε εμπλακεί αλλά κινδυνεύει, ξέρω εγώ, να βρεθεί σε δύσκολη κατάσταση, και πότε δεν είναι?
1: Πρώτα απ' όλα όταν θα δούμε έναν άνθρωπο με οπτική αναπηρία στο δρόμο θα πρέπει να τον ρωτήσουμε αν χρειάζεται βοήθεια.
0: Ναι.
1: ή να του πούμε ότι ξέρεις εκεί που πηγαίνεις, εκεί που οδηγείς με τον μπαστόνι, εκεί που θα πας, υπάρχει, ξέρω εγώ, αφύλακτο έργο.
0: Ναι.
1: Να τον ενημερώσουμε πρώτα, αν χρειάζεται τη βοήθειά μας. Δεν είναι προσβλητικό στο να βοηθήσεις κάποιον. Το ζήτημα είναι να μην το κάνεις απότομα, γιατί ο άνθρωπος που έχει την οπτική αναπηρία δεν θα σε δει και θα τρομάξει.
0: Ναι, σωστό.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Αλλά όχι, είναι πάρα πολύ, δηλαδή διευκολύνει το να ρωτάει ο περαστικός, να ρωτάει ο πολίτης, το άτομο και να πει αν χρειάζεται βοήθεια.
0: Ναι. Ωραία, πάμε λίγο στο σχολείο, γιατί έχετε ζητήσει πλήρη παράλληλη στήριξη, προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό, κατάλληλο εξοπλισμό. Ποιο είναι το πρακτικό αποτέλεσμα για ένα παιδί όταν φτάνουν με καθυστέρηση ή δεν υπάρχουν καν στο σχολείο τους?
1: Όταν φτάνουν με καθυστέρηση ο εξοπλισμός για το σχολείο ή παράλληλη στήριξη ή οτιδήποτε άλλο που αφορά την εκπαίδευση, πραγματικά, εντάξει, είναι, κάθε χρόνο έχουμε πάρα πολλές αναφορές από σχολεία, από παιδιά δηλαδή, κυρίως και από γονείς, από τους γονείς των παιδιών, ότι δεν έχει πάει παράλληλη στήριξη. Ο εξοπλισμός που ζητήσαμε πέρσι δεν έχει έρθει ακόμα, ή πολλές φορές ο εξοπλισμός που έχει ζητηθεί μπορεί να κάνει και 3 και 4 χρόνια να πάει στο μαθητή. Και αυτό είναι αναγκαίο, γιατί ένα παιδί με οπτική αναπηρία, για να μπορέσει να εκπαιδευτεί, χρειάζεται πράγματα τα οποία θα του είναι προσβάσιμα να ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του. Δηλαδή ένα παιδί που είναι τώρα στο δημοτικό και ζητήσει έναν εξοπλισμό, δεν μπορεί να του έρθει στο γυμνάσιο.
0: Σωστό.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές κάθε χρόνο, σχεδόν μέχρι το Δεκέμβρη. Εξετάζουμε τέτοιες αναφορές και στέλνουμε στο Υπουργείο Παιδείας. Και πρόσφατα ήταν μια περίπτωση από τα Γιάννενα, τώρα πριν κάνα 2 μέρες.
0: Ναι.
1: Η οποία περίπτωση, το παιδί είχαν ζητήσει από το 24 εξοπλισμό και ο εξοπλισμός δεν έχει έρθει ακόμα λόγω αστοχίας.
0: Από το 24?
1: Ναι.
0: Έχουμε 26 τώρα, τελειώνει το 26,
1: ναι,
0: δηλαδή πηγαίνουμε στο 27.
1: Έχει ζητηθεί εξοπλισμός και το έγγραφο δεν ήρθε ποτέ στο Υπουργείο, το αίτημα, γιατί το στείλανε κάπου αλλού, δεν ξέρω από πού, από το σχολείο, από την περιφέρεια, δεν ξέρω από πού, το στείλανε κάπου αλλού.
0: Ναι. Κανονικά αυτό δεν θα πρέπει να υπάρχει καν έγγραφο, θα πρέπει να υπάρχει μια αναφορά με ένα τηλεφώνημα και να πούμε: παιδιά, εδώ έχουμε έναν άνθρωπο, ένα παιδί με πρόβλημα στην όραση. Στείλτε ό,τι πρέπει να στείλετε για να συνεχίσει το σχολείο.
1: Τα παιδιά, υπάρχει το κεδασί που πηγαίνει στο παιδί με αναπηρία και διαπιστώνει τι ακριβώς θέλει, και το κεδασί είναι αυτό που η υπηρεσία, δηλαδή του Υπουργείου, είναι αυτή που θα πει ότι το παιδί χρειάζεται εκτυπωτή, χρειάζεται μηχανή μπρέιλ, χρειάζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή. Είναι το κεδασί αυτό που θα το πει.
0: Ναι.
1: Που θα συμπληρώσει την γνωμάτευση, να το πούμε.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι έχετε ζητήσει να συναντηθείτε με όλους τους αρμόδιους για να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα, πέρα από τις διάφορες συναντήσεις για τις τηλεοράσεις ή για τις φωτογραφίες. Υπάρχει πραγματική φροντίδα, πραγματική έννοια από την πολιτεία διαχρονικά, δεν λέω μόνο σήμερα?
1: Ακούστε, έχουν αλλάξει τα πράγματα, δεν είναι όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά θέλουμε πολύ, πολύ δρόμο ακόμα για να γίνουμε, να υπάρξει δηλαδή μια πρόνοια η οποία θα πούμε ότι κάνει καλύτερη και πιο εύκολη τη ζωή των ατόμων με οπτική αναπηρία σε όλα τα επίπεδα,
0: ναι,
1: και γενικότερα των ατόμων με αναπηρία. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Η συνάντηση που σας είχαν υποσχεθεί με τον Πρωθυπουργό έγινε?
1: Η συνάντηση που μας είχαν υποσχεθεί με τον Πρωθυπουργό, ναι, έγινε στις 23 Ιουλίου.
0: Ωραία.
1: 23 Ιουλίου.
0: Αυτά που σας υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται?
1: Αυτά που μας υποσχέθηκε, δεν μας υποσχέθηκε για κάτι το ιδιαίτερο. Εντάξει, η συνάντηση αυτή, ακούστε να δείτε, οι συναντήσεις είναι καλές.
0: Ναι.
1: Σε όλα τα αιτήματα, σε όλα τα υπουργεία, στον Πρωθυπουργό, όπου και να έχουμε πάει, μας λένε ότι ναι, και είναι δίκαιο, τα αιτήματά σας είναι δίκαια. Το ζήτημα είναι αν βγαίνουν στους αριθμούς. Αυτό είναι το...
0: Σωστό.
1: Εκεί είναι που κουράει το θέμα.
0: Σήμερα λοιπόν η δράση στην πλατεία Συντάγματος από τις 10.
1: Σήμερα στις 10 θα είμαστε στην πλατεία Συντάγματος. Θα είμαστε με την υπηρεσία κινητικότητας προσανατολισμού και δεξιοτήτων καθημερινή διαβίωση του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών, δηλαδή με τις κοπέλες που εκπαιδεύουν. Έχουμε δύο κοπέλες που εκπαιδεύουν τα ενήλικα άτομα στην Αθήνα, τα ενήλικα άτομα με οπτική αναπηρία. Θα είμαστε εκεί με εκπαιδευόμενους άτομα με οπτική αναπηρία και θα δούμε σε αλληλεπίδραση με επιβάτες, με τον κόσμο, θα μοιράσουμε φυλάδια για τη σημαντικότητα του λευκού μπαστούνιου για ένα άτομο με οπτική αναπηρία, το τι σημασία έχει το λευκό μπαστούνι για αυτόν, για μας. Και θα δούμε σε αλληλεπίδραση με τον κόσμο πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Και βέβαια θα μιλήσουμε και για προσβάσιμες μεταφορές.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση, κύριε Σιφάκη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Κύριος Δημήτρης Σιφάκης, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Τυφλών. Σήμερα είναι η μέρα λευκού μπαστονιού. Καλό είναι η πολιτεία να μην τους θυμάται μόνο κάθε 15 το Οκτώβρη ή να μην πηγαίνει μόνο να φωτογραφίζεται μαζί τους αυτές τις μέρες. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα, αλλιώς το 211-1080-880 σας περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα για τα σχόλιά σας, τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας, τι βλέπετε εκεί έξω και σας προβληματίζει και θέλετε να το μοιραστείτε με την υπόλοιπη παρέα των παραπολιτικών. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τις μουσικές της ημέρας. Ο κύριος Παναγιώτης Χαλάρης απέναντι φροντίζει τους ήχους και πολύ τον ευχαριστώ. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κλώσσας από τις 7 έως τις 9. Πριν πάω σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Novamore ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra WiFi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: Αχ, τι ωραία είναι αυτά τα φθινοπορεινά συννεφάκια, αγάπη μου. Κοίτα εκεί, βλέπεις, αυτό μοιάζει με καφετιέρα. Και εκείνο με πλυντήριο. Και αυτό το μεγάλο στο βάθος μοιάζει με 75 οθόνη για επικά αράγματα.
1: Αγάπη μου, δεν θέλω να σε γιώσω, αλλά αντί να πετάς στα σύννεφα, ας πεταχτούμε ηλεκτρονέτ.
2: Αυτό το φθινόπωρο σε περιμένουμε στην ηλεκτρονέτ με προσφορές που σίγουρα θα σε απογειώσουν! Ηλεκτρονέτ. Για εμάς. Μετράς.
3: Ηλεκτρονέτ στο νομό Ηλίας. Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
7: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
8: Διαβάστε στην απογευματινή δικαίωση της εφημερίδας για τριπλή παρέμβαση στα καύσιμα. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Πέμπτη Παρασκευή, Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενέργεια, προϋπολογισμός, Ουκρανικό, τα καυτά μέτωπα. Επιδημία, οι απάτες με θύματα ηλικιωμένους. 6.339 περιστατικά σε 7 μήνες και λία δεκάδες εκατομμύρια. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
9: Ακούτε Ιόνιον FM

0: Αυτή είναι η Κατερίνα Τσιρίδου. Τραγουδάει την συνονόματή της, την Κατερίνα Τσιαντή, στο τραγούδι «Σ' αγαπώ». Ένα τραγούδι σιωπής και μελωδίας, όπως λένε οι δημιουργοί του.
1: Παλό, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
0: Γεωπολιτικά είμαστε σε αναβρασμό, ενεργειακά είμαστε σε αναβρασμό. Έχουμε και την είδηση ότι ανοίγει ο δρόμος για να αρχίσουν ξανά εργασίες για το καλώδιο με την Κύπρο. Η γαλλική εταιρεία Enexans κάνει την πρώτη κίνηση προς το Υπουργείο Εξωτερικών με το επίσημο αίτημα, όπου ξεκινά έτσι η αντίστροφη μέτρηση για την έκδοση της Ναύτεξ, για την επανέναρξη των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου, που θα δοκιμαστεί επί του πεδίου, και η συνεννόηση την οποία επιδίωξε το προηγούμενο διάστημα το Παρίσι με την τουρκική πλευρά, ώστε οι έρευνες να εξελιχθούν ανεμπόδιστα. Θα δοκιμαστούν στα νερά εκεί και οι σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία, αλλά και των υπολείπων που εμπλέκονται σε όλο αυτό. Όλος ο κόσμος συζητάει για ενέργεια, δεν είναι δικό μας το προνόμιο, δεν είναι δικό μας μόνο ο προβληματισμός. Και στη Σύνοδο Κορυφής για ενέργεια θα συζητήσουν, για την ενεργειακή ακρίβεια. Οι Ευρωπαίοι θα αναζητήσουν λύσεις, μέτρα, εργαλεία για νοικοκυριά, για επιχειρήσεις, αλλά και πώς θα μπορούσε να μειωθεί μακροπρόθεσμα η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Την ίδια ώρα η έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας προειδοποιεί ότι η στενότητα στην αγορά του ντίζελ μπορεί να συνεχιστεί και το 2027. Τι μπορεί λοιπόν να αλλάξει σύντομα στο πώς αντιμετωπίζουμε την ενέργεια, ή τι μπορεί να αλλάξει ώστε οι τιμές που βλέπουμε εμείς στην καθημερινότητά μας να είναι διαφορετικές εν ώψη και του χειμώνα, θα το συζητήσουμε με τον κύριο Κωστή Σταμπόλη, τον πρόεδρο του και εκτελεστικό διευθυντή του ΙΕΝΕ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας και καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Είμαστε σε μια εποχή που η ενέργεια είναι πρώτη είδηση στην πραγματικότητα παντού. Είτε μικροοικονομικά, είτε μακροοικονομικά, είτε γεωπολιτικά, όλα έχουν να κάνουν με την ενέργεια.
2: Η ενέργεια σε όλες τις μορφές μπαίνει σε πάρα πολλές ροές της εμπορικής δραστηριότητας, επηρεάζει πάρα πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων. Έχουμε την πρώτη τάξη που είναι τα άμεσα ενεργειακά προϊόντα, δηλαδή το πετρέλαιο κίνησης, το πετρέλαιο θέρμανσης, το πετρέλαιο το ναυτιλιακό, το οποίο χρησιμοποιούν και οι αλλοίς. Μετά έχουμε τον ηλεκτρισμό. Και μετά έχουμε ασφαλώς και το φυσικό αέριο, διότι υπάρχουν πολλοί καταναλωτές που χρησιμοποιούν άμεσα φυσικό αέριο, είτε για θέρμανση, είτε για τις οικιακές ανάγκες, αλλά και σε πολύ μεγάλο ποσοστό για τη βιομηχανία και σε πολύ ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό για την ηλεκτροπαραγωγή. Άρα ναι, βλέπουμε ότι επηρεάζει όλη τη γάμα των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Παρά το γεγονός ότι έχουμε μία κατάσταση που βλέπουμε ότι πολλές από αυτές τις δραστηριότητες αυτοματοποιούνται λόγω της ψηφιοποίησης, γίνονται πιο εύκολα κάποια πράγματα, αυτό δίνει μια ψευδαίσθηση ότι όλα βαίνουν καλώς. Αλλά για να βαίνουν καλώς υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα, ένα πλέγμα δραστηριοτήτων, δικτύων ηλεκτρικών και άλλων που λειτουργούν αθόρυβα αλλά με ένα κόστος.
0: Ναι. Σωστό. Απλά, για παράδειγμα, κάποτε η οικονομία ήταν πετρελαιοκίνητη. Πλέον η οικονομία δεν είναι πετρελαιοκίνητη. Έχει πολλούς παράγοντες που κρίνουν την πορεία της. Γιατί δεν έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε ένα εξισορροπιστικό σύστημα, ώστε όταν πιέζεται κάτι να μπορούμε να λειτουργούμε διαφορετικά και να μην υπάρχει τόσο μεγάλη πίεση.
2: Ναι. Θα πάω πίσω στην κρίση του 1973 που είναι καθοριστική για την εξέλιξη του ενεργειακού μείγματος παγκοσμίως, αλλά και σε πολλές χώρες. Τότε, ακριβώς επειδή υπήρξε τόση μεγάλη ανατίμηση του πετρελαίου, η οποία δίρκησε και υπήρχε και δεύτερη κρίση του 1979, η οποία επηρέασε ακόμα περισσότερο τις αγορές, είδαμε μία μετατόπιση του πετρελαίου να φεύγει ένα μεγάλο μέρος του από το ισοζύγιο και να αντικαθίσταται με εναλλακτικά με φυσικό αέριο. Άρα το φυσικό αέριο αρχίζει και μπαίνει μέσα στο ενεργειακό μείγμα μετά από τη δεκαετία του 80 και μετά. Αυτό συνεχίζεται, δηλαδή η δίσδυση του φυσικού αερίου στο ενεργειακό δίκτυο, στο ενεργειακό μείγμα, συνεχίζεται ακόμα και σήμερα, δεν έχει τελειώσει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
2: Και αυτό είναι λογικό, διότι το φυσικό αέριο αντικαθιστά άνθρακα, αντικαθιστά πετρέλαιο σε πολλές χώρες, ιδίως του κόλπου που παράγουν ηλεκτρισμό ακόμα με πετρέλαιο, και άρα μειώνει και τις εκπομπές. Ο πιο άμεσος τρόπος για να μειώσεις εκπομπές είναι να αντικαταστήσεις όλη την ηλεκτροπαραγωγή με φυσικό αέριο που είναι πολύ λιγότερο. Δηλαδή έχουμε 50 και 60% μείωση των εκπομπών. Λοιπόν, ταυτόχρονα μπαίνουν και ανανεώσιμε πηγές ενέργειας. Πότε ξεκίνησε ξανά να μπαίνουν στο κάδρο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας? Επί Κάρτερ, το 1975, 1978, 1980, 1981, τότε μπήκανε οθούμενες από τις υψηλές τιμές πετρελαίου. Και η όθηση που δόθηκε τότε ήταν αποτελεσματική για να κρατήσει και να πιέσει την ανάπτυξη μέχρι όταν φτάσαμε στο αφήγημα της κλιματικής αλλαγής, που έδωσε μια νέα όθηση στην ανάπτυξη των ΑΠΕ. Οι ΑΠΕ κατάφεραν μετά από χρόνια να μπουν και αυτές στο κάδρο, στο ενεργειακό μείγμα, με ένα μικρό αλλά αξιοσημείωτο ποσοστό.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούν τη μια μέρα στην άλλη να αντικαταστήσουν το σύνολο όπως πολλοί θέλουν και να φτάσουμε το γνωστό net zero 50 και άλλες δοξασίες.
0: Καταλαβαίνω, αλλά εδώ βλέπουμε ότι μία ακόμα γεωπολιτική ένταση δημιούργησε μία κρίση επάρκειας στην αγορά. Πάντα παίζει ρόλο η ψυχολογία, πάντα παίζει ρόλο η κερδοσκοπία, αλλά ο μεγάλος φόβος στην αγορά ήταν αν θα υπάρχει πετρέλαιο και αν θα υπάρχει ντίζελ το επόμενο διάστημα.
2: Κοιτάξτε, το πετρέλαιο και φυσικό αέριο και άνθρακας εξακολουθούν και καλύπτουν το 80% των παγκόσμιων ενεργειακών αναγκών.
0: Ναι.
2: Λογικό είναι όταν υπάρχουν δύο πόλεμοι σε εξέλιξη και υπάρχουν διακοπές στην τροφοδοσία, σημαντικές, όχι έγιναν μία μέρα και επαναλήφθηκαν μετά από ένα μήνα, τόσο κάθε μέρα έχουμε επεισόδια. Δηλαδή έχουν μειωθεί οι εξαγωγές και πετρελαίου και φυσικού αερίου και ντίζελ από τις χώρες που τις παράγουν.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, λογικό είναι να υπάρξει άνοδος των τιμών. Είναι θέματα ζήτησης και προσφοράς.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή, παρά το γεγονός ότι έχει αποκατασταθεί σε μεγάλο ποσοστό, έχουν αποκατασταθεί οι ροές από τον κόλπο μέσω των στενών προς τον Ινδικό ωκεανό,
0: ναι,
2: είμαστε ακόμα, έχουμε ένα έλλειμμα πραγματικό, 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.
0: Ναι.
2: 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα σε μια παγκόσμια αγορά 100 εκατομμυρίων, 5%, δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα, διότι οι τιμές, ως γνωστό, ορίζονται στα όρια.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, γι' αυτό και έχουμε ψηλές τιμές πετρέλαιο, δεν έχουμε για κάποιο λόγο κερδοσκοπίας.
0: Mm-hmm.
2: Το ίδιο συμβαίνει και με το φυσικό αέριο σε ακόμα πιο ισχυρή, αν θέλετε, έκδοση, διότι οι τιμές του αερίου από αρχές του χρόνου έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί. Δηλαδή από τα 25 και 30 ευρώ τη μεγαβατόρα, αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στα 85 στην Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Η Αμερική είναι άλλη υπόθεση, διότι είναι άλλη αγορά.
0: Σωστό. Σωστό.
2: Και οι αγορές, οι τιμές του αερίου αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι 8 φορές πιο υψηλές από αυτές που είναι στην Αμερική.
0: Ναι.
2: Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Mm-hmm. Θα μπλέξουμε τους
0: ακροατές
2: αν αρχίσουμε και αναλύουμε αυτό το θέμα.
0: Σωστό, σωστό. Σήμερα ξεκινάει η Σύνοδος Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλούνται να βρουν για ακόμη μια φορά ένα πλαίσιο λειτουργίας, στήριξης και αντιμετώπισης των προβλημάτων. Υπάρχουν μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν, πολιτικές που μπορούν να εφαρμοστούν για να αμυνθεί η Ευρώπη απέναντι στην κρίση?
2: Άμεσα μέτρα αυτή τη στιγμή, πλέον πέραν των επιδοτήσεων, δεν υπάρχουν, κακά τα ψέματα.
0: Ναι.
2: Θα πρέπει αν θέλουμε δηλαδή να αποκτήσουμε μια σχετική αυτάρκεια στην Ευρώπη, θα πρέπει να αλλάξει η ενεργειακή πολιτική.
0: Ναι.
2: Πράγμα το οποίο δεν θέλουν να το συζητήσουν.
0: Ναι.
2: Λοιπόν,
0: θα μπορούσαν να το έχουν συζητήσει το 1921 για παράδειγμα, όταν είχαμε την κρίση της Ουκρανίας.
2: Ούτε τότε θέλησαν να το συζητήσουν.
0: Παλιότερα.
2: Ούτε τότε θέλησαν να το συζητήσουν. Και είναι μια πικρή ιστορία αυτή, την οποία θα αναφερθώ αν θέλετε, mm-hmm. αλλά να σας πω τι θα κάνουν σήμερα. Mm-hmm. Σήμερα το πιο πιθανό είναι θα νομιμοποιήσουν τη λήψη αποφάσεων για επιδοτήσεις από όλες τις κυβερνήσεις. Θα πάρουν mm-hmm. κάποιες αποφάσεις, άλλοι θα μειώσει το φόρο ειδικής κατανάλωσης, άλλος θα μειώσει το ΦΠΑ, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Mm-hmm. Πάντως θα τους δώσει μια ελευθερία να προσαρμόσουν τις τιμές, επιδοτούμενες βέβαια, ναι. ώστε να μην ξεφύγουν πολύ. Αυτό που φοβούνται είναι να μην ξεφύγει ο πληθωρισμός, ο οποίος έχει ανέβει ναι. σημαντικά, και πάμε σε μια οικονομική κρίση. Αυτό που θα προσπαθήσουν να κάνουν. Αλλά το θέμα το μακροπρόθεσμο δεν νομίζω ότι θα αγγίξουν καν, διότι θα πρέπει να υποχθούν κάποιες αλήθειες, οι οποίες νομίζω η ευρωπαϊκή ηγεσία πολιτική δεν θέλει ακόμα να ακούσει και να εξετάσει. Ναι. Είναι τραγικό αυτό που σας λέω, αλλά όταν το 2022 αναγκάστηκε η Ευρώπη να αλλάξει βασικό πάροχο, να φύγει από το ρωσικό αέριο και να πάει στο αμερικανικό LNG, αυτοί που σώσαν την κατάσταση δεν ήταν τόσο οι Αμερικανοί όσο οι Νορβηγοί. Οι Νορβηγοί κατάφεραν και κλείσανε ένα κενό που υπήρχε στη τροφοδοσία την ευρωπαϊκή με αέριο, και από τότε έχουν αυξήσει πάρα πολύ τις παροχές. Από πού παράγουνε το αέριο οι Νορβηγοί? Το παράγουν από τα κοιτάσματα της Βόρειας Θάλασσας, από τα κοιτάσματα της Αρκτικής Θάλασσας και ούτω καθεξής. Και ζήτησαν οι Νορβηγοί την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναπτύξουν περαιτέρω τα κοιτάσματα στην Αρκτική, ώστε μεγαλύτερο μέρος να πηγαίνει στην Ευρώπη. Και ο Νορβηγός Πρωθυπουργός βρήκε μια πολύ αρνητική και πολύ παγωμένη υποδοχή στις Βρυξέλλες, που επισκέφθηκε πριν από ένα μήνα. Ναι. Λοιπόν, εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Το πρόβλημα είναι ότι κάθε κυβέρνηση λειτουργεί αυτόνομα μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις δικές της δυνάμεις και τα δικά της προτερήματα, τις δικές της συμφωνίες, και αυτό δεν βοηθάει συνολικά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικά
2: όχι, από όχι μόνο αυτό, ναι. όχι, επιτρέψτε μου να σας ναι, πω ότι παρακαλώ. Λείπει μια ρεαλιστική ενεργειακή πολιτική, mm-hmm. όπου θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τον ελέφαντα στο δωμάτιο, ναι. που είναι το γεγονός ότι το 60% της προμήθειας ενέργειας της Ευρώπης προέρχεται από υδρογονάνθρακες. Ναι. Και όσο να ανεξορκίσεις το κακό, δεν μπορεί να φύγει σε 5, 10 και 15 χρόνια. Δεν με θέλουμε όλοι να πάμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ναι. αλλά αυτό σημαίνει εντελώς μεγάλη αλλαγή του ενεργειακού συστήματος, πλήρη ηλεκτροποίηση, δηλαδή ηλεκτροδότηση, mm-hmm. τα οποία παίρνουν χρόνια και πολλές επενδύσεις. Ενώ ταυτόχρονα.
0: Άρα χρειαζόμαστε επενδύσεις και χρειαζόμαστε και ένα ενδιάμεσο πλαίσιο μέχρι τότε.
2: Ακριβώς,
0: για το πώς θα λειτουργούμε.
2: Ταυτόχρονα με αυτό θα έπρεπε να δοθούν κίνητρα στις χώρες μέλης και ένα ελεύθερο να αναπτύξουν τα αποθέματα φυσικού αερίου, τα οποία υπάρχουν στη Βόρειο Θάλασσα, υπάρχουν στην Αδριατική, υπάρχουν στην Ανατολική Μεσόγειο, υπάρχουν σε διάφορα, στη Μαύρη Θάλασσα. Ναι. Λοιπόν, δεν βλέπουμε μια τέτοια πολιτική παρά μόνο στόχοι για μείωση της κατανάλωσης του φυσικού αερίου και του πετρελαίου. Χαρακτηριστικό, τα τελευταία 15 χρόνια έχουν κλείσει 30 δηληστήρια. Ναι. Γιατί έχουμε έλλειμμα δίζελ αυτή τη στιγμή? Διότι η Ευρώπη, επειδή έχουν κλείσει τα δηληστήρια, και γιατί έχουν κλείσει τα δηληστήρια? Έχουν κλείσει τα δηληστήρια για περιβαλλοντικούς λόγους, για τους ψηλούς φόρους που πληρώνουν λόγω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Ρήπων. Και θα κλείσουν και άλλα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα έλλειμμα στην παραγωγή δίζελ. Ενώ παλιά ήταν αυτάρκηση η Ευρώπη στο δίζελ, αυτή τη στιγμή εισάγει περίπου το 37%. 35% δίζελ.
0: Ναι,
2: το εισάγει.
0: Κατανοητό.
2: Εκ των οποίων οι Αμερικανοί έχουν σχεδόν το 60% από αυτό.
0: Είναι μια συζήτηση που δεν κάνουμε εδώ στην Ευρώπη, είναι η αλήθεια. Την αποφεύγουμε και απλά ερχόμαστε όταν σκάσει κρίση να πούμε τι μπορούμε να δώσουμε ως επιδότηση σε επιχειρήσεις, σε νοικοκυριά, για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Νομίζω ότι έτσι δεν είναι.
2: Έτσι είναι όπως τα λέτε, κύριε Κλώσσα. Έτσι είναι, διότι αποφεύγουμε να κάνουμε την ουσιαστική συζήτηση εκεί που πονάει.
0: Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Καλή σας ημέρα. Ο Κωστής Σταμπολής, ο Πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, εν ώψη της Συνόδου Κορυφής, αλλά και των πολλών κρίσεων που έχουμε στην ενέργεια. Ας Νέλσον Αφελακούτη, ο πατέρας της Αφρομπίτ, ο Νιγηριανός ακτιβιστής, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1938. Είναι από τους ανθρώπους που ένωσε την παράδοση Αφρικής με τη jazz, τη funk, το beat, και μαζί με τον Tony Allen και την ορχήστρα Africa 70 έφτιαξε μια μουσική που μπορούσε να φωνάξει τον κόσμο, μάλλον τον υπόλοιπο κόσμο, να ακούσει την αφρικανική μουσική. Αυτό το ζόμπι που ακούμε κυκλοφόρησε στην Ιγυρία το 1976. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

0: Αυτό ήταν και σήμερα το πρώτο πρωινό. Σας άρεσε, ελπίζω. Αν δεν σας άρεσε, αύριο ελάτε, θα είναι καλύτερο. Οπότε θα δείτε ότι δεν ήταν σωστή η εκτίμηση. Παραπολιτικά 91 αναμένει το πως και να έχει. Έρχεται Βασίλης Ντέτσικας με το δελτίο ειδήσεων στις 9. Ακολουθήσει ο Τίτσι Ξενάκης και Βασίλης Κουρής αμέσως μετά. Όλο το πρόγραμμα ξεδιπλώνεται μέχρι το ξημέρωμα. Και ξαναρχίζουμε από την αρχή, γιατί έτσι τα καλά επαναλαμβάνονται.
1: Είσαι τα παλιά σου μυστικά. Άναψε σπίρτο να σε βρει καμιά καλιά.
0: Αν όλα πάνε καλά, αύριο 7, λίγο μετά τις 7 μάλλον, για να είμαστε ακριβείς, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις, θα είμαστε στον αέρα των παραπολιτικών. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Πάρτε καμιά ομπρέλα, δεν ξέρετε καμιά φορά.

0: ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Από σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 1,55 ευρώ το λίτρο μετά την επιδότηση 40 λεπτών από κράτος και δηληστήρια στα μεγάλα αστικά κέντρα θα κινηθεί κάτω από τα 1,5 ευρώ λόγω των προσφορών που ανακοίνωσαν οι εταιρείες εμπορίας. Από 130 ως 1560 ευρώ για όσους κατοικούν σε περιοχές με δρυμή ψύχο στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι αυξημένο κατά 30%. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει ως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί ως τις 23 Δεκεμβρίου. Ενιαία απάντηση στο ζήτημα της ακρίβειας που πυροδοτεί η νέα ενεργειακή κρίση θα ζητήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Θα επαναλάβει το αίτημα για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία προκειμένου οι εθνικές κυβερνήσεις να μπορούν να χρηματοδοτήσουν προσωρινές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών. Θα τονίσω ότι η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι η μείωση των τιμών της ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων ενισχυμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα επαναλάβει τη σημασία της ολοκλήρωσης ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και των ενεργειακών διασυνδέσεων. Σε τροχιά επανεκκίνηση εισέρχεται το έργο ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου μετά το αίτημα που υπέβαλε η γαλλική ανάδοχο εταιρεία Nexans για χορήγηση άδεια εργασιών σε πλοίο υπογαλλική σημαία για την έναρξη θαλάσσιων ερευνών. Η τελική έγκριση αναμένεται εντός 15 ημερών. Θα ακολουθήσει η έκδοση τη απαιτούμενη ναύτεξ και οι έρευνε του γαλλικού πλοίου θα εκκινήσουν τέλη Οκτωβρίου με αρχέ Νοεμβρίου. Αναμένουμε του ελέγχου και τι μετρήσει που θα δώσουν απαντήσει στο τι συμβαίνει με την οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα τη Γκράβα. Τόνισε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 η πρόεδρος Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών 5ης Δημοτικής Κοινότητας της Αθήνας, Μαρίζα Κιτάνη. Ζήτησε από το Υπουργείο Παιδείας να εκδώσει οικία που θα δίνει τη δυνατότητα στους γονείς να λαμβάνουν άδεια μεταποδοχών για όσο διάστημα γίνονται τα μαθήματα με τηλεεκπαίδευση και πρέπει να μένουν σπίτι με τα παιδιά τους. Άρση του απαγορευτικού απόπλου από αυτή την ώρα στο λιμάνι του Πειραιά. Δεν πραγματοποιήθηκαν τα πρωινά δρομολόγια από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Κλειστές παραμένουν και σήμερα σχολικές μονάδες σε περιοχές της Ρόδου και της Εύβοιας, ενώ με τηλεκπαίδευση θα γίνουν τα μαθήματα όπου αυτό είναι εφικτό. Από σήμερα η καταγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν δήμους της Εύβοιας και τη Ρόδο. Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται ανήλικος μαθητής σε σπερινού λυκείου έπειτα από επίθεση με μαχαίρι έξω από το σχολικό συγκρότημα όπου φυτά στο κέντρο της Αθήνας. Στην επίθεση φέρονται να εμπλέκονται δύο ανήλικοι, εξετάζεται το ενδεχόμενο. Τα κίνητρα της επίθεσης να ήταν αρατσιστικά καθώς το θύμα είναι αιγυπτιακής καταγωγής. Στη διεθνή ενημέρωση, όσοι διαρρέουν πληροφορίες για επιχειρήσεις των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων θα πρέπει να πυροβολούνται, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Αριζόνα. Στα αθλητικά, στις 8 παρατέταρτο, ο Παναθηναϊκός Μπόρατς για το Conference League, στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Αταλάντα Πάφος και Μπράιτον Ζαλγκίρις. Νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 19 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρη Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά.
1: Στη διεθνή ενημέρωση, όσοι διαρρέουν πληροφορίες για επιχειρήσεις των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων θα πρέπει να πυροβολούνται, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Αριζόνα. Στα αθλητικά, στις 8 παρατέταρτο, ο Παναθηναϊκός Μπόρατς για το Conference League, στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Αταλάντα Πάφος και Μπράιτον Ζαλγκίρις. Νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 19 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρη Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά.

0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στο Σωτήρη Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Mergy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: αγαπημένοι μου δημοσιογράφοι.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήρης Ξενάκης.
2: Τώρα μια χαρά όλα πάντα.
1: Εδώ, ναι, τα γκρεμίζει
2: όλα. Πάνος Χάλαρης τα έχει φτιάξει όλα και είμαστε όλα εντάξει, μια χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Ο κύριος Πάνος Χάλαρης εδώ στην κονσόλα του ήχου. Στο 211-1880-880 είναι η κυρία Ελένη Τάγκα και περιμένει τα τηλεφωνήματά σας. Βαγγέλη, καλημέρα. Έχει πέσει ένα δέντρο στην Ρόδα Αττικού.
3: Στο Μέγαρο Μαξιμού.
2: Στο ύψος του Προεδρικού Μεγάρου έχει πέσει, λέει. Ναι, ναι, και έχουν κόψει την Ρόδο Αττικού. Ναι, ναι, ναι. Τώρα δεν ξέρω αν είναι ακόμα κομμένη. Μέχρι από 45 λεπτά που μας έστειλε το μήνυμα ο Βαγγέλης. Καλημέρα, Βαγγέλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και από τον αέρα, δεν ξέρω. Λογικά. Εντάξει. Λοιπόν, ευτυχώς δεν έπαθει κανείς τίποτα. Απλώς έπεσε το δέντρο. Λοιπόν, η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις τραγουδάρες που ακούτε και ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Είναι σήμερα Πέμπτη, είναι 15 του μήνα. Μέσα σε και ο Οκτώβριος έχει 31 μέρες.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, να καταργηθούν αυτοί οι μήνες. Να ένα ωραίο τέτοιο για ακόμα. Θα καταργήσουμε 5 μέρες από κάθε μήνα.

0: 25. Γιατί όχι. Έτσι γουστάρουμε το κάνουμε.
1: 14 μισθή το χρόνο.
0: 14 μισθή το χρόνο.
1: 14 συντάξει.
0: 14 συντάξει το χρόνο. Ναι. Ωραία.
1: Λοιπόν. Κίνηση. Ένα θαυμάσιο άρθρο στην Αμπιγευματινή.
0: Τι καλό.
1: Στο Τριζάξανάκι. Όχι, το διάβασα με προσοχή και συμφωνώ σε όλα. Έχω απλώ να προσθέσω δύο πράγματα.
0: Ναι.
1: Έτσι, αλήθεια, ξέρω, σε
0: ο τίτλος είναι, ο τίτλος είναι ότι η συνείδηση δεν μπορεί να περιμένει τα γκάλωπ. Και έχει να κάνει με μια κουβέντα που κάνουμε καιρό τώρα εδώ πέρα για το αλυσφαιρίσει, το πάρε δώσε, τις μεταγραφές και τις μετακινήσεις. Γιατί όλα αυτά δεν είναι το ίδιο πράγμα, έτσι. Μην τα μπερδεύουμε μεταξύ τους. Στελεχών από κόμμα σε κόμμα, από κόμμα συγγενές και όμορο σε κόμματα, ακόμα και όπου είναι στο όλη τη μάνα μακριά. Και όλα τα. Από 3-4 κόμματα διαφορετικά που είναι.
1: Σωστό.
0: Ό,τι χειρότερο μπορείς να δεις, ας πούμε, γιατί εκεί φαίνεται ότι ο τυχοδιοκτισμός σε όλο το μεγαλείο, νομίζω, όταν μπορείς να είσαι ταυτόχρονα και λίγο δεξιός και λίγο κεντρός και λίγο αριστερός και λίγο απ' όλα, ναι, προκειμένου να εκλεγείς βουλευτής, τότε απλώς είσαι αγύρτης πολιτικός. Θέλω να πω, συγγνώμη για τη φράση που λέει ο Βασίλη μου.
1: Όχι, σωστό είναι. Δύο ακόμα, εγώ επί σεμάνσας μόνο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κόμματα που παίρνουν βουλευτές που είναι ανεξάρτητοι. Αυτό υπάρχει θέμα με αυτούς, ηθικό και οτιδήποτε. Κατά τη γνώμη μου,
0: αυτό είναι θέμα, νομίζω.
1: Έτσι, πρέπει να το βάλουμε στην ατζέντα.
0: Και αυτό είναι θέμα, νομίζω.
1: Ερώτημα, ναι. Γιατί θα μας απασχολήσει, θα έχουμε μετά και τον γραμματέα του.
0: 400 λέξεις έχουμε, δεν έχουμε παραπάνω από
1: 600. Δεν το ξέρω.
0: Το καλό του διαδικτύου είναι ότι μπορείς να αναπτύξεις ακόμη πιο πολύ αυτό που θες. Βέβαια, δεν ξέρω ποιος θα το διαβάσει μετά. Αν είναι και 800 λέξεις, χίλιες.
1: Όχι, γι' αυτό κάνεις 2-3 συνεχόμενα.
0: Ναι. Σωστό είναι αυτό που λες. Πολύ σωστό.
1: Υπάρχει λοιπόν ένα δεύτερο και υπάρχει και ένα τρίτο θέμα. Επειδή θα το συζητήσουμε μετά με τον Νίκο Παπά, τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, που βάζει ένα θέμα που λέει δώστε τη έδραση ή αλλιώ.
0: Βγάλαν και ένα βιντεάκι το οποίο δείχνει στελέχη του που έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Στο πρώτο τον κύριο Τσίπρα. Το Σοκάτι Φάμελ, συγγνώμη, ναι. Την κυρία Όλγα Γεροβασίλη και διάφορα στελέχη που τότε όταν φεύγαν στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ έλεγε πρέπει να παραδώσουν τις έδρες. Και σήμερα κανένα από αυτά δεν έχει παραδώσει τις έδρες του. Δηλαδή τι λέγανε πριν από 1-2-3 χρόνια και τι λένε τώρα.
1: Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα. Εδώ έχουμε σαν, πώς να σου πω, θυμάσαι κάποιους σοβιετικούς κοσμοναύτες που είχαν πάει στο διάστημα και διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση και γύρισαν πίσω
0: και δεν
1: θέλανε να γυρίσουν και δεν είχαν χώρα να γυρίσουν. Το θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι.
1: Θέλω να πω ότι
0: αυτό είναι πραγματικό γεγονός.
1: Θέλω να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που και δημοσκοπικά πια δεν έχει μπει το όριο του
0: 30%. Ένα κόμμα των δεξιοπίνιων πολ.
1: Λοιπόν, δεν πιάνει το όριο. Εκεί. Ζητάς τους βουλευτές πίσω. Υπάρχουν μια σειρά θέματα, θέλω να πω.
0: Εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος παρακολουθεί όσος παρακολουθεί, γιατί έχει πιο πολλά προβλήματα στην καθημερινότητά του από το να παρακολουθεί τις μετακινήσεις του καθενός, τις σοβιδιακές μεταμορφώσεις και όλα αυτά τα παρακολουθεί και νομίζω όταν φτάσει η ώρα θα τα κρίνει σωστά. Γιατί η ευθύνη είναι και των πολιτικών αρχηγών που κάνουν τις μεταγραφές και των ίδιων των προσώπων, δεν το συζητώ, όμως και αυτών οι οποίοι στέλνουν κάποια στιγμή στην κάλπη, στη Βουλή ανθρώπους. Δηλαδή, μην βγάλουμε την ευθύνη του αυτού που ψηφίζει, να σκέφτεται.
1: Όχι, ότι να ψηφίζει ακόμα περισσότερο. Αλλά
0: αυτός που έχει στο μυαλό, τόσους ανθρώπους έχει σε ένα κόμμα. Διάλεξε κάποιον άλλον.
1: Θες
0: τον αρχηγό. Ρίξε το λέω χωρίς να το σταυρώσει, παιδί, μόνο για τον αρχηγό του κόμματος ή γιατί πιστεύει το κόμμα ή γιατί σε αυτό. Μην επιβραβεύει.
1: Καλά κάνεις και το λες. Ναι. Απλώς ένας κόσμος είναι Σωτήρη, λίγο πιο σύνθετο το πρόβλημα. Δηλαδή, ένας για παράδειγμα χρωστάει σε έναν βουλευτή ενός κόμματος που κυβερνάει ένα ρουσφέτη, μια χάρη. Το θεωρεί υποχρέωση ο άνθρωπος, έτσι, να τον ψηφίσει, να μην τον κοροϊδέψει. Παρότι έχει όλο το δικαίωμα να πάει πίσω από την κάλπη για να ψηφίσει άλλο.
0: Είναι
1: έτσι.
0: Άλλο πράγμα όμως.
1: Είναι και αυτό όμως παθογένεια του συστήματος. Αλλά υπάρχουν πολλά
0: αλλά αυτό
1: ιστορία.
0: Είναι άλλο πράγμα. Εγώ, επειδή έχω πει μόνο για την αριστερά, πρέπει να σου πω ότι βλέπω τώρα πρόσωπα. Τα βλέπω. Που πηγαίνουν, φωτογραφίζονται με τον κύριο Σαμαρά, εμφανίζονται μαζί του. Τα οποία εγώ, επειδή έχω μια πάρα πολύ καλή εικόνα αυτού του χώρου, είναι εντελώς τυχοδιοκτική επιλογή του. Η επιλογή του είναι γιατί εγώ ξέρω ότι εγώ είμαι γνωστό και θα εκλεγώ. Και έτσι θα πάρω μια θέση στη Βουλή γιατί θέλω πάρα πολύ να γίνω βουλευτής.
1: Το αναφέρεις το άρθρο σου μέσα,
0: ναι,
1: το είδα.
0: Ναι. Θέλω να πω ότι δεν συμβαίνει μόνο στον ένα χώρο, συμβαίνει σε όλους τους χώρους.
1: Γι' αυτό λέω, Ξενάκης.
0: Όπως θα πάρει και η Νέα Δημοκρατία κόσμο τέτοιο, φαντάζομαι κάποια στιγμή, που κανονικά δεν θα έπρεπε. Το κέρδος είναι μικρό νομίζω. 150, ναι. 200 και 300 θα βρει, δεν αξίζουν
1: δεν
0: τον κόπο.
1: Το της
0: δεν
1: αλλάζει το ρού,
0: ναι, και δεν αξίζουν και τον κόπο. Τέλος πάντων, αυτά και την
1: συζήτηση είναι και λίγο παρετή. Στην απογευματινή βρήκα άλλο ένα θέμα, αλλά πρώτη πρέπει να βρω την απογευματινή μπροστά μου που δεν την έχω και αφορά
0: 10 ευρώ πρόστιμο.
1: Ναι.
0: 10 ευρώ πρόστιμο. Θα τη φέρουμε. Θα το βρεις μετά.
1: Αφορά τον Elon Musk.
0: Τι έκανε αυτός πάλι.
1: Τύφλωσε τα ντρόουν της Ουκρανίας.
0: Α, ναι.
1: Ναι. είναι ένα θέμα κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ σοβαρό, γιατί βλέπεις πως οι ιδιώτες που έχουν στα χέρια τους νέες τεχνολογίες μπορούν ανά πάσα στιγμή να επηρεάσουν τύχες λαών, πολέμων, κυβερνήσεων.
0: Απλά να το πούμε. Αγοράζουμε εμείς αεροπλάνα. Ναι. Αγοράζουν οι γείτονές μας αεροπλάνα. Τα αγοράζουν από τρίτες χώρες, έτσι. Μεγάλες χώρες που είναι κατασκευάστερες κλπ. Η Τουρκία είναι και συμπαραγωγός μαζί. Εμείς τώρα πολύ αργά γινόμαστε σιγά-σιγά σε κάποια μικρά κομμάτια. Λοιπόν, αν ο άλλος σου πουλήσει ένα πράγμα το οποίο την κρίσιμη στιγμή μπορεί να το απενεργοποιήσει και αν το μπα το χρησιμοποιήσει, θα μην σου έχει πουλήσει τίποτα. Σωστά.
1: Σωστά, απολύτως.
0: Λοιπόν, μισό λεπτάκι, εδώ πέρα γίνεται χαμός και πρέπει να το πω, ο Κηφισός, το ποτάμι, από πριν από την γέφυρα της μεταμόρφωσης μέχρι και που, μετά και μετά τη λεωφόρο Αθηνών, μέχρι την... ποιος είναι ο δρόμος που πάει Γάλλιο, η Γεράδος είναι αυτή, εν πάση περιπτώσει, είναι τίγκα. Τίγκα. Πρέπει κάτι να έχει γίνει. Στην άνοδο έχει τη συνηθισμένη κίνηση. Αρκετή κίνηση και εδώ μπροστά στη Συγκρού Νέο, αν και δεν βρέχει, προς την Αθήνα. Φτάνει μέχρι τον Νέο Κόσμο και αρκετά πιο κάτω η κίνηση. Η Κηφισίας επίσης έχει πολλή κίνηση στο ανωδικό ρεύμα μέχρι το Χαλάνδρι. Στο καθοδικό ρεύμα η Μεσογείων από το κάτω Χαλάνδρι και μέχρι την Αθήνα έχει κίνηση. Πολύ κίνηση και από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Πολύ λιγότερη στην Αττική Οδό, πολύ μετά το Ζεφύρι ξεκινάει και φτάνει μέχρι λίγο μετά τη λεωφόρο Ηρακλείου. Και τώρα βλέπετε κάτι άλλο, βλέπω ότι έχει πολύ κίνηση, ας πούμε, πάνω στην Κηφισιά. Στην Κηφισιά ψηλά μετά το δάσος Συγκρού, πηγαίνοντας προς Κηφισιά και μέχρι τη Νέα Ερυθρέα έχει κίνηση άνοδος.
1: Πολλές φορές πιάνει κίνηση εκεί.
0: Εκεί,
1: ναι.
0: Και στην κάθοδο.
1: Μετά το Δαχτυλίδι στο άλλο Συγκρού.
0: Και στην κάθοδο από το δάσος Συγκρού μέχρι το Μαρούσι έχει επίσης πάρα πολύ κίνηση. Για να πούμε και τίποτα άλλο, γιατί λέμε τα ίδια κάθε μέρα. Και τώρα από εκεί και κάτω βλέπω ότι έχει και η Αττική Οδός σε ένα μεγάλο κομμάτι της, Πευκάκια, Γέρακα, Γαργιτό, Ανθούσα κλπ. Και από εκεί έχει κίνηση. Στο ρεύμα που πηγαίνει προς την Ελευσίνα. Λοιπόν, αυτά.
1: Καλά και κάνει και τα λέει ο Σωτήρης. Θέλω να συνεχίσω απλώς το προηγούμενο και να πω ο Πολωνός Υπουργός Εξωτερικών, για να μην νομίζετε ότι είναι απλά από αυτά τα θέματα που βγάζουν, έτσι. Ναι. Απίθυνε δημόσια προειδοποίηση προς τον Elon Musk μέσω της πλατφόρμας γράφοντας: Elon Musk, φίλε μου, χρησιμοποιείς ξανά τα προϊόντα σου για πολιτικούς σκοπούς. Ως Ευρωπαίοι πελάτες σου, σε παρακολουθούμε στενά. Θα μου πεις τι θα κάνεις τώρα με σε πελάτες του Musk, που θα πας στον άλλο, θα πας, που θα πας. Θα σκηνά πολλά. Αλλά πώς μπορούν, θέλω να πω, χώρες να επηρεάζονται πλέον από ιδιώτες σε όλα τα επίπεδα.
0: Σύνοδος κορυφής σήμερα και 27 θα κληθούν να πάρουν αποφάσεις για τα θέματα της ενέργειας. Οι γραμμές είναι παραπάνω από δύο. Δεν είναι δύο καν, είναι τρεις ίσως οι γραμμές. Είναι διαφορετικές. Νομίζω η Μελώνη χθες έκανε μια δήλωση και είπε ότι θα πρέπει να είναι μια κοινή συνισταμένη γραμμή για όλα τα πράγματα. Αναφέρθηκε και ειδικότερα στην ιστορία του σχεδίου ειρήνης. Έχει γίνει με τον Τραμπ, έχει γίνει πλέον η χειρότερη εχθρός, η Μελώνη, από ό,τι βλέπω. Αλλά με αφορμή και αυτό, είπε ότι ζήτησε η Ευρώπη να συναποφασίσει για τα θέματα της ενέργειας, να μην κάνει κάθε κράτος ό,τι θέλει μόνο του, αλλά να υπάρχει μια απόφαση. Αλλά προς το θετικό για τον κόσμο, έτσι, προς την κοινωνία. Λοιπόν, είναι μια άποψη που υποστηρίζει και ο Πρωθυπουργός αυτή. Με αυτή την ατζέντα πάει εκεί. Αλλά πολύ δύσκολο θα υπάρξει συμφωνία και των 27, γιατί τα συμφέροντα είναι διαφορετικά και αντικρουόμενα
1: και δεν είναι
0: σήμερα,
1: το
0: και αύριο, έτσι.
1: Θέμα, ναι. Σήμερα και αύριο, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι το μόνο θέμα. Υπάρχει ένα δεύτερο θέμα σε αυτήν, ο κοινοτικός προϋπολογισμός.
0: Και αυτός.
1: Που η Ιρλανδία τον κατέβασε από το αρχικό σχέδιο, η Ιρλανδική Προεδρία. Και τώρα οι πλούσιες χώρες ζητούν να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη περικοπή. Θα έχουμε μετά τον συνάδελφό μας, τον Γιώργο Παυλόπουλο, τη δεύτερη ώρα να τα κουβεντιάσουμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτά τα θέματα, γιατί είναι σοβαρά.
0: Χαμούλης έγινε με μια δήλωση που έκανε χθες ο...
1: Ποιος?
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης, εσύ.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη κιόλας,
1: νομίζω
0: να τη δεις λίγο.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι είναι αυτή εδώ,
1: ναι.
0: Που λέει δεν δίνουμε τον αγώνα τη δεύτερη θέση. Ουσιαστικά τι είπε ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης χθες, στο Sky νομίζω το είπε.
1: Ναι, στο Sky.
0: Είπε ότι αυτός ο οποίος θα είναι το πρώτο κόμμα, ο αρχηγός του θα γίνει και πρωθυπουργός. Mm-hmm. Και στόχος μου είναι να είμαστε εμείς στο πρώτο κόμμα και από εκεί πέρα θα δούμε τι θα κάνουμε συνεργασίες μας.
1: Ας τον
0: ακούσουμε το κομμάτι.
2: Δεν δίνουμε τον αγώνα για δεύτερη θέση, δίνουμε τον αγώνα για την πρώτη θέση, διότι τα μαθηματικά βάση του εκλογικού νόμου λένε ότι όποιος είναι πρώτος θα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Αν είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, θα σχηματίσει Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση. Αν είναι το Πασόκ, θα σχηματίσει το Πασόκ. Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και όχι στην αντιπολίτευση δεν μπορεί να υπάρξει. Άρα θέλουμε αλλαγή τη σημερινή πολιτική, του σημερινού μοντέλου. Θέλουμε και αγωνιζόμαστε για την πολιτική αλλαγή. Και επειδή ξεκινήσατε και λέτε για δημοσκόπηση, για ποσοστά, εδώ έχουμε το εξής παράλογο. Το Πασόκ πριν από μερικούς μήνες να είναι στο 15-16% και να λένε δεν υπάρχει αντιπολίτευση, δεν υπάρχει άλλος πόλος, δεν υπάρχει. Και τώρα ένα άλλο κόμμα να είναι σχεδόν σε αυτά τα ποσοστά ή λιγότερα και να έχει αλλάξει πλήρως το αφήγημα. Δεν μπορεί να μιλάμε με δύο μέτρα και δύο σταθμά στο δημόσιο διάλογο. Εμείς έχουμε ένα πολιτικό στόχο. Η μεγαλύτερη δημοσκόπηση είναι η λαϊκή τιμιγορία την Κυριακή των Εθνικών Εκλογών. Ο λαός θα αποφασίσει. Εμείς έχουμε πρόγραμμα, έχουμε στελέχη και δεν έχουμε εξαρτήσεις.
1: Το κρίσιμο σημείο δεν το είχε.
0: Δεν είναι αυτό.
1: Ερωτήθηκε με εσάς πρωθυπουργό και είπε ναι, ο αρχηγός του πρώτου κόμματος θα είναι πρωθυπουργός. Αυτό εκ των πραγμάτων επιτρέπει στον Μητσοτάκη να πει σε οποιαδήποτε προσπάθεια συγκρότησης νέας κυβέρνησης με μένα πρωθυπουργό. Το λέτε κι εσείς, κύριε Ανδρουλάκη. Σαν να το βλέπω.
0: Πλην του 25%. Εκεί που δεν έχει 25%, ο ίδιος είπε ότι.
1: Ναι.
0: Έτσι και δεν θα μπορεί να έχει τον αναγκαίο αριθμό βουλευτών.
1: Ναι.
0: Παράλογο.
1: Το πρώτο κόμμα 25% εκεί θα πάρει λίγο.
0: Παράλογο δεν είναι αυτό που λέει, κατά την άποψή μου. Λογικό είναι αυτό που λέει, έχει μια λογική, δεν είναι παράλογο. Από την άλλη πλευρά μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως πολύ σωστά λες και εσύ. Αλλά ξέρεις, εδώ ακούμε διάφορα πράγματα το τελευταίο καιρό και από διάφορους πολιτικούς. Από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, μάλλον ακούμε πράγματα τα οποία μας ξενίζουν. Εγώ άκουσα τον κ. Τσίπρα να λέει ότι δεν έχει συγκυβερνήσει με τη δεξιά και έκανα το σταυρό μου. Λέω Χρήστος και Απόστολος, ο καμένος τι ήταν δηλαδή.
1: Ακροδεξιά.
0: Ακροδεξιά, δεν ήταν δεξιά. Όταν συγκυρνούσε μαζί δεν την έλεγε ακροδεξιά.
1: Όμως, εγώ τι λέω, δεξιά, τώρα, την έλεγε, και τώρα.
0: Την έλεγε καμαλική δεξιά. Έλεγε είναι υπουργό του Καραμαλή, έλεγε. Ναι, και άλλοι το λέγανε, όχι μόνο αυτό. Βάλτε λίγο και αυτό.
3: Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Ούτε έχω στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπουργικά έδρανα, ούτε έχω στελέχη που πολύ σοβαρά αφήνουν να εννοηθεί ή λένε ή δουλεύουν για αυτό το σενάριο. Παρατηρώ ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα μια μονομερή επιθετικότητα, την οποία τη θεωρώ απαράδεκτη. Δεν μπαίνω σε αυτό το παιχνίδι προσωπικά, ούτε τα στελέχη μας.
0: Σίγουρα έχουμε πει ότι το Πασόκ κάνει διμέτωπο και μάλιστα διμέτωπο με πολύ σκληρό μέτωπο εναντίον του κυρίου Τσίπρα.
1: Μόνο μέτωπο, συγγνώμη.
0: Ναι, θέλω να πω εντάξει.
1: Ο κύριος Τσίπρας για τον κύριο Καμένο έχει ένα επιχείρημα που έχει βάση. Επαναλαμβάνω, για μένα ο κύριος Καμένος ήταν, είναι και θα είναι με τις απόψεις που εκφράζει ακροδεξιά. Το συζητάω. Λοιπόν, έχει βάση. Πάω στην Φόφη. Να την πέρα θα με ρίχνανε. Μα να πάω στο Σταύρο Θεοδωράκη. Την άλλη μέρα θα με ρίχνανε.
0: Αυτό δεν αλλάζει όμως την κυβέρνηση.
1: Όχι, είπα εγώ το αντίθετο. Ναι, εδώ ναι, είμαστε και το κουβεντιάζουμε.
0: Αυτό δεν αλλάζει.
1: Και γι' αυτό υπάρχει μια αυτοκριτική για τον Καμένο στην Ιθάκη, αν έχω καταλάβει καλά. Καλά, νομίζω το διάβασα, το καταλαβαίνω. Μέχρι εκεί μου κόβει. Λοιπόν, αλλά το πρόβλημα όμως το υιοθέτηση δεν αλλάζει.
0: Λοιπόν, Γρεβενά, παντρεμένος πατέρας τεσσάρων παιδιών και παππούς, ο ιερέας που συνελήφθη για revenge porn. Η σχέση με 43χρονη. Άννα Εμέη το ρεπορτάζ. Ο ιερέας από τη Σαμαρίνα Γρεβενών, αλλάζω λίγο το κλίμα, συγγνώμη έτσι γιατί το βαρύναμε, συνελήφθη μετά από καταγγελία 43χρονης για απειλές και εκδικητική πορνογραφία. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, ενώ η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών τον απάλαξε από τα διοικητικά του καθήκοντα μέχρι να διερευνηθεί η υπόθεση. 68χρονος ιερέας. Revenge porn σημαίνει ότι είχε φωτογραφίες, είχε υλικό και εκβίαζε τη 43χρονη, σύμφωνα με αυτά που λέει εκείνη βέβαια, έτσι. Ό,τι θα τα δημοσιοποιήσει και όλα τα υπόλοιπα. Είναι λέει παντρεμένος και παππούς και πατέρας και παππούς. Έχει αποκτήσει και εγγόνια. Και διατηρούσε ερωτική σχέση με τη 43χρονη τη Λάρισα, η οποία προχώρησε την καταγγελία σε βάρος του. Να πούμε δεν κανένα άλλο θέμα, παιδιά, έτσι να ελαφρύνουμε λίγο την κατάσταση.
1: Εγώ θέλω να πω το εξής: δεν είμαι και ο πιο άνθρωπος που συμπαθούσε τόσο την Kimberly Guilfoyle, αλλά τώρα αρχίζω και τη συμπαθώ. Ναι. Αλήθεια σου λέω, δηλαδή. Τώρα που φεύγει, αρχίζω να τη συμπαθώ. Δεν γίνεται. Όσοι ήταν μαζί της, δεν την ξέρει κανένας.
0: Την αντιμετωπίζουν ως λεπρή κάποιοι.
1: Ναι, ναι, αυτοί που ήταν μαζί της, επαναλαμβάνω. Που ήταν κόλος και βρακή που λένε. Έτσι, δεν την ξέρουν τώρα.
0: Ναι, όχι όλοι, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία.
1: Η μεγάλη πλειοψηφία. Δεν μιλάμε για τον τραγουδιστή, τον κύριο Αργυρό, δεν μιλάμε για τους άλλους. Έτσι
0: καλά,
1: δεν είναι.
0: Αργυρό,
1: αυτό.
0: Και Αργυρό, συγγνώμη, δεν με έκανε.
1: Δεν την ξέρει.
0: Δεν την ξέρει αυτό. Ναι, ναι.
1: Είχε να σκίσει ο Πετρουλάκη σήμερα.
0: Μην με ρωτάτε για αυτά, είπε. Εγώ δεν τον έχουμε πουθενά εδώ πέρα.
1: Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο, λέει ο ένα. Πώς τη λέγανε αυτή την πρέσβη, Γκυλόιφ. Όχι, λέει ο άλλος. Φλιγκόιλ. Γκυλφόιλ, λέει ο άλλος. Μια ξανθιά. Και λέει ο τελευταίος. Καλά, δεν ήταν ο Τσούνης.
0: Παιδιά, να θυμηθούμε μόνο πόσες φωτογραφίες ανέβαζαν στο προφίλ τους πολιτικά πρόσωπα και όχι μόνο, να μην τα δικήσουμε. Δηλαδή, και δημοσιογράφοι στην αδελφή μας και πολλοί ακόμα με, στην πρώτη ευκαιρία που βρίσκονταν κοντά στην πρέσβη. Λοιπόν, εντάξει, παιδιά, πώς το λένε, αυτά τα social media έχουν κάψει κόσμο.
1: Δεν είναι τα social media διότι... που καίνε, οι συμπεριφορές.
0: Καλά, παλιά μπορούσες να δεν το θυμόταν ο άλλος, δεν είναι αυτό. Ενώ μετά του λες, κοίταξε τι έλεγες πριν από. Κοίταξε που ήσουν και πώς το δείχνεις, πώς καμάρωνες αγίφθηκο σκερπάνι. Λοιπόν, αυτά πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Με την άδειά σας, κύριε Διευθυντά. Ο άλλος διευθυντής από εδώ πέρα μου λέει πρέπει να πάμε. Οπότε εγώ πρέπει να ακούσω εκείνον, γιατί είναι υπερδιευθυντής. Λοιπόν, με το νέο Box Booster, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. Από 2 ευρώ και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ μπαίνετε και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και Pink Reminder από το Υγεία. Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Και το Υγεία προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολοκληρωμένο φάσμα εξετάσεων πρόληψης και έγκυρης διάγνωσης για τον καρκίνο του μαστού. Μια μικρή υπενθύμηση για κάθε γυναίκα να μην αναβάλει τον προληπτικό της έλεγχο και να κάνει την πρόληψη μέρος της φροντίδας του εαυτού της. Τα ραντεβού μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα στον Οκτώβριο και να πραγματοποιηθούν στο τέλος του έτους. Να προγραμματιστούν τον Οκτώβριο και να γίνουν στο τέλος του χρόνου. Για μερικές φορές το πιο σημαντικό βήμα είναι απλώς να πάρουμε την απόφαση. Pink Reminder, η πρόληψη αρχίζει από μία απόφαση.
1: Λοιπόν, μας άκουγε ο κύριος Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του
0: Καλημέρα, Πασόκ. Κύριε Τσουκαλά.
1: Δεν είναι ο καλύτερος, το έχουμε πει πολλές φορές.
0: Καλή, χαιρόμαστε που μας ακούνε οι εκπρόσωποι των κομμάτων.
1: Και λέει ο άνθρωπος, πώς το Πασόκ, σχολιάζει αυτό που είπα εγώ, στέλνει μήνυμα. Πώς το Πασόκ κάνει μονομέτωπο κατά της Ελλάδας όταν έχει βάλει όλη την προοδευτική κοινωνική ατζέντα. Πώς κάνει το Πασόκ μονομέτωπο κατά της Ελλάδας όταν έχει βάλει όλη την προοδευτική κοινωνική ατζέντα απέναντι στην κυβέρνηση. Κώστα Τσουκαλάς, τον ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Εντάξει, λοιπόν.
1: Και για τις παρατηρήσεις.
0: Εμείς νομίζω είπαμε ότι κάνει διμέτωπο εδώ πέρα. Εγώ δεν τουλάχιστον αυτό είπα. Ότι κάνει διμέτωπο και κάνει εδώ και πολύ καιρό διμέτωπο. Και εγώ το βρίσκω και πολύ φυσιολογικό να κάνει διμέτωπο. Γιατί από τη μία είναι η κυβέρνηση που αυτήν βασικά πρέπει να χτυπάει, έτσι δεν το συζητώ. Και από την άλλη ένα κόμμα το οποίο του απειλεί την θέση τη ηγεσία τη εξωματική αντιπολίτευση.
1: Εγώ χαίρομαι για το γεγονός ότι έχουμε παρατηρήσεις, έχουμε απόψεις, έχουμε.
0: Βεβαίως.
1: Τις διαβάζουμε και δίνουμε τον ίδιο χρόνο που υπάρχει. Και περιμένουμε κάποια στιγμή και τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, υπάρχει υπόσχεση από πέρυσι, να έρθει στο στούντιο.
0: Να έρθει και αυτό που θα πάει. Εκλογές έχουμε. Λοιπόν, πάμε στη έρευνα.
4: Ένα μικρό διάλειμμα!

0: Ionian FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatics στα Λεχενά.
4: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
5: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
4: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
5: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
4: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
5: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatics στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
4: Τηλέφωνο 26 23 0 22 22 34.
6: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
7: Θανασάκη!
6: Ναι, ναι, μαμά.
7: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
8: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
9: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
10: Ατύχημα! Μην αγχώνεστε! Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
11: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
12: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
13: Όλες οι ειδήσεις.
12: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
14: Στο freegr.gr.
15: Η πύλη της τεχνολογίας.
16: Το hotspot του ίντερνετ.
17: Διαβάστε στην απογευματινή δικαίωση της εφημερίδας για τριπλή παρέμβαση στα καύσιμα. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Πέμπτη Παρασκευή, Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενέργεια, προϋπολογισμός, ουκρανικό, τα καυτά μέτωπα. Επιδημία οι απάτες με θύματα ηλικιωμένους. 6.339 περιστατικά σε 7 μήνες και λία δεκάδες εκατομμύρια. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
18: Ακούτε Ionian FM.

0: παιδί, είμαστε και μια global εκπομπή. Διαβάζω μια είδηση. Χθεσινή είναι η είδηση, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον. Πουλήθηκαν Goodies, Everest, Flo Cafe, La Pasteria, Τζακάρου στην καναδική recipe του Prem Watsa. Ναι, είναι η θηγατρική της Fairfax που έχει ο Watsa.
1: Θυμάστε τα Goodies που ήταν του Φόλια.
0: Ναι.
1: Ένας υπουργός της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και φίλος του Κώστα Καραμαλή.
1: Κόντρα στα McDonald's.
0: Θεσσαλονικιός. Αυτά ξεκινήσαν από Θεσσαλονίκη. Όλα τα ωραία μαγαζιά από Θεσσαλονίκη ξεκινάνε και κατεβαίνουν μετά στην Αθήνα. Λοιπόν, αυτή η εταιρεία λοιπόν έχει συμφώνησε και τα πήρε όλο αυτό το. Σε λίγο θα έχουν 100 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Ας συνεχίσουμε έτσι. Είπα ο κομμουνιστής εγώ.
1: Και όλοι οι υπόλοιποι θα είμαστε, πώς λέει το σύνθημα, για ένα καρβέλα ψωμί.
0: Ένα άλλο θέμα για το οποίο θα πούμε μετά, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε όμως, είναι το θέμα του καλωδίου, έτσι.
1: Ναι. Δεύτερο, στην αρχή θα έχουμε πολλά ακόμα να πούμε.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως, επειδή έχουμε σύνοδο κορυφής και επειδή είχαμε διαδοχικές ανακοινώσεις για μέτρα στήριξης για τα καύσιμα και για την αθλία, κυρίως όμως για το επίδομα θέρμανσης για το πετρέλαιο. Να πάμε σε έναν άνθρωπο που τα ξέρει αυτά καλύτερα από όλους, νομίζω. Ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου, τέος πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
2: Καλημέρα, κύριε Ξενάγη. Καλημέρα, κύριε Σκουρή.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό το οποίο είναι το πιο φρέσκο, τα χθεσινά δηλαδή, που συνδέονται και με τα προχθεσινά, γιατί το επίδομα θέρμανσης ανακοινώθηκε ότι υπάρχει μια αύξηση του 30%. Χθες μάθαμε και με πόσα χρήματα θα βγει το πετρέλαιο στην πιάτσα. Με περίπου 1,56-1,57-1,58, κάπου εκεί.
2: Στο 1,55 έχει ξεκινήσει, κύριε Ξενάγη. Καλά το λέτε, σωστά το λέτε.
0: Ναι.
2: Και βέβαια, οφείλω να πω ότι είναι, και να το διευκρινίσουμε αυτό, ότι είναι για ποσότητες μεγάλες και για τα μεγάλες πόλεις, για τα μεγάλα αστικά κέντρα, δηλαδή Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Τώρα, η υπόλοιπη Ελλάδα, πολύ σωστά το είπατε, θα είναι 1,57-1,58. Η νησιωτική Ελλάδα πολύ παραπάνω, περίπου οι Κυκλάδες θα βρίσκονται στο 1,70, ίσως και 1,75.
0: Ναι.
2: Γιατί είναι οι απομακρυσμένες περιοχές.
0: Καλά οι Κυκλάδες που δεν έχουν και πολύ κρύο. Τα ορεινά πάνω.
2: Και όπου έχει, ανάλογα ο νομός, τι επιβαρύνεται, με τι μεταφορικό κόστος επιβαρύνεται το καύσιμο, είτε βενζίνη είναι αυτό, είτε πετρέλαιο.
0: Ο κάθε
2: νομός έχει τη δική του τιμολογιακή πολιτική, γιατί είναι οι αποστάσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν μεταφορές.
0: Ναι.
2: Και οι μεταφορές αυτές
1: είναι οι αποστάσεις, είναι και η τιμή. Η τιμή δεν είναι η ίδια όλες τις επόμενες ημέρες, φαντάζομαι. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα να είναι η τιμή χαμηλότερη, είναι άλλο πράγμα να είναι το πιθανότερο υψηλότερη.
2: Συμφωνώ, κύριε Σπουρή.
0: Συμφωνώ.
2: Και δεν ξέρουμε και τι εξελίξεις θα έχουμε.
0: Το επίδομα αφορά όλους όσοι το πήραν πέρσι. Δεν αλλάζει αυτό, έτσι. Δεν αλλάζει.
2: Όλους όσοι το πήραν πέρσι, με τη διαφορά ότι είναι υψημένο, όπως το είπατε, κατά 30%.
0: Ωραία,
2: θα είναι περισσότερα τα χρήματα που θα πάρουν.
0: Πάμε στο διαδικαστικό. Αυτό καταρχήν ξεκινάει Νοέμβριο, δεν ξεκινάει τώρα.
2: Μέχρι τέλος 12 θα τους μπουν οι προκαταβολές στους δικαιούχους.
0: Τι πρέπει να κάνει ο δικαιούχος, να θυμίσουμε.
2: Να μπορέσει να μπει και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του κλεισίματος της πλατφόρμας να έχει δηλώσει.
0: Αυτή
2: για να
0: μπορεί
2: να.
0: Δεν έχει ανοίξει ακόμα, θα ανοίξει. Δεν ανοιχτεί η πλατφόρμα.
2: Ναι, όταν ανοίξει, ναι, και μέχρι την ημέρα που θα κλείσει να έχει ολοκληρώσει. Γιατί μετέπειτα δεν θα μπορέσει να πάρει.
0: Και μετά την πρώτη και τη δεύτερη παράταση θα συμπληρώσω εγώ, που θα δοθεί οπωσδήποτε, όπως συνήθως γίνεται, γιατί δεν προλαβαίνουν να μπουν όλοι. Κολλάνε οι πλατφόρμες.
2: Δεν έχουν δοθεί παράταση.
0: Δεν έχουν δοθεί παράταση αυτό. Όχι. Ναι, άρα θα είναι.
2: Όχι. Θέλει προσοχή αυτό και το λέμε κάθε χρόνο.
0: Για πέστε το.
2: Το λέμε κάθε χρόνο ότι θα πρέπει να, με το που θα ανοίξει η πλατφόρμα, να μπουν όλοι να κάνουν το έτοιμά τους.
0: Παραγγελίες έχετε καθόλου?
1: Ναι, αυτό και αναδρομικά πληρώνονται. Δηλαδή, αν θέλει να βάλει σήμερα πετρέλαιο θέρμανσης, κρέον είναι πάνω στον Ευρωκόπη, τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση, θα το πιάσει το μέτρο ή όχι?
2: Ισχύει, κύριε Σκουρή, ισχύει, τα παίρνει τα χρήματά του. Δηλαδή, μπορεί να ανοίξει η πλατφόρμα μετά από ένα μήνα και να κλείσει σε μια διάρκεια 15 ημερών ή ενός μηνός. Δεν έχει να κάνει. Αν έχεις πάρει πετρέλαιο σήμερα και ανοίξει μετά από 15 μέρες, ένα μήνα, και αιτηθείς του επιδόματος, θα το πάρεις κανονικά. Υπολογίζεται δηλαδή το πετρέλαιο που έχεις πάρει από τις 15 Οκτωβρίου και μετά.
0: Παραγγελίες υπάρχουν, ναι.
2: Σωστά το λέτε. δεν υπάρχουν πολλές, γιατί είναι ναι μεν μια σοβαρή μείωση τα 40 λεπτά, αλλά και το 1,55 για τα μεγάλα αστικά κέντρα, για το 1,60 για κάπου αλλού, το 1,65 για κάπου αλλού, είναι πολύ δυσβάστακτο, είναι πολύ υψηλή η τιμή και ο κόσμος είναι πολύ μαζεμένος, γι' αυτό και θα υπάρχουν μικρές ποσότητες, οι οποίες βέβαια θα είναι επιβαρημένες από το ανελαστικό αυτό μεταφορικό κόστος σε υψηλότερη τιμή από το 1,55.
1: Διαβάζω ορισμένα παραδείγματα ότι για 1000 λίτρα πετρελαίου, ενώ το 25 κάποιος πλήρωνε 942 ευρώ, αφαιρώντας το επίδομα, το 26 φέτος θα πληρώσει 1.400 ευρώ παραπάνω.
2: Ναι.
1: Είναι λογαριασμός, ναι.
2: Υπολογίζεται και το επίδομα της θέρμανσης. Βέβαια το επίδομα της θέρμανσης δεν ανταποκρίνεται μόνο στο πετρέλαιο. Είναι και για το ηλεκτρικό ρεύμα, είναι και για το αέριο.
1: Σωστό.
2: Έτσι.
1: Σωστό.
2: Άρα αν λοιπόν πάμε να το βάλουμε όλο αυτό το στο πετρέλαιο θέρμανσης, με τα χρήματα που θα πάρει για τα 1000 λίτρα σε ποια περιοχή να
1: να εξαρτάται και ποια περιοχή είναι, σωστό.
2: Έτσι, αν είναι η Φλόρινα είναι σε 1500
1: στην Αθήνα που είναι το ραδιόφωνο.
2: Αλλά η Αθήνα βρίσκεται περίπου στα, αν θέλετε την εκτίμησή μου, στα 150 ευρώ. Εκεί κοντά θα είναι στα 1400, αλλά δεν το δικαιούνται όλοι.
0: Όχι, όχι, έχει κριτήρια. Θυμάστε, γιατί, για να μην πω κριτήρια. Κάτι λάθος, το πόσο είναι για το άτομο και για την οικογένεια. Θυμάστε. Όχι, λέω, θυμάστε πως είστε τα ποσά, θα τα βρω εγώ.
2: Ναι, ναι, βεβαίως. Είναι 20.000 για τον άγαμο, 28.000 είναι για τον έγαμο.
0: Και για κάθε παιδί.
2: Και προστίθενται ανά 2.000 για το κάθε παιδί.
0: Ναι, ναι. Άρα μια οικογένεια με δύο παιδιά έχει 32.000 είναι.
2: Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι τα περιουσιακά στοιχεία είναι 200.000 για τον άγαμο, για την οικογένεια είναι 300.000 περίπου σαν
0: περιουσιακά στοιχεία.
2: Και εκεί είναι αυτό που λέγαμε πάντοτε, ότι μπορεί να σου αφήσει ο γονιός κάποιου ένα εξοχικό και αυτό να σου καθορίζει και να μην μπορείς να πάρεις το ναι. Το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Ναι.
2: Ή το επίδομα θέρμανσης, τέλος πάντων, για να μην το λέμε πετρελαίου.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, άρα η εικόνα.
2: Όχι,
0: που
2: το θέμα κριτηρίων, κάπως εντάξει, κάπως είναι ικανοποιητικό.
0: Έχει διευρυνθεί ή από σε σχέση με το πώς ήταν αρχικά, έχει διευρυνθεί. Αλλά αυτό είναι αλήθεια.
2: Με το παλιό.
0: Ναι, ναι, αυτή τη στιγμή όμως. Ναι, τα πολύ
2: αλλά
0: παλιά
2: είναι ίδιο με το περσινό όμως.
0: Ναι, είναι ίδιο με το περσινό και 32.000 για μία τετραμελή οικογένεια και αν το διαιρήσουμε για το 14 είναι περίπου 2.500 ευρώ το μήνα για μία τετραμελή οικογένεια. Δεν θεωρείται. Ναι, δεν είναι κανένα τεράστιο ποσό για να ζήσει τετραμελή οικογένεια, ειδικά άμα δεν έχει σπίτι, πρέπει να πούμε. Τώρα εσείς λέτε ότι στις πολυκατοικίες είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα. Φαντάζομαι.
2: Εκεί είναι ασυμφωνία.
0: Ναι. Η αλλαγή του νόμου που τώρα θα παίρνουν αποφάσεις κατά πλειοψηφία κλπ.
2: Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να το διατηρήσουν, γιατί πρέπει να συμμετέχουν όλοι. Γιατί έτσι κι αλλιώς υπάρχει, όταν υπάρχουν και διαμερίσματα τα οποία δεν συμμετέχουν στο πετρέλαιο, δεν σημαίνει ότι δεν καταναλώνουν αυτό, δεν έχει μία αναλογία.
1: Περνάει κατευθείαν στα κοινόχρηστα ένα μέρος.
2: Βέβαια, ένα μέρος συμμετέχει. Ανάψει, δεν ανάψει, συμμετέχει τη στιγμή που ανάβουν οι άλλοι.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, απλώς δεν έχει το.
1: Θερμαίνονται, λέει, οι σωλήνες.
2: Και εκεί, βέβαια, ναι. Και εκεί είναι, όπως το είπατε, κύριε Σκουρή, θέλονται οι κεντρικές θύλες. Και αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο δεν συμφωνούν και γι' αυτό δεν βάζει κανείς.
1: Στο τέλος.
0: Πώς το λένε, τα αποκρίνονται όσο μπορούν και όσοι μπορούν φυσικά με άλλα μέσα, δηλαδή με πώς το λένε.
2: Ναι, αλλά αυτοί που βάζουν και έχουν ανάγκη να βάζουν, μπορεί να είναι ένας-δύο, η επιβάρησή τους είναι μεγάλη. Γιατί έχουν μεγάλες απώλειες και ένα εκατό των άλλων που δεν συμμετέχουν.
0: Αυτό είναι που δημιουργεί τεράστια προβλήματα πια και εμείς εδώ στην Αθήνα ίσως να μην τα καταλαβαίνουμε τόσο πολύ, γιατί στην Αθήνα ο χειμώνας δεν κρατάει τόσο πολύ, αλλά η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα που έλεγε και η διαφήμιση πριν από πολλά χρόνια.
2: Δεν ξέρουμε όμως φέτος τι θα γίνει με χειμώνα.
0: Καταρχάς δεν ξέρουμε. Ήδη είναι σήμερα. Ας πούμε έχει μια δροσερή μέρα σήμερα.
2: Ναι.
0: Και χθες το βράδυ το σήκωνε και ένα λίγο μικρό τσιγκαλαβιφαλάκι καμιά ώρα, θέλω να πω. Ακόμα και στα νότια. Λοιπόν, ευχαριστούμε κυρία Σμάδο, γλωμαζόσατε μια. Αν ρωτήσω κάτι, συγγνώμη. Με το ντίζελ κίνηση και το πετρέλαιο και με το εναμόλυβδι, πώς, για πού είμαστε.
2: Κοιτάξτε, η εναμόλυβδι καλά κρατεί. Ναι. Έχει γίνει μια νέα πραγματικότητα το 2 και 20.
0: Ναι.
2: Λέγαμε το 2 θα γίνει μια νέα πραγματικότητα, αλλά έγινε τελικά 2 πλάς.
0: Το 2,20.
2: Τώρα πάμε 2,20 πλάς.
0: Για εδώ, για την Αττική.
2: Ναι. Και μην ξεχνάτε ότι έχει και τα 10 λεπτά αυτά τα οποία απέτυχαν.
0: Ναι.
2: Τα δηληστήρια και τα
0: έβαλε το κράτος. Ναι.
2: Τα αναπλήρωσε το κράτος.
0: Ναι.
2: Αν αυτά βγουν, πάμε στο 2,30. Ναι. Είμαστε πολλοί. Το
0: δεν
2: πετρέλαιο
0: θα βγουν
2: κίνηση.
0: Αυτά γιατί έχει εκλογές ευτυχώς. Ναι.
2: Το επίδομα το πετρέλαιο έχει την επιδότηση των 20 λεπτών.
0: Ναι.
2: Έτσι, η οποία παραμένει αυτή. Που σημαίνει ότι θα βρισκόμασταν στο 2,25 αυτή τη στιγμή, γιατί έχει υποχωρήσει, αλλά έχει αυξητικές τάσεις το πετρέλαιο. Δηλαδή, χθες πήρε 2 λεπτά, προχθές πήρε 3 λεπτά, δεν ξέρουμε. Σήμερα πάλι πήρε 3,5 λεπτά, δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
0: Ναι,
2: δυστυχώς, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Είναι μια κατάσταση εντελώς αλλοπρόσαλη και ναι. Δεν ξέρω πού θα μας βγάλει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
2: κύριε
0: Σμάτογλου. Κύριε Γιώργο Σμάτογλου, τέλος πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πλατεριούχων Εμπόρων Καυσίμων, μάχημος στο χώρο του, τα ξέρετε πολύ καλά. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έως και 31 Οκτωβρίου, απόλαυση το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007. Θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007 από τον Dr. No με τον Sean Connery, έως και το No Time to Die με τον Daniel Craig, αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Θες τώρα τελευταίο να πεις ή να πάμε σε διάλειμμα?
1: Περιμένουμε και άλλες δημοσκοπήσεις.
0: Άνοιξε ερωδοτικού να πω.
1: Έτσι να πω έτσι.
0: Άνοιξε.
1: Ωραία παιδιά. Λοιπόν να πω έτσι γενικώς, δεν ξέρω ποια από αυτές, νομίζω. Πώς λέει, πώς γράφω Κουρτάκης, τώρα στον ιερό μου ρε παιδί μου.
0: Του το είπε μια χανιό της Αθίας.
1: Μια χανιό της Αθίας. Λοιπόν ότι νομίζω ότι θα έχει μια μικρή πτώση στη Νέα Δημοκρατία, ναι. Μια μικρή πτώση ο ΣΥΡΙΖΑ, τα ίδια ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάς, τα ίδια το ΠΑΣΟΚ. Αλλά τα σημαντικά στοιχεία είναι. Καστιδιάρης. Κασιδιάρης
0: Σομαράς.
1: Και πέφτει στα όρια η κυρία Καριστιανού.
0: Κοντά στο 3%.
1: Κοντά στο 3%.
0: Μάλιστα. Κόβοντας
1: ο Κασιδιάρης από Βελόπουλο και Λατινοπούλου που επίσης πάνε στα όρια η κυρία Λατινοπούλου.
0: Μάλιστα. Οκ. Ευχαριστούμε και πάμε σε διάλειμμα γρήγορα.

0: πούμε.
1: Ακούτε Ιόνιον FM.
2: Έχει δίκιο, απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχει τίποτα για όλους όσους εξημών δεν έχουμε τη δυνατότητα, είμαστε εκτός εισοδηματικών κριτηρίων. Δεν υπάρχει κανένα επίδομα για το φυσικό αέριο και είναι πάρα πολλοί κόσμοι. Αυτό θέλω να σου πει. Είναι 850 και οι καινούριες πολυκατοικίες όλες που χτίζονται εδώ και πολλά χρόνια τώρα είναι στο δίκτυο φυσικού αερίου πια, έτσι. Λοιπόν, πάμε στον αμέσως, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, στον συνάδελφο τον Γιώργο Παυλόπουλο από τα Νέα. Καλημέρα, Γιώργο.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Μια κρίσιμη σύνοδο.
3: Να πω καταρχάς για το φυσικό αέριο, συγγνώμη να σας πάρω το νήμα, ότι εάν το πετρέλαιο έχει αυξηθεί κατά 50% περίπου, το φυσικό αέριο, ο αντίστοιχος δείκτης που υπάρχει, σε σχέση με ό,τι ήταν πριν από ένα χρόνο, είναι τριπλάσιος.
2: Ναι.
3: Δηλαδή οι τιμές του φυσικού αερίου αναμένεται φετινό χειμώνα να είναι τριπλάσιες.
2: Ναι. Ναι,
3: έτσι, είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο το βάρος, γι' αυτό τα 800.000 νοικοκυριά και στην Ευρώπη είναι πολύ περισσότερα τα νοικοκυριά, έτσι.
2: Ναι, εμείς αργήσαμε.
3: Γιατί μιλάμε συνήθως μόνο για το πετρέλαιο.
2: Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό έλεγα πριν. Όλες οι πολιτικές των τελευταίων τουλάχιστον 15 ετία έχουν φυσικό αέριο. Έχουν συνδεθεί εδώ στο Λεκανοπέδιο αλλά και σε πολλές άλλες μεγάλες πόλεις πια της επαρχίας. Όχι μόνο στο Λεκανοπέδιο.
3: Διότι υπήρχαν και κίνητρα. Γυρίστε στο φυσικό αέριο, είναι πιο φθηνό, πιο συμφέρον κτλ.
2: Ναι, αλήθεια.
3: Και τώρα
2: είναι για πολλά χρόνια.
3: Ότι είναι πιο δύσκολο
2: ναι,
3: το πράγμα.
2: Τώρα ναι, στην κατάσταση αυτή ναι, αλλά για αρκετά χρόνια αλήθεια είναι πως ήταν αρκετά πιο φθηνό το πετρέλαιο. Λοιπόν, και έχει και άλλα πλεονεκτήματα, ζεσταίνει πιο γρήγορα και όλα τα υπόλοιπα.
4: Πολλά τα θέματα, τα κρίσιμα τη συνόδου κορυφή που ξεκινά σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, ήταν εκεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ενεργειακή κρίση, τι πληροφορίες έχουμε?
3: Είναι μια σύνοδος κορυφής η οποία διεξάγεται πάνω σε κινούμενη άμμο επί της ουσίας.
2: Ναι.
3: Υπάρχουν μια σειρά μεγάλα πράγματα, δεν υπάρχει ένας ελέφαντας στο δωμάτιο, υπάρχουν πολλοί ελέφαντες στο δωμάτιο που συνδέονται όλοι μεταξύ τους, δηλαδή έχουν συνεννοηθεί να τα κάνουν λίμπα. Υπάρχουν οι δύο πόλεμοι που συνεχίζονται και επιδρούν άμεσα συνολικά και στην ενέργεια, που είναι το δεύτερο μεγάλο θέμα, ενεργειακή ακρίβεια, δύσκολος χειμώνας, σκληρός χειμώνας. Υπάρχει ο προϋπολογισμός που έχει σχέση και με το τι Ευρώπη θέλουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες και με τα άμεσα προβλήματα την αντιμετώπιση τους. Υπάρχει μια κοινωνία που βράζει, μην το ξεχνάμε αυτό. Υπάρχει σε μια σειρά χώρες της Ευρώπης μια κοινωνία που βράζει και έχει άμεση σχέση και με την ακρίβεια και με το μέλλον και με τις περικοπές και με τους προϋπολογισμούς του 2027. Και δίπλα σε όλα αυτά υπάρχει μια ακροδεξιά που επελάφνει και επελάφνει ακριβώς πάνω σε αυτά τα προβλήματα. Τώρα,
4: και χώρες μεγάλες που έχουν εκλογές. 7-8 χώρες στην Ευρώπη έχουν εκλογές.
3: Βεβαίως έχουν εκλογές. Και το πολιτικό τοπίο, εάν συζητάμε τέτοιο καιρό του χρόνου, θα είναι πολύ διαφορετικό στην Ευρώπη. Και λοιπόν, αυτό το έχουν συνείδηση όλοι. Και στη Σύνοδο Κορυφής, ό,τι και να λένε σήμερα, το λένε με τον αστερίσκο, που είναι πολύ μεγάλος αστερίσκος, του ποιοι θα είναι οι πολιτικοί συσχετισμοί ανάμεσα στις κυβερνήσεις και συνολικά στα πολιτικά σκηνικά, στα κοινοβούλια πολλών χωρών. Έχουμε Ιταλία, έχουμε Ισπανία, έχουμε Γαλλία πάνω απ' όλα, με τη Λεπέν να είναι το μεγάλο φαβορί.
4: Και Ελλάδα, μην το ξεχνάμε. Να πω όμως για να προλάβουμε, δημοσιονομική πειθαρχία ή θα δώσουν και κάτι? Τι λένε οι πληροφορίες?
3: Κοιτάξτε, υπάρχει μια τεράστια αντίφαση. Θα δώσουν κάτι γιατί είναι αναγκασμένοι να δώσουν κάτι, αλλά έχουν βάλει ως ευαγγέλιο τα μέτρα να είναι προσωρινού χαρακτήρα και στοχευμένα. Δηλαδή έχουμε προσωρινού χαρακτήρα μέτρα ή τουλάχιστον κατεύθυνση για προσωρινού χαρακτήρα μέτρα απέναντι σε μόνιμου χαρακτήρα προβλήματα. Ποια είναι τα μόνιμου χαρακτήρα προβλήματα? Όλοι λένε ότι η μεγάλη αιτία για την ενεργειακή ακρίβεια είναι οι δύο πόλεμοι που διεξάγονται. Δεν είναι προσωρινού χαρακτήρα οι δύο πόλεμοι. Ο ένας κρατάει 5 χρόνια και ο άλλος δεν ξέρουν πότε θα τελειώσει. Είναι στον 7ο μήνα. Πάμε στον 8ο. Είναι μόνιμα τα προβλήματα που υπάρχουν και απαντιούνται με προσωρινού χαρακτήρα μέτρα. Γιατί υπάρχει το θέμα της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Σου λένε ότι και να κάνουμε πρέπει να μείνουμε δημοσιονομική πειθαρχία.
4: Τι είδους μέτρα μπορεί να είναι αυτά? Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες?
3: Θα δοθεί ένα μικρό περιθώριο ουσιαστικά να νομιμοποιηθούν τα μέτρα που ήδη έχουν πάρει οι κυβερνήσεις. Για να τα επεκτείνουν και λίγο περισσότερο. Δεν πιστεύω ότι θα δοθεί περιθώριο ώστε να πάρθουν μέτρα περαιτέρω από αυτά που έχουν πάρει οι κυβερνήσεις. Κάτι τέτοιο θα απαιτούσε ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική. Ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική όμως προϋποθέτει ότι έχουν όλοι τα ίδια συμφέροντα. Δεν έχουν τα ίδια συμφέροντα και την ίδια δημοσιονομική κατάσταση η Γερμανία με την Ιταλία, ή με Πολωνία με την Πορτογαλία και η Ολλανδία με την Ελλάδα. Δεν έχουν τα ίδια κατάσταση. Γι' αυτό και δεν θα υπάρξει συμφωνία για μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική. Θα υιοθετηθούν κάποιες δυνατότητες ελαστικότητας για να συνεχίζουν τα μέτρα που έχουν ήδη πάρθει. Όλες οι χώρες έχουν πάρει κάποια μέτρα, με πολύ μικρό περιθώριο να πάρθουν και άλλα μέτρα, αλλά από εκεί και πέρα δεν θα υπάρξει ενιαία πολιτική και δεν θα ασχοληθούμε με το βασικό, δηλαδή που είναι ποια είναι συνολικά η ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης.
4: Ένα δεύτερο θέμα, και με αυτό ίσως να κλείσουμε αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, είναι και ο προϋπολογισμός. Όπου εκεί είναι ανοιχτά πλέον η Γερμανία και άλλες χώρες βάζουν θέμα για περαιτέρω περικοπή του κοινοτικού προϋπολογισμού. Και δεν αναρωτήσω, αυτό θα πέσει πάνω στην ελληνική προεδρία το δεύτερο εξάμηνο.
3: Είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό, επειδή ο προϋπολογισμός αυτός αφορά την περίοδο 2028-2034 και η ελληνική προεδρία είναι το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Δηλαδή στο παραπέντε, αυτό που λέμε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνηθίσει να παίρνει συμφωνίες, να καταλήγει σε συμφωνίες στο παραπέντε, είναι πολύ πιθανό αυτή η καυτή πατάτα να βρεθεί στην ελληνική προεδρία. Εδώ είναι ενδεικτικό της κατάστασης και τα στρατόπεδα που έχουν διαμορφωθεί και έχει άμεση σχέση και με όλους τους άλλους και με τους πολέμους και την ενέργεια και την κοινή πολιτική. Υπάρχουν 6 χώρες που είναι η Γερμανία και οι σύμμαχοί της στο Βορρά, που ζητούν πολύ περισσότερες περικοπές ακόμα και από αυτές που έχει προτείνει η Ιρλανδία. Νομίζω αναφερθήκατε σε αυτές νωρίτερα. Και υπάρχουν και 17 χώρες, ανάμεσα στις οποίες είναι και η Ελλάδα, που ζητούν να διατηρηθεί η αρχική πρόταση της Κομισιόν, και μάλιστα να υπάρχουν και αυξημένες δαπάνες. Και υπάρχουν και κάποιες χώρες, ανάμεσα στις οποίες η Γαλλία, που θέλουν να το παίξουν γέφυρα. Δηλαδή να γίνουν διαπραγματευτές.
0: Αύριο θα ξέρουμε, ή από σήμερα θα έχουμε εικόνα, λες?
3: Νομίζω ότι θα έχουμε μια εικόνα από σήμερα, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να περιμένουμε πολλά πράγματα. Έχουν κατεβάσει πάρα πολύ τον πύχη. Δεν θα έχουμε συμφωνία για τον προϋπολογισμό.
4: Σε μισό δευτερόλεπτο, θα έχουμε περισσότερες σύνοδες κορυφής μέχρι το τέλος του έτους.
3: Μαζί με αυτή έχουμε άλλες 2 προγραμματισμένες και μπορεί να γίνει και μια έκτακτη μόνο για τον προϋπολογισμό. Έχουμε πολλές σύνοδες μέχρι το τέλος του έτους. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι το deadline που είχε βάλει ο Κώστα για συμφωνία για τον προϋπολογισμό μέχρι το τέλος του έτους, δεν θα ισχύσει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
4: Ευχαριστούμε,
0: καλά, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Μάρκες λέει: δεν περιγράφεται, παιδιά, η κατάσταση στο Χαϊδάρι. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην κίνηση προς τα έξω, δηλαδή, το βλέπουμε, είναι κατακόκκινα όλα. Και η φίλη Χριστίνα λέει ότι για τον Άγαμο είναι 16.000 ευρώ. Όντως τόσο είναι, μου το έδωσε και η Στέστη και η Έρη Πανάκου. Ευχαριστούμε πολύ. Τα υπόλοιπα όλα, οι πολλά μηνύματα μετά τις 10 θα γυρίσουμε.
4: Τώρα το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Λίσα σήμερα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων που πλήττονται από την ενεργειακή ακρίβεια θα εστίσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Θα τονίσει ότι η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι η μείωση των τιμών της ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα επαναλάβει τη σημασία της ολοκλήρωσης ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και των ενεργειακών διασυνδέσεων. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, εκτός από το ενεργειακό κόστος, θα συζητηθούν ο νέος επταετής προϋπολογισμός για την περίοδο 28-34, η οικονομική και στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας, η ευρωπαϊκή άμυνα, το μεταναστευτικό και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα 1,55 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά από σήμερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο τέος πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρούχων Εμπορών Καυσίμων Γιώργος Ασμάτογλου. Είπε πως στην υπόλοιπη Ελλάδα η τιμή θα είναι στα 1,57 ευρώ και στις Κυκλάδες στα 1,70 με 1,75 ευρώ το λίτρο. Ανέφερε πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν παραγγελίες. Από 130 ως 1560 ευρώ για όσους κατοικούν σε περιοχές με δρυμή ψύχος το επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι αυξημένο κατά 30%. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει ως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί ως τις 23 Δεκεμβρίου. Το Πεντάγωνο έχει καταρτήσει σχέδια στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν, τα οποία περιλαμβάνουν ακόμη και τη χρήση της ισχυρότερης μη πυρηνικής βόμβας στο αμερικανικό οπλοστασίο, της αποκαλούμενου μητέρας όλων των βομβών, μετέδωσε το CNN. Στόχοι των ενδεχόμενων πληγμάτων είναι ενεργειακές υποδομές και πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης. Αναμένουμε τους ελέγχους και τις μετρήσεις που θα δώσουν απαντήσεις στο τι συμβαίνει με την οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Κράβας, τόνισε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 η πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών 5ης Δημοτικής Κοινότητας της Αθήνας, Μαρίζα Κιτάνη. Ζήτησε από το Υπουργείο Παιδείας να εκδώσει οικεία που θα δίνει τη δυνατότητα στους γονείς να λαμβάνουν άδεια μεταποδοχών για όσο διάστημα γίνονται τα μαθήματα με τηλεεκπαίδευση και πρέπει να μένουν σπίτι με τα παιδιά τους. Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται ανήλικος μαθητής Εσπερνού Λυκείου έπειτα από επίθεση με μαχαίρι έξω από το σχολικό συγκρότημα όπου φυτά στο κέντρο της Αθήνας. Στην επίθεση φέρονται να εμπλέκονται δύο ανήλικοι, εξετάζεται το ενδεχόμενο τα κίνητρα της επίθεσης να ήταν ρατσιστικά, καθώς το θύμα είναι αιγυπτιακής καταγωγής. Χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 3,8 εκατομμυρίων ευρώ απέσπασαν από ηλικιωμένοι στη Θεσσαλονίκη επιτίδη παριστάνοντας τους υπαλλήλους του Δήμου. Επικαλούμενοι επικείμενες εργασίες της ΔΕΗ, την έπεισαν να μεταφέρει τα πολύτιμα αντικείμενά της σε ασφαλές σημεία έξω από το σπίτι της που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Στη διεθνή ενημέρωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν τη χρήση μητέρας όλων των βομβών σε ενδεχόμενα νέα πλήγματα κατά του Ιράν, σύμφωνα με το CNN. Στα αθλητικά, απόψε στις 10, Μαρσέιγ Ολυμπιακός και Ρεν Όφη για το Europa League. Για την Ευρωλίγκα σήμερα, Φενέρμπαχτσε Παρτίζαν, Βαλένθια Μακάβι Τελ Αβίβ, Αρμάνι Μιλάνο Ντουμπάι και Ρεάλ Μαδρίτης Βίλερμπαν.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε.
1: Βαλένθια Μακάβι Τελ Αβίβ, Αρμάνι Μιλάνο Ντουμπάι και Ρεάλ Μαδρίτης Βίλερμπαν.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε.

0: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Επωφεληθείτε.
2: Ακούτε Ionion FM.

0: Καλησπέρα σας.
1: Ο κύριος Κόκοτας.
0: Πώς είπατε?
1: Είστε ο τραγουδιστής ο κύριος Κόκοτας.
0: Έλα Χριστέ και Παναγία. Μοιάζω με τον Κόκοτα.
1: Με συγχωρείτε, δεν τον γνωρίζω. Μόνο ακουστά τον έχω.
0: Από τον ακουστά. Δεν ξέρω ότι έχει κάτι μπαρμπέτες ως τα νεφρά.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1 ο κύριος Βασίλης Κούρης.
1: Και ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλό κουράγιο όσους κινείστε σε διάφορους δρόμους της πόλης. Δημήτρη Κύρκο, καλημέρα και σε εσένα. Ξέρασα να το πω. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί μας. Γιατί όπως για παράδειγμα στον Κυφισό, που όντως τα πράγματα δεν είναι καλά, στην Κάθλο τουλάχιστον. Και επίσης καλό κουράγιο, αν και επειδή μας έστειλε στο μήνυμα, το είδα νωρίτερα, αλλά εξακολουθεί να ισχύει, η κατάσταση είναι ίδια από το Χαϊδάρι μέχρι και μετά τους Καραμαγκά. Δυστυχώς τα πράγματα είναι στο κατακόκκινο και η ώρα είναι 10 και 10, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν είναι και ώρα εξόδου, θέλω να πω, για δουλειά. Όσοι έχουν να πάνε στη δουλειά,
2: συνήθως μετά τις 10 κόβεται.
0: Δεν έχει, συνεχίζει και έχει. Είναι παιδιά, αμάν δεν περιγράφεται η κίνηση. Και έχει απόλυτο δίκιο. Τον ευχαριστούμε. Καλημέρα στον Ορέστη. Καλημέρα στον φίλο μας τον Βασίλη τον Δούκα. Σε λίγο, περίμενε. Καλημέρα. Στους φίλους από τυχείο με το γνωστό
1: πρόβλημα. Έχουμε και καιρό. Έχουμε και καιρό.
0: Στους φίλους μας τυχείο με το γνωστό του πρόβλημα. Καλημέρα στον Γιώργο που λέει: αν δεν φύγει ο Ζελένσκι, ο Τραμπ σε λίγο θα πουλάει όπλα στη Ρωσία. Τη φτάνουν τα δικά τη, νομίζω. Το θέμα είναι ότι έχουμε 2026 και όλο αυτό για το οποίο συζητάμε ξεκίνησε το 2022, αν δεν κάνω λάθος. Φεβρουάριο του 2022 ήταν.
2: Και παιδιά, αν δεν γίνει κάποιο θαύμα, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι σε αυτό το παιχνίδι θα μπει και η Ευρώπη. Δεν είναι καλό αυτό για εμάς που λέει, αλλά όχι, εννοώ και στο πεδίο των μαχών, των πολέμων εννοώ.
0: Ναι. Ναι.
2: Λοιπόν.
0: Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω πια. Έχουν περάσει 4,5 χρόνια και αρχίζει να απελπίζουμε πια.
2: Να σου πω, είδες τις δηλώσεις εκεί του Τζόρτζ Όσμπορν, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Βρετανικού Μουσείου.
0: Μου ξέφυγα. Α, που, ναι, που είπε και αυτός ότι μπορούμε να βρούμε μια λύση, να τα μοιράσουμε.
2: Μισά-μισά,
0: ναι,
2: μισά εσείς.
0: Να κάνετε μια αποχώρηση εσείς, να κάνουμε και μια αποχώρηση κι εμείς.
2: Για μια στην Αθήνα, λέει, να τα μισά-μισά να τα έχουμε.
0: Να τα έχουμε μισά.
2: Τι λες ρε μάγκα, συγγνώμη κιόλα. Συγγνώμη για την έκφραση που δεν μιλάω, αλλά τι λες ρε μάγκα.
0: Είναι και μια βαρετή κουβέντα πια. Εφόσον αυτοί δεν κάνουν πίσω στο θέμα.
2: Δηλαδή, αρθούμε να μπούμε στο σπίτι σου και μετά σου πούμε μισό-μισό.
0: Ναι, σωστό. Ναι, όπως το λες. Λοιπόν,
2: θυμάσαι ποιος ξεκίνησε μισό-μισό.
0: Ο Αντρέας.
2: Ο Αντρέας με τη Δήμητρα.
0: Τη εκπομπή,
2: η εκπομπή η πρώτη.
0: Η εκπομπή της Δήμητρας λεγόταν μισό-μισό. Η τηλεοπτική εκπομπή. Ήταν αεροσυνοδός στην Ολυμπιακή αεροπορία. Ήταν αεροσυνοδός στο πρωθυπουργικό αεροπλάνο. Τη γνώρισε, τη έδωσε

0: εκπομπή στην ΕΡΤ. Ναι. Σκηνοθέτης νομίζω ήταν και ο σύζυγός της τότε, η σύντροφός της. Ναι. Λοιπόν, η εκπομπή λεγόταν Μισό-Μισό και καταπιανόταν με γυναικεία θέματα. Πώς δεν είχε καλέσει και τη Μαργαρίτα Παπανδρέου σε καμιά εκπομπή, η οποία καταπιανόταν και αυτή με γυναικεία θέματα. Εκείνη την περίοδο, ναι. Βούιζε το σύμπαν ολόκληρο.
1: Ο Ξενάκης θυμήθηκε τον παλιό καλό εαυτό του. Έτσι θα θέλω.
0: Κοίταξε, φίλε, εμείς η εποχή μας.
1: Ναι.
0: Άλλη ήταν η αντίθεση.
1: Ναι,
0: η κότα ήταν άλλη.
1: Μετά έκανε το νεύμα ο Ανδρέας και όλοι υποκλεινόσασταν.
0: Όχι. Εγώ δεν με ενδιαφέρει, ήμουν πολύ μικρός τότε. Αλλά λέω ότι έβλεπα τους γύρω-γύρω μου, ας πούμε, μπαμπάδες που ήξερα ότι ήταν κάποιοι από αυτούς τους ζωηρούτσικοι, οι οποίοι ήταν σφόδρα πολέμοι του Ανδρέα και το τι έκανε ο άθλιος αυτός τύπος κλπ. Οι μισοί από αυτούς είχαν παραλληλές σχέσεις. Οι οποίες τις είχαν βεβαίως με επίσης κυρίες που ήταν και αυτές νυμφευμένες, αλλά τότε σε αντίθεση με τους άντρες που μιλάνε πολύ.
1: Ναι.
0: Οι γυναίκες δεν μιλάνε καθόλου.
1: Ναι.
0: Οι άντρες μιλάνε και πιο πολύ από ότι αυτό. Οι γυναίκες δεν μιλάνε καθόλου. Ναι.
1: Δεν λέγονται τα περισσότερα ψάρια. Πώς λένε τα περισσότερα ψέματα κατά τη διάρκεια του πολέμου μετά το ψάρεμα.
0: Συγγνώμη για την σεξιστική άποψη που εξέφρασα, αλλά την πιστεύω. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Μιχάλη από τα Χανιά. Γεια σου, Μιχάλη. Καλημέρα στη φίλη μας τη Ζωή. Πού είσαι, Ζωή, σε χάσαμε. Είμαι σίγουρος όμως ότι ακούει. Καλημέρα και στην κυρία Χριστίνα Ρίγου, τη μετεωρολόγο του Μέγκα. Την ευχαριστούμε πολύ που είναι εκτάκτος μαζί μας και σήμερα. Εκτάκτος, τρίτη συνεχόμενη μέρα εκτάκτος.
1: Και ομορφαίνει την εκπομπή μας.
0: Καλημέρα, κυρία Ρίγου.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Είμαι στη διάθεσή σας να σας ενημερώνω, να σας λέω τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα του καιρού. Και τώρα θα σας πω τα λίγο ευχάριστα προσωρινά, για λίγο έτσι. Ένα σύντομο διάλειμμα καιρικό. Γιατί βελτιώνεται ο καιρός σήμερα. Μέχρι το μεσημέρι αναμένονται μόνο βροχές στην Κρήτη. Γενικά κάποια συννεφιά θα υπάρξει από το μεσημέρι και μετά, εδώ στο Λεκανοπέδιο. Από το μεσημέρι και μετά θα ανοίξει ο καιρός. Αλλά υποχωρούν και οι άνεμοι, δηλαδή από τα 9-10 μποφόρτα μέχρι χτες. Σήμερα το πρωί φύσαγε αρκετά. Σταδιακά όσο κυλά η μέρα, περιμένουμε οι βοριάδες να εξασθενήσουν κι άλλο. Η θερμοκρασία βέβαια είναι σε επίπεδα έτσι λίγο πιο κάτω από, από αυτά που θα θέλαμε, νομίζω, και τα κανονικά για την εποχή. Περιμένουμε όμως από αύριο μια νέα επιδείνωση του καιρού, κυρίως από το απόγευμα και μετά της Παρασκευής, που θα είναι μια σύντομη επιδείνωση μέχρι και το Σάββατο το μεσημεράκι, με βροχές και καταιγίδες που δυστυχώς θα πλήξουν πάλι περιοχές όπου δημιουργήθηκαν τα προβλήματα στην χθεσινή κακοκαιρία. Δηλαδή, σποράδες Εύβοια είναι στο επίκεντρο, είναι στο επίκεντρο της κακοκαιρίας επίσης και η Ανατολική Θεσσαλία, ο νόμος Μαγνησίας, η Κεντρική και Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησος και Κυκλάδες. Ένα μικρό κομμάτι της χώρας θα επηρεαστεί από ισχυρές καταιγίδες αύριο το βράδυ μέχρι το πρωί του Σαββάτου ουσιαστικά και σταδιακά μέσα στο Σάββατο από το μέρη και μετά όλο αυτό το σύστημα θα μετατοπιστεί, θα εξασθενήσει και θα μετατοπιστεί στα νοτιοανατολικά, στα Δωδεκάνησα. Δηλαδή θα είναι γρήγορο το πέρασμα μεν, αλλά με ισχυρές καταιγίδες δε και σε περιοχές που ήδη έχουμε προβλήματα. Στην Αττική αύριο το βράδυ θα βρέξει, δηλαδή από το, ενώ θα ξεκινήσει η μέρα με ήλιο αύριο, να γνωρίζουμε ότι όσοι μετακινηθούν το βράδυ να έχουν μια ομπρέλα, κάποιες καταιγίδες θα έχουμε κυρίως στα νότια και ανατολικά του νομού, στο Σαρονικό, στα νότια προάστια, στην Ανατολική Αττική, μέχρι το ξημέρωμα του Σαββάτου. Μετά βαθμία ο καιρός από το μεσημέρι του Σαββάτου θα βελτιωθεί. Και θα αρχίσει να ανεβαίνει και η θερμοκρασία φυσικά από την Κυριακή, γιατί θα το γυρίσει νοτιά, οπότε θα εκτοπιστεί αυτή η ψυχρή αέρια μάζα και ό,τι σύστημα μας επηρέασε. Και θα μαλακώσει και λίγο καιρό.
0: Το Σαββατοκύριακο θα είναι καλό, δηλαδή, γιατί για την Αττική τουλάχιστον, το Σάββατο μεσημέρι και μετά.
2: Στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα γενικά ο καιρός θα είναι καλός όλες αυτές τις μέρες. Τώρα, όσον αφορά τις περιοχές που θα βρέχει μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι, από το Σάββατο το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί γρήγορα.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, δεν είναι μια πολυήμερη κακοκαιρία που θα αφήσει και κάποια υπολείμματα.
0: Τι χαμηλέ θερμοκρασίε, βέβαια, εδώ στην Αττική τι βλέπω στου 12 βαθμού, 13. Δηλαδή, θέλω να πω είναι χαμηλά η χαμηλή θερμοκρασία.
2: Είναι χαμηλά, είναι.
0: Για κουβέρτα θέλω να πω, για πάπλωμα.
2: Δυστυχώς και για θέρμανση. Δυστυχώς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ρίγου.
1: Ευχαριστούμε, κυρία Ρίγου.
0: Καλημέρα σας. Οι εικόνες πραγματικά, η Ρόδος τώρα που κοιτάμε, ζωντανή εικόνα βλέπω εδώ στην Ερτινέ, είναι ηλιόλουστη αυτή την ώρα. Ηλιόλουστη. Αλλά είναι παραλίες στις οποίες έχουν, τα αυτοκίνητα έχουν πέσει μέσα στη θάλασσα. Είχαμε και νεκρόστυρο χθες, ένα 60χρονο. Έχουν μπει μέσα στη θάλασσα τα αυτοκίνητα. Το τι σκουπιδαριό έχει μαζευτεί βέβαια στην παραλία, στις παραλίες από τάφερο καιρός, έτσι. Είναι τρομερό. Όλα αυτά σε ένα φόντο ηλιόλους, το ξαναλέω. Αλλά δυστυχώς είναι η επόμενη μέρα της καταστροφής. Η επόμενη μέρα που οι άνθρωποι θα είναι πληγές τους. Και τώρα, παιδί μου, αυτό που είναι για να σκάσει είναι η Βόρεια Εύβοια. Αυτό το μέρος είναι
1: απόλυτα.
0: Πραγματικά, το λέγαμε και χθες. Έβλεπα χθες τα πλάνα από ένα χωριό μακρικά πάνω, νομίζω, μια κοινότητα λεγόταν έτσι. Πέρα για ένα ποταμάκι. Το οποίο είχε φουσκώσει. Είχαν βγει πάπιες από το ποτάμι. Γιατί δεν μπορούσαν να είναι μες στο ποτάμι. Έτσι όπως κατέβαινε το ποτάμι, δεν τσέπε, τις κατέβαζε. Και το τι ζημιές έχουν πάθει, έχουν πέσει οι γέφυρες, έχουν πάθει πολύ σοβαρές ζημιές. Άλλη μια φορά η Βόρεια Εύβοια. Είτε χιονίζει η Βόρεια Εύβοια, είτε έχει ήλιο η Βόρεια Εύβοια γιατί πιάνουν φωτιές, είτε βρέχει η Βόρεια Εύβοια, πνίγεται. Πραγματικά δηλαδή είναι τόσο ωραίο μέρος.
1: Εδώ όμως χρειάζεται να βάλουμε ορισμένες επισημάνσεις. Για παράδειγμα, έχω χάσει τι έχει γίνει εκείνο το σχέδιο Μπέρνου που υπήρχε για την Εύβοια που θα την έσωσε.
0: Δεν έγινε τίποτα.
1: Δεν ξέρω που είναι ο Περιφερειάρχης, δεν ξέρω που είναι οι τοπικοί βουλευτές, δεν ξέρω τι μέτρα παίρνετε. Γιατί είναι σαφές ότι πλήττεται από την κακοκαιρία, αλλά επίσης είναι σαφές ότι οι φωτιές φέρνουν το χειμώνα, έτσι δεν είναι, Σωτήρη? Πλημμύρες και βροχές. Υπάρχουν οδικά δίκτυα που δεν είναι καλά. Όταν μπαίνει η θάλασσα στον δρόμο, όπως έγινε. Πού έγινε, στο Προκόπη, πού ήταν? Ναι. Λοιπόν, υπάρχει ένα θεματάκι εκεί. Μήπως πρέπει δηλαδή να φτιαχτεί ένα πραγματικό σχέδιο για την Εύβοια? Ναι. Και η Ρόδος επίσης είναι το καμάρι μας, ένα από τα καμάρια της χώρας στον τουρισμό.
0: Βασικά είναι το διαμάντι η Ρόδος, είναι το πιο γνωστό, γιατί είναι και Σεύρος μεγάλη. Θέλω να σου πω ότι έρχεται και πολύ μεγάλος αριθμός τουριστών.
1: Σωστό.
0: Ναι. Έχει τα πιο πολλά πεντάστερα ξενοδοχεία στην Ελλάδα, νομίζω, στην Ρόδο.
1: Ναι,
0: και στην Κρήτη.
1: Ναι, εντάξει, Κρήτη είναι άλλο πράγμα τώρα.
0: Όμως η Ρόδος είναι πιο νησί, ας πούμε. Ναι. Η Κρήτη είναι ένα νησί που μοιάζει με. Θα μπορούσε να είναι και αυτόνομη χώρα.
1: Λοιπόν, είναι η βιτρίνα της χώρας, έτσι. Μία από τις βιτρίνες της χώρας. Αυτό λέω.
0: Προφανώς δεν έχουν γίνει αρκετά όσα θα έπρεπε να έχουν γίνει. Γιατί το ότι θα έχει καταστροφές θα έχει και πλημμύρες θα έχει και παντού βλέπεις. Αλλά δεν έχουν γίνει αρκετά γιατί εκεί επαναλαμβάνονται. Είναι συνεχή επαναλαμβανόμενα και. Εντάξει.
1: Τώρα βλέπαμε στο Κηφισό εικόνες, για παράδειγμα, εδώ.
0: Πώς έχει κοπεί ο δρόμος.
1: Ναι.
0: Έχει διαλυθεί, τον έχει πάρει και έχει φύγει. Δεν υπάρχει δρόμος. Το Μαντούδι. Μιλάμε για το Μαντούδι. Το Μαντούδι δεν είναι ένα χωριουδάκι, ας πούμε. Ένα πέρασμα. Κεντρικό για τη Βόρεια Εύβοια. Το Μαντούδι όλοι έχουμε περάσει. Όσοι έχουμε ανέβει προς τα πάνω, προς την Εδιψό, προς τις Ροβιές, στη Λίμνη.
1: Και το οποίο έχει πληρώσει πολύ νωρίτερα όταν έχει αρχίσει από βιομηχάνηση της περιοχής. Δεκαετίες πίσω, έτσι. Μέχρι η Εύβοια να ξαναβρει έναν άλλον δρόμο στην ανάπτυξη και στην καθημερινή ζωή, στον αύριο κόσμο.
0: Είχε τεράστιο πρόβλημα χθες. Μου είπαν άνθρωπος που μίλησα εκεί, μου είπε ότι και η πόλη της Χαλκίδας χθες, αλλά εντάξει, δεν πνιγήκαν οι άνθρωποι, ευτυχώς. Αυτό είναι το ακραίο όμως, έτσι. Mm-hmm. Αλλά είχε πολύ μεγάλη ζημιά και η πόλη της Χαλκίδας. Λοιπόν, τι ώρα είναι να πάμε σε διάρρημα διαφημιστικό? Να πάμε και δεν πάμε. Λοιπόν, αν χρειάζεσαι επιγόντως κλειδαρά, υδραυλικό, ηλεκτρολόγο ή ψυκτικό, μπαίνεις στο 11888 για όλα και κάνεις online το έτοιμά σου. Ο επαγγελματίας σε καλεί μέσα σε λίγα λεπτά και τέλος το ψάξιμο, γιατί θα πει όταν θες λύση και ότι θέλεις τώρα. Και Pink Reminder από το Υγεία, η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού και το Υγεία προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολοκληρωμένο φάσμα εξετάσεων πρόληψης και έγκυρης διάγνωσης για τον καρκίνο του μαστού. Μια μικρή υπενθύμηση για κάθε γυναίκα να μην αναβάλει τον προληπτικό της έλεγχο και να κάνει την πρόληψη μέρος της φροντίδας του εαυτού της. Τα ραντεβού μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα στον Οκτώβριο και να πραγματοποιηθούν στο τέλος του έτους, γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό βήμα είναι απλώς να πάρουμε την απόφαση. Pink Reminder, η πρόληψη αρχίζει από μία απόφαση. Αυτά. Επιστρέφομαι ουσουνούκου.
3: Ακούτε Ionian FM.

0: Τζιμπήσαμε την τριάρα μας θες από τους Ουκρανούς, ε. Τσακ.
1: Έτσι είναι το Champions League.
0: Και αυτό δεν είναι τίποτα.
1: Γιατί?
0: Έβλεπα κάτι σκορ χθες σε αγώνες του Champions League. 6-2, 7-3, 7-0, 6-0 και λέω παγία μου. Και παίζουμε τη Manchester City την εβδομάδα και έχασε χθες και ήταν και θυμωμένη, όχι τίποτα άλλο. Παιδιά, να πάμε, ναι, να πάμε, πώς λέω, να πάμε λαού-λαού. Δεν χρειάζεται να τους προκαλέσουμε τους ανθρώπους. Λαού-λαού. Να πάρουμε και ένα ρόπουλο μανάκι να το βάλουμε στο τέρμα. Απαγορεύεται.
1: Δεν είδα το μάτς, έφυγε λέει τερματοφύλακα στον γκολ.
0: Εντάξει, μου έκανε και αυτό ένα λάθος. Έπιασε 2-3 πιο πριν. Έκανε ένα λάθος. Μεγάλο χοντρό λάθος βέβαια, αλλά του τερματοφύλακα το λάθος φαίνεται.
1: Βέβαια, ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: το πρόβλημα. Ενώ του άλλου που θα κάνει 2-3 καλές ενέργειες και θα κάνει και μια μπιπ να πω, θα την ξεχάσεις. Του τερματοφύλακα το θυμάσαι. Δεν παίζονται οι ομάδες στο επίπεδο αυτό. Είναι. Και η αξία του είναι πολύ μεγαλύτερη από τη δικιά σου. Μιλάω για την ΑΕΚ τώρα. Αλλά και γιατί είναι ομάδες που έχουν συνηθίσει να παίζουν στο Champions League χρόνια τώρα. Και εμείς παίξαμε ποτέ με μία από τις χαμηλές.
1: Ναι, επειδή αλλά έχεις το, όπως να σου πω, το θάρρος, το θράσος του νεοφώτης.
0: Εντάξει, εγώ παιδιά είμαι καλά πολύ πάνω εδώ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ας παίρνουν αυτό, δεν θέλω. Και ας παίρνουν οι άλλοι τα ευρωπαϊκά. Δεν πειράζει καθόλου.
1: Γίνεται λέει να παραμείνει στο πρωτάθλημα και να πάνε οι άλλοι στο Champions League.
0: Να πάνε οι άλλοι στο Champions League, ναι. Αυτό τώρα έχει και καιρό, τώρα έχει και πέρσι και πρόπερσι. Ναι. Εγώ δεν θέλω να πάμε πιο κάτω. Ας πάμε στο Europa, δεν πειράζει.
1: Όχι, δεν λέω αυτό. Πρέπει να συνηθίζουμε οι οπαδοί των ομάδων που είμαστε, no, ότι η ομάδα μας θα φάει και 6 γκολ και 8 στο ευρωπαϊκό.
0: Και ότι οι ομάδες.
1: Γιατί το αντέχει η Manchester City που έχει φάει 6, η Bayern που έχει φάει 8.
0: Αυτό σου λέω.
1: Εδώ δεν το αντέχει κανένας.
0: Εδώ λέει συνετρίβιλ, φάει 3 γκολ. Λοιπόν, πάμε στο προστιγμένο μας με τον οποίο θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα ξαναγυρίσουμε για λίγο στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Το γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είπαμε πολλά για την καθημερινότητα. Αυτό θέλω να πω. Ο κύριος Νίκος Παπάς, θα τον καλημερίσουμε. Και πρώην υπουργός και στέλεχος κορυφαίο του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα κύριε Παπά.
2: Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα στους ακροατές.
1: Τώρα να, εμείς είπαμε το ξανάκι που δεν κάναμε κόμμα, μας λέγατε πριν.
2: Ναι, αλλά περιμένει ο κόσμος, μην καθυστερείτε,
0: Ετοιμαζόμαι. Λοιπόν, είδα ένα πολύ ωραίο βιντεάκι που δημοσιοποιήσατε χθες νομίζω το βίντεο, στο οποίο έχετε από τον κύριο Φάμελο μέχρι, ποιον να, την κυρία Γεροβασίλη και διάφορα.
1: Τον
0: κύριο Καραμαντιανό και λοιπά, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, να το πω, τα οποία στο παρελθόν είχαν καταφερθεί εναντίον συντρόφων τους, οι οποίοι έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ αλλά δεν παρέτασαν την έδρα τους. Και όλοι αυτοί εντελώς συντοματικά έχουν κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα τώρα. Έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και έχουν παραδώσει την έδρα τους. Και δεν έχουν παραδώσει την έδρα τους.
2: Ναι. Τότε υποστήριζαν το ηθικό, το πολιτικά επιβεβλημένο,
0: ναι,
2: και το προβλεπόμενο από το καταστατικό μας.
0: Ναι. Ναι. Τώρα προβλέπουν, το υστηρίζουν.
2: Τώρα δεν το υποστηρίζουν. Τώρα με την πρακτική τους κρατάνε την έδρα,
0: ναι,
2: την έχουν πάρει παραμάσχαλα, τη γυροφέρνουν ή κάθονται σε μια αίθουσα αναμονής.
0: Τι διαπραγματεύονται. Πολιτικά εννοώ πάντα.
2: Κρίνονται όλοι. Πολιτικά. Ο κόσμος βγάζει συμπεράσματα. Για τους περισσότερους είναι πάνω από 3 μήνες που έχουν παραιτηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
2: Δεν έχουν κάποια άλλη κομματική ένταξη.
0: Ναι.
2: Και είναι στον προθάλαμο ενός άλλου εγχειρήματος που τους λέει παραδώστε την έδρα. Άκουσα βέβαια τις τελευταίες μέρες τοποθετήσεις που λένε θα δούμε Φλεβάρι, Μάρτι, Απρίλη. Αυτό σημαίνει συγχωροχάρτη για ένα οχτάμινο. Δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας τους λέει δεν τρέχει τίποτα, καθίστε ένα οχτάμινο με την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ και θα τα πούμε μετά. Ξεκινάει προϋπολογισμός αύριο.
0: Ναι.
2: Μπαίνει στις επιτροπές. Έχει κάποιος πάρει απόφαση να καταστήλει την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ? Να μην μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ ενώ δικαιούται να καταθέσει πρόταση για ονομαστική ψηφοφορία στο νομοσχέδιο για τους σέρβισες που έρχεται την παραπάνω εβδομάδα. Εδώ θέλει καθαρές κουβέντες.
0: Ναι.
2: Και από τους διακρατούντες στην έδρα και από τον Αλέξη Τσίπρα. Τα περί Φεβρουαρίου και Μαρτίου είναι αβάτζο και συγχωροχάρτη στην πολιτική διακράτηση της έδρας και καταστολής της κοινοβουλευτικής δύναμης του ΣΥΡΙΖΑ. Εάν αυτή είναι επιλογή, οφείλει και ο ίδιος να το πει δημόσια.
1: Να σας πω τι ακούγεται. Λένε ναι, αλλά εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ δεν τους πειράζει ότι ο Ανδρουλάκης παίρνει πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που δεν παραδώσαν την έδρα και βγήκαν μετά από το κόμμα και συνέχεια. Λέω, να σας πω το επιχείρημα για να απαντήσετε. Δικό σας ήταν το μικρόφωνο. Αλλά ακούστε, αλλά λέει τους πειράξε τώρα. Για εκείνους δεν βγάλανε για τους άλλους.
2: Έχουμε τοποθετηθεί και για τις άλλες περιπτώσεις, είναι σαφές. Υπάρχει ένας θεμελιώδης διαχωρισμός όμως. Δεν εθελοτυφλούμε, ξέρουμε ότι ο χώρος έχει υποστεί διασπάσεις και απλώνουμε το χέρι μετά τον πρώτο καιρό και το τραύμα της χωριστής πορείας, απλώνουμε το χέρι για κοινή πορεία. σε δυνάμεις οι οποίες δημιουργήθηκαν από τα σπλάχνα του ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς με κάποιο κόσμο θα έπρεπε να είμαστε μαζί, γιατί οι λόγοι που οδήγησαν στη διάσπαση έχουν εκλείψει. Και εδώ πρέπει με όρους ρεαλισμού να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό. Εκεί έχουμε όμως μια άλλη συνθήκη. Έχουμε τη διακράτηση της έδρας του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να υπάρχει άλλη κομματική ένταξη, και απλώς την παραμονή στην αίθουσα αναμονής για να περάσουν ως υποψήφοι με ένα χώρο ο οποίος τώρα διαμορφώθηκε υπό τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Τώρα, αυτό είναι μια άλλη πολιτική συνθήκη. Από αυτές τις έδρες, αν παραδοθούν, πόσοι βουλευτές θα παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ από τους επόμενους, από τους διαδόχους?
2: Θα μείνουν αρκετοί. Δεν έχει σημασία όμως αυτό.
1: Όχι, λέω, προφανώς το έχετε υπολογίσει, γι' αυτό σας ρωτώ.
2: Βεβαίως και το έχουμε υπολογίσει.
1: Είναι 6-8.
2: Και το έχουμε υπολογίσει. Και θα αυξηθεί σημαντικά η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ με αποτέλεσμα να αλλάξει ενδεχομένως και η κατάταξη του κόμματος στη Βουλή. Όχι, ενδεχομένως σίγουρα θα αλλάξει κατά μία θέση, ενδεχομένως και για παραπάνω, εάν υπάρξουν εξελίξεις. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν κατάλαβα. Είναι κάποια επιλογή.
1: Το είπατε αυτό, ρωτάτε αυτό στον κύριο Τσίπρα αν έχει επιλέξει να γίνει αυτό.
2: Όχι, λέω ότι θα πρέπει να διευκρινίσει και ο ίδιος τι σημαίνει η διατύπωση που έκανε για Μάρτιο, Απρίλιο, Μάη.
1: Λέτε εδώ στην εκπομπή.
0: Το είπε.
1: Αλλά δεν έλεγε αυτό. Έλεγε για παράδειγμα, αν γίνουν εκλογές, δεν μπορούν να έρθουν τώρα. Αυτό είπε.
2: Δεν ήταν τυχαίο όμως.
0: Εγώ το άκουσα αυτό, γιατί ο Βασίλης ρώτησε για το Δεκέμβριο και εκείνος απάντησε για Απρίλιο-Μάιο.
2: Με τον Αλέξη γνωριζόμαστε πάνω από 3 δεκαετίες. Σπανίως του ξεφεύγουν πράγματα. Λοιπόν, μίλησε για την Άνοιξη. Και εμείς ρωτάμε, υπάρχει επιδοκιμασία της επιλογής να κρατάνε την έδρα παραμάσκαλα για 8 μήνες? Είναι αυτό ηθικό? Είναι πολιτικά επιλέξιμο από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα? Αυτό θα γίνει.
1: Ερώτημα δηλαδή. Τώρα. Μία απάντηση που είχατε από την κυρία Γεροβασίλη. Τη διαβάζω εδώ μπροστά μου. Ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον έχει φύγει και αυτοί που ζητούν παρετήσεις είναι τα παιδιά του Κασελάκη. Και αναφέρεται σε εσάς, στον κύριο Πολάκη και στην κυρία Δούρου.
2: Την Όλγα εγώ την αγαπώ. Θέλω να της πω να παραδώσει την έδρα και να μην ξένει πληγές του παρελθόντος, διότι και εγώ και αυτοί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι στήριξε ο καθένας. Ο καθένας, λέω, το 2023. Όσο ψηλά και αν βρίσκονταν ο καθένας. Θέλω να το αφήσω εδώ και να ξαναπώ στην Όλγα να επιστρέψει την έδρα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Sorry. Εδώ είναι ένα ενδιαφέρον, γιατί αν καλά μπορώ να καταλάβω, δεν εννοείται την κυρία Γεροβασίλη, εννοείται τον κύριο Τσίπρα. Αν μπορώ να καταλάβω, με βάση και το ρεπορτάζ.
2: Εννοώ πάρα πολύ καθαρά.
1: Ναι.
2: Ότι ξέρουμε, καταρχήν γνωρίζετε εσείς ποια ήταν η ατμόσφαιρα. Πρώτον. Δεύτερον, επειδή εγώ ήμουν και υποψήφιος πρόεδρος το 2023, ξέρουμε πάρα πολύ καλά και εγώ και η Όλγα το τι στήριξε ο καθένας και στον πρώτο και στο δεύτερο γύρο. Την καλό να το αφήσουμε εδώ και να επιστρέψει την έδρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλω να ξύσω πληγές. Έχει κάνει μια επιλογή. Θέλει να πάει σε ένα κόμμα το οποίο δεν λέει για τη 13η σύνταξη. Σε ένα κόμμα που λέει δεν τρέχει τίποτα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Σε ένα κόμμα που προσαρμόζει την οικονομική του πολιτική σε αυτά που εφήμερα λέει ότι είναι τα όρια η κυβέρνηση. Είναι θεμητή επιλογή. Η έδρα ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει να επιστραφεί.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Πάντα είναι ενδιαφέρουσα. Πάντα είναι ενδιαφέρουσα και όταν φτιάξουμε κόμμα εδώ με τον Ξενάκη θα σας ζητήσουμε να επιστρέψετε την έδρα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, εάν κάνετε κόμμα, κοιτάξτε και εσείς να δείτε με τους βουλευτές σας. Εκεί να συμπεριφέρονται καλά.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Βαριές κουβέντες. Ναι, γενικώς βαριές, εννοώ πολιτικά βαριές έτσι κουβέντες, και έτσι γίνεται όταν στα διαζύγια μέσα στα κόμματα δεν υπάρχουν βελούδινα διαζύγια μέσα στα κόμματα. Τα διαζύγια είναι πάντα άγρια, σκληρά και...
1: Πάντα ανθρωποκτόνος πόλεμος, πως λέει έτσι.
0: Είναι ο χειρότερος πόλεμος. Ναι, τη λέει Αθηναγόρας για γέλια, λέει, αυτοί μας κουνούσαν το δάκτυλο γιατί το κουκουέ δεν πήγε μαζί τους το 2015. Λέει ο Αθηναγόρας, ο οποίος από την άλλη συμπορμή, άλλη σκοπιά, εκτός όλης αυτής της διαδικασίας. Λέει ο Γιώργος, δικές σας, λέει, βρείτε τις δικές σας ευθύνες, κύριε Παπά, για την κατάντια του ΣΥΡΙΖΑ. Λέει, στις εκλογές που έρχονται, ότι την ψήφο σας δεν θα βρείτε. Καλημέρα στο φίλο μας, τον Γιώργο.
1: Είδες πόσο είναι η αναντιστοιχεία κομμάτων και δημοσκοπήσεων, Σωτήρη. Είναι μια βουλή η οποία σε μεγάλο βαθμό έχει μια αναντιστοιχεία μεγάλη με αυτή που υπήρχε και που δεν ξέρουμε και ποια θα είναι η επόμενη βουλή.
0: Εγώ απλώς αυτό που θέλω να πω είναι ότι δικαιώνονται από αυτά που δείχνουν δημοσκοπήσεις, γιατί αυτά έχουμε να μετράμε μόνο, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Αυτό το οποίο εγώ βαθύτα θα πιστεύω από τα πολύ νεανικά μου χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά και κοντεύω να φτάσουμε το 40 πιέσιος, ότι στην πολιτική τα πρόσωπα έχουν τον κυρίαρχο ρόλο και όλα τα υπόλοιπα ακολουθούν. Τα πρόσωπα τα οποία μπορούν να στηρίξουν τον πολιτικό λόγο, τον ίδιο πολιτικό λόγο μπορεί να λέει ο Βασίλης, μπορεί να τον λέω εγώ, μπορεί να τον λέει ο άλλος. Τα πρόσωπα που τον στηρίζουν όμως, με τον τρόπο που το κάνουν αυτό, είναι αυτό. Τώρα για το ασπανίες του ξεφεύγουν του κυρίου Τσίπρα, εγώ έχω μερικές ενστάσεις, όπως όλοι οι άνθρωποι. Υπάρχουν στιγμές που μας ξεφεύγουν πράγματα τα οποία μπορεί να μην τα
1: εννοούμε. Από το ρεπορτάζ ζητάει και πιέζει. Και όποιος δεν παραδώσει την έδρα μέχρι τον επόμενο μήνα, δεν θα τον πάρει. Αυτό λέει το ρεπορτάζ.
0: Το ρεπορτάζ λέει αυτό. Ναι. Δεν το λέει ο ίδιος δημοσίως. Αυτό λέει. Εγώ θυμάμαι πολύ καλά τη διαδικασία.
1: Ναι, επειδή μου είπε, άμα έχουμε εκλογές το Μάιο, δεν μπορεί να είναι, λέει, μέχρι τον Απρίλιο. Σε εμάς, αυτό είπε.
0: Ναι, ναι, αυτό μέχρι τον Απρίλιο.
1: Μπορεί να δεν μπορεί, λέει.
0: Ναι, αυτό είπε. Το οποίο
1: να
0: είναι,
1: κρατάει την έδρα.
0: Το ερμηνεύει, ναι, το ερμηνεύει και όπως σωστά λες έτσι, το ερμηνεύει και αλλιώς. Δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει και αλλιώς.
1: Αλλά του λέω ότι λέει το ρεπορτάζ και θα το δούμε το επόμενο διάστημα, θέλω να πω.
0: Ναι, ναι.
1: Τι ενδιαφέρον πάντως ο κύριος Παπάς.
0: Εμένα ενδιαφέρον έχει να δούμε τι θα κάνει ο κύριος Πολάκης. Γιατί μου προκύπτει ότι έχει ακόμα και οι άνθρωποι δικοί του, του δικού του, του στέλνου του περιβάλλοντος, έχουν κάπως αποστασιοποιηθεί από αυτή τη δική του αποστασιοποίηση από το
1: sorry για την αυτοαναφορά, ναι. Αλλά κάθε Σάββατο, το περασμένο Σάββατο, ναι, έχω μια σελίδα στην εφημερίδα των παραπολιτικών. Γράφω γι' αυτό. Αλλά δεν θέλω να πω επακριβώς τι. Θέλω να πω όμως ότι το περασμένο Σαββατοκύριακο που ήταν το φεστιβάλ του ΣΥΡΙΖΑ, του Κόκκινου και της Αυγής δηλαδή, ο κ. Πολάκης την πρώτη μέρα δεν πήγε να ψηφίσει. Δεν πήγε στο φεστιβάλ. Ανταυτού σήκωσε φωτογραφίες στο Facebook από το ψάρεμα. Είχε πάει, είχε μια καλή ζωδιά, έπιασε πολλά ψάρια, καλή ψαριά.
0: Εγώ αλλιώς το ξέρω.
1: Και δεν πήγε. Λοιπόν,
0: τη δεύτερη μέρα. Δεν πας που δεν πας στο φεστιβάλ, δεν πας για ψάρεμα.
1: Ναι, λοιπόν. Και τη δεύτερη μέρα πήγε βέβαια στο φεστιβάλ, αλλά το μήνυμα έχει σταλεί από την πρώτη.
0: Ποιο ήταν κεντρικό ομιλητή στο φεστιβάλ. Ποιο ήταν κεντρικό ομιλητή στο φεστιβάλ.
1: Δεν είχε κεντρικό
0: ομιλητή. Δεν είχε κεντρικό ομιλητή.
1: Είχε τραπέζια.
0: Λοιπόν, χθες.
1: Κάποια από αυτά έχουν και ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, ήταν και ο κ. Σπίρτζη σε ένα τραπέζι.
0: Μέχρι.
1: Να σου πω. Και ο Καρχημάκη επίση, ο Λευτέρη.
0: Καλά, ως προς την κλιμαία, ως πέρασε από το φως και μπήκε.
1: Όχι, ρε παιδί μου, έχει μια σημασία αν πας στο φεστιβάλ, έχει αυτό.
0: Μα είναι και γνωστός αριστερός ο κύριος. Ο Λευτέρης προέρχεται από την αριστερά, στα όρια της εξωκοινοβουλευτικής, νομίζω. Στα παλιά του, στα νεανικά του χρόνια. Δεν ήταν πολύ αριστερός, ριζοσπάστης αριστερός. Τώρα έχει γίνει πιο κέντρο αριστερός. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, χθες ο κύριος Μητσοτάκης ανέβηκε στη Λάρισα για τα εγγένεια μιας μεγάλης επένδυσης που έχει γίνει εκεί στην περιοχή. Ωστόσο βρήκε την ευκαιρία να κάτσει στο τραπέζι και να μιλήσει με τους εκπροσώπους των αγροτών. Διακρίναμε στο τραπέζι που κάθισε τον κύριο Τζέλα, νομίζω, και τον ο άλλος ποιος είναι, δύο ήταν οι στρατηγοί μεγάλοι εκεί στην περιοχή.
1: Τον εκπρόσωπο στον
0: το ξέρασα τώρα. Το ψάχνω.
1: Ναι.
0: Νομίζω τον κύριο Τζέλα θα τον έχουμε σε λίγο, γιατί το μέτωπο των αγροτών είναι νωρίς λίγο ακόμα, αλλά σκάει συνήθως πια πιο νωρίς από ό,τι έσκαγε.
1: Μου λέγανε χθες και προχθές για βουλευτές γαλάζι ότι υπάρχει πρόβλημα με τις πληρωμές ακόμα, γιατί κάνανε πολύ λίγες αιτήσεις. Πρέπει να ξέρω εγώ 600.000 αιτήσεις έπρεπε να γίνουν για να πληρωθούν τώρα και πρέπει να έχουν γίνει καμία 42.000, αν θυμάμαι καλά. Από ό,τι μου είπε ένας βουλευτής, δεν το παίρνω πάνω μου, θα μας τα πει. Αλλά κάπου εκεί ήταν τα νούμερα και φαίνεται ότι θα έχουμε νωρίτερα εκεί τράβαλα με τους αγρότες.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είτε πρόκειται για τον καφέ στο γραφείο, είτε για το φαγητό στο σπίτι. Κερδίζετε όλο και περισσότερο όταν επιλέγετε το Box. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η εκπτωσή σας από 2 ευρώ και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες. Ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Πάμε.
1: Να πούμε μια κουβέντα για να το ξέρω. Μία αλήθεια. Αυτή η ιστορία μένουν 7 μέρες. Για να υπάρχει αποδοχή ή όχι της πρότασης του Αιγυπτιακού του συμβιβασμού με την Αίγυπτο για τη Μονή Σινά. Παιδιά, έλεος. Έλεος. Μετά την Αγία Σοφιά Τζαμί, μην το χάσουμε γι' αυτό. Και δεν μιλάω με την έννοια του εθνικισμού. Μιλάω για ένα μνημείο πολιτισμού, της χριστιανοσύνης, του ελληνισμού. Μην το χάσουμε γι' αυτό. Δηλαδή.
0: Δεν είμαι πολύ αισιόδοξο.
1: Ούτε εγώ. Αλλά μείναν τόσες μέρες. Είναι 24 η τελική ημερομηνία, θα βγει η απόφαση. Αλλά επειδή είναι Σαββατοκύριακο νωρίτερα, 22 είναι η τελευταία μέρα που υπάρχει να κάνει κάτι εκεί, η αδερφότητα της Μονής.
0: Να.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε πάρα αυτά, έτσι. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr για τα μηνυματάκια σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, να σχολιάσετε αυτά που είναι καλεσμένοι μας, να σχολιάσετε αυτά που θέλουμε, που λέμε εμείς κλπ. Και σε λίγο τα λέμε και πάλι.
3: Κύριε, σώσον τους γνωστικούς.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Ιόνιον FM.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% σε επιλεγμένα στρώματα, παπλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Διαβάστε στην απογευματινή δικαίωση της εφημερίδας για τριπλή παρέμβαση στα καύσιμα. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Πέμπτη Παρασκευή, Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενέργεια, προϋπολογισμός, Ουκρανικό, τα καυτά μέτωπα. Επιδημία, οι απάτες με θύματα ηλικιωμένους. 6.339 περιστατικά σε 7 μήνες και λία δεκάδες εκατομμύρια. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
4: Ακούτε Ionion FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα, επιστρέψαμε. Ο φίλος ο Λάμπρος λέει: καλημέρα σας κύριε, σας ακούω συχνά, σπάνια σας στέλνω. Ήθελα λέει μια ενημέρωση αναφορικά με ό,τι ακούγεται για την εκχώρηση των εκδοτηρίων των αρχαιολογικών χώρων. Ισχύει δηλαδή αυτό έναντι ευτελούς ποσού? Δεν το γνωρίζω για να είμαι ειλικρινής. Έχεις ακούσει τίποτα?
1: Εγώ το έχω ακούσει ως κουβέντα, αλλά δεν ξέρω την κατάληξη. Οπότε δεν μπορώ να σας ενημερώσουμε σήμερα. Να το κοιτάξουμε και να πούμε αύριο. Την ίδια ώρα περίπου.
0: Ναι. Μα τι λέει ο Νίκος, λέει: όταν κράζαμε τον Κεραπετρίτη για τη Μονή Συνάκη, τους ξενάκησαν σε λίγη εμπαθή. Ποτέ έγινε αυτό?
1: Ποτέ δεν είπαμε αυτό, ποτέ δεν κράξαμε κανέναν.
0: Δεν θυμάμαι, δεν το θυμάμαι.
1: Παιδιά, και δεν είναι ώρα αυτή τη στιγμή μετά να κάνουμε απολογισμό. Ναι. Ό,τι θέλετε, αλλά υπάρχει ένα θέμα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να σωθεί η Μονή Συνά? Γιατί όλοι λένε ότι καταρχήν να πάρουν γύρω-γύρω τα κτίρια και τα υπόλοιπα για τουριστικά μέρος, δεν θα έχει το τόπο και ο Δαμιανός, ο πρώην Αρχιεπίσκοπος. Οπότε δεν θα υπάρχει τίποτα. Λοιπόν.
0: Πάμε να καλημερίσουμε.
1: Αμελάρισα,
0: Εκτός εποχής, πρώιμα. Έτσι δεν λένε τα προϊόντα που βγαίνουν πριν την εποχή τους. Πρώιμα. Συνήθως με τις κινητοποιήσεις και με όλα τα θέματα αυτά ασχολούμαστε όταν είναι σε εξέλιξη λίγο πριν. Είναι ο κύριος Κώστας Τζέλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Καρδίτσας. Καλημέρα, κύριε Τζέλα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Καιρό έχουμε να τα πούμε.
2: Καρδίτσα.
1: Δικό μου λάθος.
0: Ναι. Λέω τώρα. Σας είδαμε χθες με τον Πρωθυπουργό.
2: Ναι, κοιτάξτε, κάναμε. Ήρθε ο Πρωθυπουργό στη Λάρισα.
0: Ήταν έκτακτο αυτό ή το είχατε συνοηθεί? Γιατί δεν είχε ανακοινωθεί αυτό, γι' αυτό ρωτάω.
2: Ήταν έκτακτο, γι' αυτό και δεν είχαμε μάλιστα. Πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Βέβαια, είχαμε και τα τρακτέρ εκεί. Αν είδατε πλάνα. Και ζητήσαμε συνάντηση γιατί τα προβλήματα δυστυχώς δεν έχουν λυθεί. Δεν έχει λυθεί τίποτα ουσιαστικά. Απλά έχουν αυξηθεί. Και αυτή τη στιγμή ζούμε μια κατάσταση εδώ στην Ήπειρο και όσοι ασχολούμαστε με τον πρωτογενή τομέα, είτε κτηνοτρόφοι, είτε γεωργοί, είτε μελισσοκόμοι, είτε αλείς, η οποία είναι δραματική.
0: Ναι.
2: Αυτό. Και γι' αυτό πήγαμε σε αυτή τη συνάντηση. Εντάξει, δεν ήταν συνάντηση ουσιαστικά για να το υπενθυμίσουμε αυτά που δεν έλυσε. Αυτά που δεν έλυσε, που μας υποσχέθηκε το Φλεβάρι με τα μπλόκα και δεν έκανε τίποτα από αυτά.
0: Ναι.
2: Και βέβαια και για τα επόμενα αυτά που έρχονται. Και αυτό
1: να,
2: που
1: τα να τα πάρουμε λίγο, λίγο με τη σειρά. Ναι. Υπάρχει το θέμα των πληρωμών. Με αυτά τι γίνεται? Ακόμα. Γιατί διαβάζουμε ότι οι αιτήσεις κάναν πολύ λιγότερες. Ήταν 600.000 αγρότες περιμένανε και κάνανε αιτήσεις 40.000 για να πάρουν αυτά.
2: Γύρω στις 60.000 έχουν γίνει μέχρι τώρα. Αυτά είναι για το 2026, για να ξέρουμε. 25-26.
0: Ναι.
2: Είναι για τη χρονιά που διανύουμε. Υπάρχουν τα πλήρωτα από το 25 και το 24 που υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός όταν είχαμε πάει στο Μαξίμου ότι θα πληρωνόταν μέσα σε δύο μήνες. Ακόμα είναι κόσμος ο οποίος είναι δίθεν σε έλεγχο. Δεν ελέγχεται και βέβαια δεν πληρώνεται. Γιατί όταν ελεγχθεί πρέπει να πληρωθεί. Δεν έχει τίποτα.
0: Ναι, ναι.
2: Το 90% των ενστάσεων που έχουν γίνει είναι, δεν υπάρχουν προβλήματα ουσιαστικά, άρα θα πληρωθούν. Απλά πρέπει να γίνει ο έλεγχος, να ολοκληρωθεί.
0: Καθυστερούν οι έλεγχοι, λέτε δηλαδή.
2: Είναι όμοιροι ενός ελέγχου, ο οποίος δεν γίνεται. Τον τραβάνε όσο θέλουν πίσω.
0: Ναι. Ναι.
2: Άρα οι πληρωμές από τα προηγούμενα έτη δεν έχουν ολοκληρωθεί.
0: Ναι.
2: Δεύτερον, αυτό που είπαμε ότι είναι 15 Οκτωβρίου και τα προηγούμενα χρόνια μετά τις 15 πέραμε προκαταβολή των ενισχύσεων και τώρα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι δηλώσεις ΣΟΣΔΕ. Δεν έχουν γίνει ούτε το 10%.
0: Ναι.
2: Είναι 580 περίπου χιλιάδες οι αιτήσεις που πρέπει να γίνουν και έχουν γίνει 60, 70, άντε 80 να έχουν γίνει τις τελευταίες δύο μέρες.
0: Ελάχιστες.
2: Άρα αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ δύσκολο να πληρωθούμε. Πότε θα πληρωθούμε? Και δεν υπάρχει καμία εγγύηση εκεί.
0: Τι σας είπε ο Πρωθυπουργός γι' αυτό?
2: Μας είπε ότι θα συναντηθεί από εβδομάδα με το Φιτσιλί, τον Υπουργείο Οικονομικών.
0: Τον κύριο Πιτσιλί,
2: ναι, τον Πιτσιλί, συγγνώμη. Για να το λύσουν και θα ρίξει όλες τις δυνάμεις έτσι ώστε να μην χάσει κανένας αγρότης τα χρήματα. Το θέμα είναι πότε θα τα πάρουμε.
0: Ναι.
2: Η ρευστότητα αυτή τη στιγμή είναι στο ναδύρ, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Ναι.
2: Οι τιμές, το είπαμε για το κόστος παραγωγής, για το πετρέλαιο. Κοιτάξτε, μας υποσχέθηκε ότι θα είναι το Νοέμβριο και αυτό είπε θα γίνει. Να παίρνουμε αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στη Μάνικα. Όχι αφορολόγητο.
0: Στην Αγγλία, ναι. Το άκουσα και εγώ χθες ότι σας είπε θα το παίρνετε στην Αγγλία.
2: Θα παίρνουμε χωρίς το ελληνικό φόρο κατανάλωσης, δηλαδή 50 λεπτά κάτω.
0: Ναι.
2: Αυτό μας το υποσχέθηκε να δούμε αν θα γίνει. Από την άλλη, για τη χρονιά που διανύουμε. Την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης την έχουν πάρει περίπου 80.000 αγρότες. Κατά κύριο επάγγελμα όμως είναι 280.000.
0: Καλή που είναι 200.000, ναι.
2: Ναι, δηλαδή δεν έχουμε πάρει χρήματα. Αυτά τα χρήματα τα οποία με το πετρέλαιο να είναι πάνω από 2 ευρώ, 2,10, 2,20 για μας, καταλαβαίνετε ότι είναι αυτό που πρέπει, χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να κινήσουμε το τρακτέρ.
0: Ναι.
2: Οποιαδήποτε δουλειά κάνουμε, θέλουμε καύσιμο.
1: Τώρα, αυτό να σημαίνει και κινητοποίησεις, κύριε Τζέλα.
2: Αλέξανδρα,
1: θα ξαναδούμε, προγραμματίζονται τρακτέρ στους δρόμους.
2: Αλλά και αυτό που κάναμε χθες ουσιαστικά ήταν κινητοποίηση.
1: Ήταν
2: τα τρακτέρ, είχαμε φέρει κόσμο και από τον Ομό Καρδίτσας και από τη Λάρισα, ακριβώς για να δείξουμε αυτό που δούμε. Ναι. Δεν καταλαβαίνει κανείς ότι η επαρχία χάνεται και δεν χάνονται μόνο οι πρωτογενείς τομείς. Δεν χάνονται μόνο οι αγρότες που εγκαταλείπουμε σοριδών πλέον το επάγγελμα.
0: Ναι.
2: Κλείνουν και τα μαγαζιά και τα μικρά. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Δεν υπάρχει επαρχία. Δεν υπάρχει ύπαιθρος.
1: Να ξανακάνω,
2: και με κουβέντες, με ευχολόγια και όλα αυτά, αυτό δεν λύνεται.
1: Να ξανακάνω το ερώτημα, να περιμένουμε κινητοποιήσεις πριν τα Χριστούγεννα. Ενώ αυτό που γίνεται στους δρόμους κλπ.
2: Κοιτάξτε, χτες μας είπε ο Πρωθυπουργός ότι θέλει και μια συνάντηση πριν πάρουν μπροστά τον δαχτέρο. Θα περιμένουμε και αυτή τη συνάντηση. Εγώ νομίζω ότι για να λέει κάτι τέτοιο, προφανώς Νοέμβριο θα υπάρξει αυτή η συνάντηση.
0: Ναι.
2: Και από εκεί και πέρα, αναλόγως με το τι θα κάνει, όχι τι θα πει,
0: ναι.
2: Γιατί από λόγια χορτάσαν. Το τι θα κάνει. Δηλαδή, αν υπάρξουν νομοθετικές πρωτοβουλίες τέτοιες, οι οποίες όντως θα λύνουν αυτά τα προβλήματα που δεν μας αφήνουν εμάς ούτε να καλλιεργήσουμε ούτε να ζήσουμε, τότε δεν θα γίνουν και τα μπλόκα. Τα προβλήματα βγάζουν τον δρόμο, τον κόσμο στον δρόμο.
0: Μάλιστα.
2: Δεν βγαίνουμε, δεν ξυπνάμε ένα πρωί και λέμε δεν έχουμε τι να κάνουμε.
0: Άρα...
2: Όπως μας κατηγορούν κάποιοι συνάδελφοί σας, ότι δεν ξέρουμε τι να κάνουμε και άντε παίρνουμε και λέμε ας βγούμε μια βόλτα στον δρόμο. Όταν κάνει κρύο, όταν έχει βροχή, όταν...
0: Θα περιμένετε, αν κατάλαβα καλά, τη συνάντηση αυτή την οποία άφησε να ανοιχθεί. Θα είναι και ο Πρωθυπουργός, έτσι. Και αμέσως μετά θα αποφασίσετε.
2: Αυτό που του είπαμε είναι ότι. Γιατί το είπαμε και ξεκάθαρα, ότι αυτά που υποσχέθηκε το Φλεβάρι δεν έχει κάνει τίποτα. Και τώρα ξέρουμε πολύ καλά κι εμείς, και ξέρει και ο κόσμος, ότι είναι προεκλογική χρονιά.
0: Ναι.
2: Από θα, stop.
0: Μάλιστα.
2: Stop τα θα.
0: Μάλιστα.
2: Ή θα γίνουν πράξεις, ή εμείς αυτό που και ο κόσμος έχει καταλάβει, ότι αν είναι να κερδίσουμε κάτι, θα το κερδίσουμε μόνο στον δρόμο.
0: Ναι.
2: Μόνο με δυναμικές κινητοποιήσεις, διαφορετικά δεν υπάρχει άλλο δρόμο ή θα σηκωθούμε να φύγουμε όλοι.
0: Ευχαριστούμε κύριε Τζέλα. Τα λέμε από ό,τι κατάλαβα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Θα τα λέμε, λέω Σωτήρη.
2: Ναι, να είστε καλά.
0: Γεια σας. Λέει ο φίλος ο Κατζόλης εδώ, καλημέρα. Συνταλέπορη. Είδατε το τυράκι στο φυσικό αέριο και δεν είδατε τη φάκα. Έβαλα κλιμανιστικά, λέει το 12, λέει, και ξέκοψα τελείως από τα ορυκτά καύσιμα. Τουλάχιστον διπλάσια απόδοση από τον καυστήρα. Και με σταθερό τιμολόγιο ρεύματος, ξέρω το πληρώνω κάθε μήνα. Στο χωριό γονείς έβαλα και 15 φωτοβολταϊκά και έχουν σχεδόν δωρεάν τη θέρμανση από 3 κλιμανιστικά. Περαστικά με τα αέρια και τα πετρέλαια. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Κοίταξε να δεις, ωραία είναι όπως τα λες, αλλά αυτά ισχύουν τώρα που τα πράγματα έχουν αγριέψει πάρα πολύ, έτσι. Το φυσικό αέριο, τουλάχιστον μέχρι πριν από την περασμένη χρονιά, ήταν αυτό που συνέφερε περισσότερο από όλα. Έτσι. Λοιπόν, τώρα τα πράγματα αυτή τη στιγμή είναι δύσκολα. Αφού έχουν κλείσει και έχουν στερέψει πηγές, ή από τη Ρωσία δεν παίρνουμε, το Κατάρ κάτω έχει μειώσει τις εξαγωγές, η Ευρώπη δεν έχει φτιάξει αρκετά αποθέματα. Από τις ΗΠΑ ουσιαστικά μόνο μπορούμε να πάρουμε και από μία-δύο άλλες χώρες. Τα πράγματα είναι
1: και
0: δεν είναι μόνο
1: σε εμάς.
0: Ο πόλεμος συνεχίζεται. Βγάζει και στον έξυπνο, ήξερε ότι θα γίνει πόλεμος, δηλαδή και τα έκανε όλα αυτά. Απλώς τώρα η συγκυρία όντως είναι ευνοϊκή για αυτά που επέλεξες και μπράβο σου. Σε συγχαίρομαι και χαιρόμαστε για σένα. Δεν είμαστε ζηλιάδες εμείς. Ναι, ναι. Είμαστε δηλαδή, αλλά δεν το δείχνουμε. Λοιπόν, τελειώσαμε. Όχι, δεν τελειώσαμε. Ακόμα έχουμε.
1: Όχι, έχουμε.
0: Τι λέει, έρχεται ο Νοέμβριος, κύριε Τζέλα. Ελπίζω να έχετε βγάλει αρκετό τσίπορο, λέει ένας φίλος εδώ πέρα. Εννοώντας ότι. Το λέει λίγο ηρωνικά από ό,τι καταλαβαίνω για τις
1: ερωτήσεις. Ναι,
0: υπάρχει
1: ακόμα
0: του κόσμου που βλέπει τις κινητοποίησεις αυτές σαν. Δεν νομίζω πως είναι ακριβώς έτσι. Όλες οι εποχές δεν είναι οι ίδιες που κάνανε κινητοποίηση προφανώς. Γιατί κινητοποίηση γίνονταν και τις εποχές που. Πώς το λένε, δένανε τα σκυλιά με τα λουκάνικα. Δεν ξέρω τι κάνανε οι αγρότες τότε, αλλά ήταν και τις εποχές τις καλές, θέλω να πω. Κινητοποίηση έρχεσαν τη δεκαετία του 90. 30 χρόνια γίνονται. Και σχεδόν εθιμικά κάθε χρόνο, δηλαδή είναι το ίδιο κάθε χρόνο.
1: Πέρυσι κατάφεραν και ο διάλογος έγινε στο τέλος.
0: Και πήραν και πράγματα.
1: Και πήραν πράγματα, από αυτά λέει ότι δεν έγιναν κάποια, είπε ο κύριος Τζέλας,
0: ναι, πολλά ναι,
1: από ό,τι κατάλαβα να εννοηθεί. Αλλά...
0: Γίναν πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία είπε, και τώρα σου λένε η προεκλογική χρονιά.
1: Ναι,
0: και
1: τώρα...
0: τι σκέφτεται τώρα και δικαίως, τώρα θα το μαγκώσουμε.
1: Έτσι.
0: Άμα το μαγκώσουμε και τώρα, πότε θα μαγκώσουμε, αν δεν τα πάρουμε στο χέρι. εν τη παλάμη και ούτω βοήσομεν. Λέει λοιπόν άλλη μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, όπως μας άφησε να καταλάβουμε. Και αν θυμάστε πέρσι που κουβεντιάζαμε αν θα ανοίξουν τα διόδια για τους εκδρομείς της Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Αυτό δεν κουβεντιάζαμε. Και τα ανοίξαν, έτσι η αλήθεια είναι. Με δυσκολίες με το ένα με το άλλο. Πώς πέρασε ένα χρόνο εσύ από τότε?
1: Έλατε.
0: Ένα χρόνο είχε πέρασει.
1: Θυμάστε.
0: Ρε εσύ, έβλεπα χθες στο Facebook σου φέρνει στο νου. Μια φωτογραφία μας με τον κύριο Στουρνάρα. Και λέω, είναι ένα χρόνο που πέρασε από εδώ ο κύριο Στουρνάρα. Και όμως είναι ένα χρόνο.
1: Μία από τις φορές, γιατί
0: δεν ήταν. Μία, ίσως είναι η προηγούμενη φορά, δεν είναι τελευταία. Η πρώτη φορά ήταν αυτή. Αλλά πέρασε ένα χρόνο, ναι, το θυμήθηκαν. Μετά ξαναήρθε η αλήθεια. Ξαναρθεί.
1: Μία από τις. Εννοείται. Μία από τις. Όχι το αμέσως επόμενο διάστημα. Λοιπόν, αλλά θα έρθει. Λοιπόν, τώρα. Είδα μία είδηση που είναι ενδιαφέρον. Λοιπόν, 10.000 ευρώ για εγκατάσταση στο Σούλι. Προβλέπει το πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι αναδικαιούχο, καταβάλλονται σε δύο ισόπωσες δόσεις των 5.000 ευρώ σωτήρι.
0: Ναι.
1: Μόλις κάνεις την αίτηση δηλαδή και υπάρχει οριστική έγκριση, σου δίνουν 5.000 και μετά με τη συμπλήρωση ενός έτους αποδεδειγμένου μονίμου παραμονής παίρνεις άλλα 5.
0: Ναι.
1: Έως 40 λοιπόν ωφελούμενα νοικοκυριά από το ανώτατο όριο μπορούν να πάνε να μείνουν στο Σούλι.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, το ίδιο πράγμα ακριβώς έγινε στη Ζήτσα Ιωαννίνων, η οποία είναι στις επιλέξιμες περιοχές πράγματος με αντικατάστασης, και μάλιστα ήδη καλύφθηκαν, γιατί ήταν 6 αυτοί, εκεί δεν ήταν 40, και οι 6 θέσεις, οι 6 δυνατότητα που είχε, καλύφθηκε ήδη. Υπήρχε ενδιαφέρον για τη Ζήτσα, που είναι ένα μεγάλο χωριό, έτσι, και με παράδοση που βγάζει και αυτό το φοβερό και τρομερό κρασί, το περίφημο τη Ζήτσα των Ιωαννίνων. Λοιπόν, αυτό να λέμε καμιά θετική.
1: Πρόσφατα είδαμε όμως να φεύγουν από εκεί που πήγαινε να.
0: Ναι, λέω για τη Ζήτσα εγώ που πήγα.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα οι αιτίες ήταν πολύ περισσότερες από αυτές οι οποίες τελικά μπόρεσαν να αντεπεξέλθουν. Αντίθετα, είχαμε δει στον Εύρο πέρσι και όχι πέρσι, και μέχρι πολύ κόσμο μήνες. Δύο και τρία μόνο.
1: Οικογένειες.
0: Με οικογένειες.
1: Σωστό.
0: Ναι, δύο-τρεις οικογένειες μόνο να δείχνουν ενδιαφέρον, γιατί σου λέει δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και συνθήκες, είναι και αν έχω δουλειά εκεί, είναι και αν έχω να πάει το παιδί μου σχολείο, είναι και αν έχει να πάει το παιδί φροντιστήριο, είναι και αν έχω και εγώ να πάω ένα σινεμά, δηλαδή.
1: Μετά φεύγεις από τα θες.
0: Πού να ξέρω, δεν έχω ψάξει ακόμα αυτό.
1: Ούτε εγώ, ρωτάω.
0: Και δεν έχω διάθεση να φύγω.
1: Αν ξέρει κανένα, ναι.
0: Ναι, είμαι ειλικρινής, μου αρέσει αυτή.
1: Να πας στο Σούλι.
0: Ο μαζοχισμός. Δεν έχω διάθεση να φύγω από την Αθήνα, μου αρέσει η Αθήνα. Απλώς να την ξέρεις την Αθήνα είναι, να την κυκλοφορείς στις εποχές που πρέπει και αν μπορείς να έχεις οικονομικά τη δυνατότητα να αντεπεξέλθεις αυτό. Λοιπόν, τελειώσαμε. Αυτό ήταν. Όσο ακούσατε, ακούσατε.
1: Λέω πάντα όταν λέει αυτός ο Τρίτης να μιλάει μόνο για τον εαυτό του. Λοιπόν. Αμέσως μετά. Βασίλης Ντέτσικας στο αρτιότερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου και Σωτήρη
0: Στελακατώνα Θανάσης Φουσκίδης. Ακολουθούν.
1: Τα παιδιά.
0: Θα τα πούμε τα παιδιά. Θα τα πούμε πρώτα Θεός αύριο το πρωί στις 9 και κάτι ψηλά.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Η ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
0: Ionian FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Κοινό βηματισμό απέναντι στην ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια θα αναζητήσουν 27 στη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Η Αθήνα ζητεί μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία και άμεσες ευρωπαϊκές παρεμβάσεις, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να υπογραμμίσει την ανάγκη λήψης προσωρινών μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, ιδιαίτερα εν ώψη του δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, η ελληνική πλευρά επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι παρεμβάσεις θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τα εθνικά μέτρα στήριξης. Από σήμερα, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με τις παραγγελίες να είναι σχεδόν ανύπαρκτες στα 1,55 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα, δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 ο τέος πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπορών Καυσίμων Γιώργος Ασμάτογλου. Είπε πως στην υπόλοιπη Ελλάδα η τιμή θα είναι στα 1,57 ευρώ και στις Κυκλάδες στα 1,70 με 1,75 ευρώ το λίτρο. Από 130 έως 1560 ευρώ για όσους κατοικούν σε περιοχές με δρυμή ψύχος το επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι αυξημένο κατά 30%. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει ως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί ως τις 23 Δεκεμβρίου. Να παραδώσουν την έδρα τους όσοι έχουν αποχωρήσει από το κόμμα, ζήτησε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Όπως είπε, κρατούν τις έδρες, τις γυροφέρνουν και βρίσκονται στον προθάλαμο ενός άλλου εγχειρήματος που τους λέει παραδώστε την έδρα. Άφησε αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας αν κάποιος έχει πάρει απόφαση να καταστήλει την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ. Κάλεσε την Όλγα Γεροβασίλη να μην ξένει πληγές και να παραδώσει την έδρα της. Αγροτικές κινητοποιήσεις ακόμα και πριν από τις γιορτές, καθώς η κυβέρνηση δεν έχει υλοποιήσει τις υποσχέσεις της, προανήγγειλε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ενετικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ομού Καρδίτσας, Κώστας Τζέλας. Επεσήμανε ότι αν να κερδίσουμε κάτι θα το κερδίσουμε μόνο στο δρόμο, ενώ είπε πως τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου ξύνονται. Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται ανήλικος μαθητής σε Σπερινού Λυκείου έπειτα από επίθεση με μαχαίρι έξω από το σχολικό συγκρότημα που φυτά στο κέντρο της Αθήνας. Στην επίθεση φέρονται να εμπλέκονται δύο ανήλικοι. Εξετάζεται το ενδεχόμενο τα κίνητρα της επίθεσης να ήταν ρατσιστικά, καθώς το θύμα είναι αιγυπτιακής καταγωγής. Χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 3,8 εκατομμυρίων ευρώ απέσπασαν από ηλικιωμένοι στη Θεσσαλονίκη επιτίδη, παριστάνοντας τους υπαλλήλους του Δήμου. Επικαλούμενοι επικείμενες εργασίες της ΔΕΗ, την έπεισαν να μεταφέρει τα πολύτιμα αντικείμενά της σε ασφαλέ σημείο έξω από το σπίτι της που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Στη διεθνή ενημέρωση, 17 μαθητές και ένας εκπαιδευτικός έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση οροφή σχολείου στην Πεσαβάρ του Πακιστάν. Στα αθλητικά, στις 8 παρατέταρτο, Παναθηναϊκός Μπόρατς για το Conference League, στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης. Αταλάντα Πάφος και Μπράιτον Ζαλγκίρις.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
4: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
3: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
7: Θανασάκη!
6: Ναι, ναι μαμά.
7: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
8: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.

Υπάρχουν μέρες που δεν φτάνουν στο βράδυ. Υπάρχουν δρόμοι που αν τους πάρεις σε ξεχνούν. Υπάρχουν χέρια που δεν φτάνουν στο χάδι. Ζητάνε μόνο χέρια για να κρατηθούν. Ζητάνε μόνο χέρια

0: αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα μέχρι τις 12 περίπου είναι οι αποκαλύψεις μέσα από τη συχνότητα του Ionion FM. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Νοδάρος. Με την Guilfoyle ασχολούνται τα μέσα ενημέρωσης κυρίες και κύριοι, και δικαιολογημένα, καθώς η συγκεκριμένη κυρία με την οποία έτρεχαν όλοι να φωτογραφηθούν ξαφνικά απομακρύνθηκε από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και μάλιστα με έναν τρόπο που δεν είναι και ό,τι καλύτερο για την ίδια, για την ελληνική κυβέρνηση και για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στην παρθενική της εμφάνιση η νέα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακάρια, με μια σύντομη και αμήχανη ανακοίνωση δημοσιοποίησε την απομάκρυση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, γράφει ο Κώστας Βαξεβάνης. Και προσθέτει, η απομάκρυνση Αμερικανού διπλωμάτη με απόφαση του State Department για λόγους που δεν αφορούν κατασκοπία ή κίνδυνο που διατρέχει, δεν είναι κάτι που συνηθίζεται. Ο ίδιος ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να διευκρινίσει ότι η πρώην υποψήφια νύφη του δεν ήταν μέλος της οικογένειάς του και πάει καιρός από το τελευταίο ραντεβού που είχε με το γιο του. Η Ελλάδα εδώ και πολλές ώρες στερείται της παρουσίας και της δραστηριότητας της Guilfoyle, η οποία ταυτίστηκε με ασυνήθιστες για διπλωμάτη δημόσιες εμφανίσεις lifestyle και ολίγο από μπουζούκια με τα τραγουδιστών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και η γνωστή παρέα. Δεν ξέρω σε πόσους θα λείψει το χαμόγελο της Guilfoyle, γράφει ο Βαξεβάνης, αλλά είναι πολλοί που θέλουν να ξεχάσουν ότι τη γνωρίζουν. Αναμφίβολα κατέχει το ρεκόρ της περισσότερο φωτογραφημένης διπλωμάτη στην Ελλάδα. Σε μια πρόχειρη αναζήτηση φαίνεται ότι από τους ελάχιστους που δεν φωτογραφήθηκαν μαζί της είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης και φυσικά ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος είχε κάνει και επικριτική δήλωση εναντίον της. Δεν ήρθε στην Ελλάδα για να διασκεδάζει στα μπουζούκια, είχε πει χαρακτηριστικά. Όσοι έτρεξαν να φωτογραφηθούν, γράφει ο Κώστας Βαξεβάνης, δεν το έκαναν στα πλαίσια του θεσμικού τους ρόλου. Από τον Άδωνη Γεωργιάδη έως και τον Αλέξη Τσίπρα, οι περισσότεροι φωτογραφήθηκαν για να δηλώσουν παρόν παρά την Κίμπερλι. Τηρουμένων των αναλογιών, η Αμερικανίδα πρέσβυρα έδειξε να απολαμβάνει την αναγνώριση του πρέσβη Τζον Πιουριφόι, ο οποίος ήταν στην Ελλάδα από το 1959 έως το 1953, ο οποίος έμεινε στην ιστορία για τις παρεμβάσεις του στα ελληνικά πολιτικά πράγματα. Ο Πιουριφόι ήταν αυτός που πιστοποιούσε την αναγνώριση των Ελλήνων πολιτικών από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η Κίμπερλι λοιπόν φαίνεται να ήταν μια πιο ψηφιακή και κομψή Πιουριφόι, που μοίραζε φωτογραφίες υπερατλαντικής αποδοχής. Αυτό είναι το πραγματικό σκάνδαλο της παραμονής της στη χώρα μας. Η αποπομπή της, σημειώνει ο Κώστας Βαξεβάνης, γίνεται μετά τα δημοσιεύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που την εμφανίζουν να απολαμβάνει προνομίων από Έλληνες επιχειρηματίες και να προωθεί συμφωνίες. Τα δημοσιεύματα αφήνουν να εννοηθεί ότι η πρώην πλέον πρέσβυρα ευνόησε εταιρεία, μεγάλη εταιρεία, για να αναλάβει ρόλο στην επένδυση του αγωγού κάθετου διαδρόμου. Το έργο, ωστόσο, αποτελεί κοινή απόφαση της Αμερικανικής και Ελληνικής κυβέρνησης ή, για να κυριολεκτούμε, απόφαση του Τραμπ που ανέλαβε να εκτελέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν πρόκειται συνεπώς για έργο κάποιας εταιρείας που προώθησε η πρέσβυρα. Το έργο πήρε επώμου ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρος, με ό,τι σημαίνει αυτό. Μπορεί τα έργα και οι μέρες της Guilfoyle στην Ελλάδα να προσφέρονται για σχόλια και μηδιάσματα από αυτούς που μέχρι χθες φωτογραφίζονταν μαζί της, αλλά υπάρχει μία λάθος ανάγνωση. Η Guilfoyle δεν ήταν μια ιδιόμορφη και γραφική γυναίκα η οποία προσφέρεται τώρα για σαρκασμό και σχόλια. Ήταν εκπρόσωπος του βαθαίως τραμπικού συστήματος, εκτός από πρώην υποψήφια και νύφη του Τραμπ. Υπήρξε εισαγγελέας και στη συνέχεια μεταπήδησε στο ρόλο τηλεοπτική στάρ στο τραμπικό κανάλι Fox. Η άφηξή της στην Ελλάδα συνοδεύτηκε από προκλητικές δηλώσεις για τις συμβάσεις που έχει συνάψει το ελληνικό κράτος με την Κίνα για το λιμάνι του Πειραιά. Προανήγγειλε ανατροπή του εμπορικού καθεστώτος την ώρα που η ελληνική κυβέρνηση δεν αισθάνθηκε την παραμικρή ανάγκη τότε να σχολιάσει τις πρωτοφανείς παρεμβάσεις της στα εσωτερικά ξένης χώρας και των συμφωνιών που είχε συνάψει. Η συνέχεια, σημειώνει ο Κώστας Βαξεβάνης, ήταν ακόμη πιο προβληματική. Το σύνολο της κυβέρνησης πολύ γρήγορα έδειξε υποταγή στην πρέσβυρα, καταθέτοντας αίτημα για μία φωτογραφία. Ο ίδιος ο Μητσοτάκης χρησιμοποίησε την Κύπρελη ως έναν από τους μοχλούς για να αποκατασταθούν οι σχέσεις με τον Τραμπ, που στο παρελθόν έβριζε για να εξασφαλιστεί μια συνάντηση μαζί του. Είναι προφανές ότι όλοι αυτοί δεν ήταν γοητευμένοι από την πρέσβυρα, αλλά προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν εύνοια στο νέο καθεστώς Τραμπ, που καθιέρωνε business και ισχύ αντί για διπλωματία. Η Κίμπερλι δεν έκανε τίποτα άλλο από το να υλοποιεί την πολιτική και την αντίληψη Τραμπ σε μια χώρα που η κυβέρνηση είτε τη βάραγε παλαμάκια, κυριολεκτικά στα μπουζούκια, είτε φρόντιζε να δείχνει συμβατή με τα νέα μέτρα και τα διπλωματικά ήθη. Λίγο πριν αποπεμφθεί η Guilfoyle, και ενώ ήταν ήδη γνωστά τα δημοσιεύματα, απέτησε από τη Μενδόνη ως Υπουργό Πολιτισμού να μιλήσει ο Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα, παρότι Υπουργός Εξωτερικών και όχι Αρχηγός Κράτους. Έτσι, ο δελφίνος του Τραμπ εξασφάλισε φωτογραφίες με τον Αμερικανικό θηρεό και τον ίδιο με φώτο την Ακρόπολη, που θα το φανούν χρήσιμες στη μελλοντική εκστρατεία του για την Προεδρία, αφού είναι αρκετά γοητευτικές για την ελληνική ομογένεια. Υπουργοί, γράφει ο Βαξεβάνης, πολιτικοί και άλλοι ενδιαφερόμενοι σηκώθηκαν όρθιοι για να σπαστούν την Guilfoyle όταν έφτασε στην Πνίκα πριν εμφανιστεί ο Μάρκο Ρούμπιο. Η κυρία πρέσβυρα αποχωρεί, αφού καλόμαθε πολλούς, όπως λέει και η διαφήμιση για τα σοκολατάκια. Φεύγοντας, θα χαμογελά, έστω και τυπικά, αλλά πολλοί στην Ελλάδα θα κλαίνε. Και καταλήγει ο Κώστας ο Βαξεβάνης, θα κλαίει κυρίως ο Μητσοτάκης, που πρέπει να επανεκκινήσει τις μεθοδεύσεις προσέγγισης του Τραμπ. Ό,τι είχε εξασφαλίσει έναν δάχτυλο στην οικογένεια Τραμπ, τον έχασε με την απομάκρυση της Guilfoyle. Πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς στην εκπομπή Αποκαλύψεις και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
3: Έλα, φιλενάδα, πάμε για shopping.
4: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
3: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
4: Κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε.
3: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
5: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
6: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη οίκε. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693 178 1841.
0: Αποκαλύψεις.
1: Τρεις εβδομάδες μετά την απόφαση του Eric Dieter να ακυρώσει το Φεστιβάλ Ελευθερίας, ήρθε η αποπομπή της Guilfoyle από την Πρεσβεία των ΗΠΑ της Αμερικής στην Αθήνα, με το Newsweek να συνδέει τα δύο γεγονότα με εκτενή αναφορά. Το όνομα του Dieter είχε πρωταγωνιστικό ρόλο σε μέρος δημοσιευμάτων που οδήγησαν στην πτώση της 57χρονης άλλοτε παρουσιάστριας του Fox News. Μεταξύ άλλων ήρθαν στο φως ανταλλαγές προσωπικών μηνυμάτων, αιτήματα για οικονομική βοήθεια και προσφορές για πρόσβαση σε πρόσωπα κλειδιά της κυβέρνησης Τραμπ. Ο Dieters, επιχειρηματίας από το Κεντάκι, πρώην ασκούμενος δικηγόρος και αποτυχημένος υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών, ήταν από τους πρώτους υποστηρικτές του Τραμπ από την αρχή της προεκλογικής του καμπάνιας για τις εκλογές του 2016. Το 2021 διοργάνωσε το πρώτο Φεστιβάλ Ελευθερίας, μια γιορτή με προσκεκλημένο κόσμο στον κύκλο του Τραμπ, μεταξύ αυτών και την Guilfoyle. Το 2022 η πρώην πρέσβης των ΗΠΑ της Αμερικής στην Ελλάδα εμφανίστηκε στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ, του Τραμπ Τζούνιορ, μαζί με τον Κας Πάτελ. Η σχέση μεταξύ Dieters και Guilfoyle είχε και οικονομικές πτυχές. Ο επιχειρηματίας καταγγέλει ότι της έδωσε 300.000 δολάρια για διάφορες ομιλίες τα τελευταία χρόνια, έχοντας επίσης πληρώσει και μέλη της ευρύτερης οικογένειας Τραμπ για να παραστούν σε όλα αυτά τα event που διοργάνωνε. Το Σεπτέμβριο του 2026 ο Dieters άλλαξε στάση και ανακοίνωσε μέσω Facebook ότι δεν πρόκειται ποτέ ξανά να τρέξει τη διοργάνωση του Φεστιβάλ Ελευθερίας, ακυρώνοντας τη φετινή διεξαγωγή του και έχοντας καλέσει όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία συμμετείχαν να μην συμμετέχουν πλέον και ότι η διοργάνωση ακυρώνεται. Κατήγγειλε ότι υπήρχε μια μηδαμινή ανταπόκριση στα VIP εισιτήρια, σημειώνοντας ότι περίμενε τουλάχιστον 100 επιφανή πρόσωπα να τον βοηθήσουν, χορηγώντας τη διοργάνωση μέσω της αγοράς πακέτων που κόστησαν 1.000 δολάρια. Μέχρι τότε είχε πουλήσει μόνο 6 και ως εκ τούτου δεν μπορούσε να στηρίξει οικονομικά το event. Όταν το Newsweek προσέγγισε τον επιχειρηματία για σχόλια, έλαβε την πικρία του για το γεγονός πως τα μέσα ενημέρωσης του Τραμπ του γύριζαν την πλάτη. Τότε ήταν που δήλωσε ότι θα έδινε στα ΜΜΕ μια πραγματική ιστορία κατά του Τραμπ, κατηγορώντας την Guilfoyle ότι είναι απατεώνισσα. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η Daily Mail, που αποκαλύπτει ότι η Guilfoyle επιχείρησε να παρέμβει ώστε η εφημερίδα να κατεβάσει από το διαδίκτυο το ρεπορτάζ σχετικά με τον πολυτελή τρόπο ζωής που είχε στην Ελλάδα και τις καταγγελίες για τη συμπεριφορά προς τους εργαζόμενους της πρεσβείας. Μεταξύ άλλων, η Guilfoyle κατηγορήθηκε ότι δεν πλήρωνε λογαριασμό ύψους $1,768 σε δείπνο που περιελάμβανε και πολυτελή σαμπάνια. Δηλαδή πήγε κυρίες και κύριοι κάπου εκεί στην Αθήνα να δειπνήσει, έκανε ένα λογαριασμό $1,768, σηκώθηκε και έφυγε. Ο ανεξόφητος λογαριασμός ήταν μόνο η αρχή μιας βραδιάς που η Guilfoyle ήθελε σαφώς να ξεχάσει και κάθε λεπτομέρεια από το ρεπορτάζ της εφημερίδας, το οποίο παραμένει ακόμα δημοσιευμένο. Είναι, κυρίες και κύριοι, μέρες και έργα μιας γυναίκας την οποία την έφερε ο Τραμπ εδώ στη χώρα μας, στην πρεσβεία των ΗΠΑ, και την οποία σβήνουν έτσι από τα τελευταία 24 ώρα όλοι αυτοί οι οποίοι φωτογραφήθηκαν μαζί της στα μπουζούκια, σε διάφορες δεξιώσεις, σε διάφορες αθλητικές εκδηλώσεις. Τη σβήνουν με συνοπτικές διαδικασίες. Δεν θέλουν να την ξέρουν, καθώς αποκαλύπτεται ότι ήταν ένα άτομο προβληματικό, το οποίο κοίταζε το τραπεζικό του λογαριασμό και μόνο, και δεν την ενδιέφερε τίποτα άλλο από την προώθηση μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων και φυσικά την αμοιβή της πάνω ή κάτω από το τραπέζι. Τώρα θα μου πείτε, αυτά τα πράγματα μόνο η Guilfoyle τα κάνει. Δεν τα κάνουν εδώ και οι δικοί μας. Και άμα λέω εδώ οι δικοί μας, εδώ οι δικοί μας. Εδώ, στη Δυτική Ελλάδα. Ποιος ενδιαφέρεται για το λαό, για την πατρίδα, ξέρω εγώ, και για το διπλανό του, από αυτούς οι οποίοι κατέχουν δημόσια αξιώματα? Ποιος? Ελάχιστοι. Ούτε το 1%. Όλοι οι υπόλοιποι τι κάνουν? Αρπαχτούλες. Δεξιά και αριστερά. Αρπαχτεί εδώ, αρπαχτεί από εκεί. Πάει ο εργολάβος, παίρνει ένα έργο, το σπάζει αυτός που κατέχει δημόσια θέση. Λέει, άστο, λέει, μην το κάνουμε διαγωνισμό, αν το κάνουμε με απευθείας ανάθεση. Το σπάζει μέχρι την απευθείας ανάθεση σε 3-4 κομμάτια. Πάει ο εργολάβος μετά και, όπως φημολογείται, το 10-15% του έργου πηγαίνει κανονικά σε αυτούς οι οποίοι δημιουργούν έτσι και την ανάλογη κατάσταση για να πάρει ο εργολάβος το εργάκι με απευθείας ανάθεση. Και δεν υπάρχει μόνο μια τέτοια περίπτωση, υπάρχουν εκατοντάδες περιπτώσεις. Και πλουτίζουν. Δεν είναι μόνο λοιπόν η Guilfoyle η οποία βάζει το χεράκι της, έβαλε το χέρι της μέσα στο βάζο με το μέλι. Είναι γενικότερα το σύστημα γύρω μας, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς. Γι' αυτό λέω πολλές φορές μέσα από το ραδιόφωνο εδώ και τη συχνότητα του Ιόνιο FM ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Ούτε για τη χώρα μας, ούτε για τον τόπο μας, ούτε πουθενά, για κανέναν. Πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
7: Ιόνιον FM.

σκέψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν.

Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.

0: δίνοντας τις δικές σας ανάγκες. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatics στα Λεχενά.
2: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
1: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
2: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
1: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
2: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
1: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatics στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
2: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
3: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
4: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
3: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
3: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
6: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
7: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
6: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991, στο Λούκι.
8: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 26230-94030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
9: Διαβάστε στην απογευματινή δικαίωση της εφημερίδας για τριπλή παρέμβαση στα καύσιμα. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Πέμπτη Παρασκευή, Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενέργεια, προϋπολογισμός, Ουκρανικό, τα καυτά μέτωπα. Επιδημία, οι απάτες με θύματα ηλικιωμένους. 6.339 περιστατικά σε 7 μήνες και λία δεκάδες εκατομμύρια. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
10: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
11: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Από χθες το απόγευμα, όταν ανέβασα ένα post στη σελίδα μου στο Facebook, κυρίες και κύριοι, για την επίσκεψη του Αλέξη του Τσίπρα εδώ στο νομό Ηλίας, έχω δεχτεί διάφορα σχόλια και επικριτικά βέβαια στο inbox, όχι δημόσια, από ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν στο Τσίπρα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ ήθελα έτσι να μεταφέρω στο ραδιόφωνο αυτή την μικρή εντός εισαγωγικών διένεξη που έχω με τους φίλους μου στο διαδίκτυο και να σημειώσω το εξής. Ότι όταν είσαι πρωθυπουργός και λες, όταν είσαι πρώην πρωθυπουργός και αρχηγός κόμματος και λες ότι εκπροσωπείς την κέντρο αριστερά, σε καμία περίπτωση δεν πηγαίνεις να αγιοποιήσεις πρόσωπα τα οποία έχουν σοβαρές εκκρεμότητες με την ελληνική δικαιοσύνη. Και άμα λέω εκκρεμότητες, ποινικές διώξεις για κακουργήματα κλπ. Δεν πας να σφίξεις το χέρι, ας πούμε, σε πρόσωπα τα οποία έχουν τέτοιου είδους εκκρεμότητες. Και μάλιστα αυτές οι εκκρεμότητες δεν είναι κρυφές, είναι δημοσιευμένες. Όταν λοιπόν πηγαίνεις και κάνεις αυτή την ενέργεια, ουσιαστικά όχι μόνο αγιοποιείς, αλλά επιχειρείς να ξεπλύνεις με το δικό σου τρόπο τις όποιες ευθύνες μπορεί να έχει το άλλο πρόσωπο. Τα λέω αυτά, κυρίες και κύριοι, γιατί εάν μπείτε στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook θα καταλάβετε για ποιους, σε τι αναφέρομαι. Για ειδικούς λόγους δεν αναφέρομαι εδώ στο ραδιόφωνο του Ionion FM. Προσωπικά δεν φοβάμαι κάτι, αλλά λόγω του σταθμού σέβομαι ορισμένες έτσι άτυπες συμφωνίες που έχουμε με το σταθμό σχετικά με συγκεκριμένα πρόσωπα εδώ στο νομό Ηλίας. Όχι ότι καλύπτουμε κάτι, έτσι, προς Θεού. Απλά υπάρχουν κάποιες έτσι μικρές γραμμές κόκκινες τις οποίες Δεν μπορώ να υπερβώ για λόγους προστασίας του σταθμού. Το ξαναλέω πάλι, όχι δικής μου. Εγώ ό,τι έχω να πω το γράφω στο ντοκουμέντο. Εκεί εργάζομαι. Εδώ συνεργάτης είμαι. Και στο προσωπικό μου ιστολόγιο και στους λογαριασμούς που έχω στο Facebook. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν νομιμοποιείται ο κύριος Τσίπρας και η παρέα του να εμφανίζουν αυτή την απαράδεκτη εικόνα. Τώρα θα μου πείτε, εδώ έχει στους κόλπους το κύριο Μαρατζίδη, ο οποίος έλεγε ότι οι Έλληνες στην εθνική αντίσταση δεν έπρεπε να κάνουν εθνική αντίσταση, γιατί οι Γερμανοί έκαιγαν τα χωριά και κακώς ήταν η εθνική αντίσταση και με όλα αυτά τα πράγματα ουσιαστικά η χώρα μας πήγαινε πίσω, γιατί υπήρχε και οικονομικός αντίκτυπος και πάει λέγοντας. Έχει τον άλλον που τον έλεγε γελίο, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, στην Κεντρική Επιτροπή εκεί που χαράσει τέλος πάντων την γενικότερη πολιτική. Αυτό ήθελα έτσι να διευκρινίσω μέσα από την εκπομπή Αποκαλύψεις και να πω ότι εμείς είμαστε οι πρώτοι που στηρίξαμε τον Αλέξη Τσίπρα για να γίνει αλλαγή, και αυτό το οποίο εισπράξαμε ήταν ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα. Δηλαδή άλλο είχαμε ψηφίσει και άλλο εμφανίστηκε. Για να μην ανατρέξω τώρα στο αναλυτικό ρεπορτάζ που κάνει ο Βαξεβάνης, ο καλός συνάδελφος, ο οποίος λέει «Να γιατί είμαι, δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, αλλά να γιατί είμαι απέναντι στον Τσίπρα». Στον Τσίπρα, ο οποίος, κυρίες και κύριοι, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε όταν άρχισε να λέει δεξιά και αριστερά ότι θα ασχοληθεί ξανά με την πολιτική και θα βάλει υποψηφιότητα, ήταν να στείλει στα δικαστήρια το ντοκουμέντο που τον είχε στηρίξει όσο κανείς άλλος, επειδή τόλμησε η εφημερίδα και οι συνάδελφοι, τολμήσαμε να αναδημοσιεύσουμε κομμάτια από το βιβλίο του, τα οποία επιδέχονται βέβαια και αυστηρής κριτικής, γιατί αυτά τα οποία έλεγε ουσιαστικά άδειαζε όλη αυτή την προσπάθεια που γινόταν για διαφάνεια στη χώρα και για χτύπημα στη διαπλοκή, στη διαφθορά και στη σαπίλα. Λοιπόν, κύριε Τσίπρα, δεν πείθεται. Δεν πείθετε. Μου γράφει τώρα εδώ ένας φίλος, με τσιγκλάει, μου λέει: «Για ρωτήστε», λέει, «τον κύριο Καλαματιανό, με ποιον είναι, με τον Τσίπρα είναι ή στο ΣΥΡΙΖΑ». Δεν ξέρω. Έχω χάσει την μπάλα με τον κύριο Καλαματιανό. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι είναι ακόμα βουλευτής και παίρνει τα 7, 8, 10, δεν ξέρω πόσα παίρνουν οι βουλευτές με τις επιτροπές που πηγαίνουν χιλιαρικάκια. Όχι 7, 7.000, έτσι, χιλιαρικάκια, και κάθεται εκεί και δουλεύει τον κόσμο, τους ηλίους πολίτες. Βγάζει ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων. Τα πρόβατα, λέει, οδηγούνται στη σφαγή μετά το πυρετό εκεί, το αυτό. Ναι, ωραία. Κάθεται εκεί, λέει, ο δρόμος εκεί έχει 5 λακκούβες. Τι ωραία που θα ήταν αν είχαμε πανεπιστήμια στην Ηλία. Και αυτό τον κύριο, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Καλαματιανό, τον πληρώνει ο ελληνικός λαός με 7 χιλιάρικα, 10 χιλιάρικα, μια που με τσιγκλάτε τώρα, έτσι, που μου στέλνετε μηνύματα για τον Καλαματιανό. Και δεν ξέρουμε σε ποιο κόσμο, σε ποιο κόμμα ανήκει. Είναι ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με το ένα πόδι στο ΕΛΑΣ, του Τσίπρα. Εσείς ψηφίσατε ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σας βγήκε από ο κύριος Καλαματιανός με το κόμμα του Τσίπρα. Συμβαίνουν στην Ηλία του τουρισμού, της διαφάνειας, των μεγάλων πολιτικών ανδρών, της δημοκρατίας και της μαχητικής δημοσιογραφίας. Εγώ θα πω από την αποκή πλευρά εκεί στη Νέα Δημοκρατία, εντάξει. Αυγερινοπούλου, Νικολακόπλος, παλεύουν οι άνθρωποι, λένε, ξέρω εγώ, το ένα, το άλλο. Εντάξει. Έχουν και τεράστιες ευθύνες για την κατάδεια του νομού, αλλά παλεύουν. Εκείνο τον Αβραμόπουλο τον είδε κανένας πουθενά? Που τον ευγάλατε, τον στείλατε στη Βουλή? Τον έχετε δει πουθενά να εμφανίζεται, έστω ρε παιδί μου, σε μία εκδήλωση? Άρθει σε ένα γάμο, σε μία βάπτιση που πηγαίνουν οι βουλευτές. Να έρθει σε τίποτα εγγένεια, να πει, ρε παιδιά, ήταν και ο Αβραμόπουλος εκεί. Στις εκδηλώσεις, στις διάφορες έτσι περίεργες εκδηλώσεις που γίνονται για να προωθηθούν προς τα έξω μέσω των μέσων ενημέρωσης διάφορα πρόσωπα. Είδατε πουθενά να έρχεται πουθενά ο Δημήτρης Αβραμόπουλος εδώ στην Ηλία ή να κάνει τίποτα ερωτήσεις για τον ομό Ηλίας, για τους αγρότες, για τους κτηνοτρόφους, για τους επαγγελματίες, για τους ψαράδες? Πουθενά. Άκρα του τάφου σιωπή. Ναι, αλλά παίρνει 7 χιλιάρικα όμως, 8. Και εσείς διαμαρτύρεστε μετά και λέτε ότι δεν σας φτάνει η σύνταξη. Ναι, εσείς τον στείλατε στη Βουλή. Άρα λοιπόν, ποιος στέει για την κατάδεια του νόμου? Μια που με τσιγκλάτε, τα λέω αυτά. Μου είπατε για τον Καλαματιανό, είναι και από την αποκή πλευρά, είναι και ο. Πώς τον λένε, και ο. Και ο κύριος Αβραμόπουλος. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμη μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
12: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
13: Έλα, φιλενάδα, πάμε για shopping.
14: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
13: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
14: Κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε.
13: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
15: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
16: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη οίκε. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693 178 1841.
10: Αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Από το Ionion FM.
11: Λοιπόν, μια που είπαμε για τον Τζίπρα τώρα και με τσιγκλίσατε, ο οποίος ήρθε εδώ στον ομό Ηλίας και το πρώτο που έκανε ήταν να χαιρετήσει διάφορους ανθρώπους της ακροδεξιάς, έτσι, τι μήνυμα θέλει να στείλει? Έρχεται λοιπόν εδώ ένας πρώην πρωθυπουργός που λέει ότι εκπροσωπεί την κεντροαριστερά και πάει και χαιρετάει ακροδεξιούς και πάει και χαιρετάει ανθρώπους οι οποίοι έχουν σοβαρές εκκρεμότητες με τη δικαιοσύνη, σοβαρότατες εκκρεμότητες. Πάει και χαιρετάει ανθρώπους οι οποίοι έχουν, μετά από δημοσιογραφικές έρευνες, είναι ελεγχόμενοι σε διάφορα ζητήματα. Δεν λέω ονόματα, προς Θεού. Μην πανικοβάλλεστε. Δεν έχω και τίποτα. Δεν το έχω και σε τίποτα βέβαια να πω κανένα όνομα, αλλά τα ονόματα θα διαβάσετε στο προσωπικό μισθολόγιο, στο ντοκουμέντο, στο Facebook που έχω κλπ. Λοιπόν, να μην μιλήσω. Γιατί τι είναι ο Τσίπρας και ο κάθε Τσίπρας? Λοιπόν, εγώ θα σας διαβάσω τώρα, κυρίες και κύριοι, ένα κειμενάκι. Το είχα διαβάσει και παλιά. Τον εκλεκτό συνάδελφο και φίλο και εκδότη σε ένα ντοκουμέντο που εργάζομαι, τον Κώστα τον Βαξεβάνη. Είναι τρελός ο Βαξεβάνης που ξαφνικά στρέφεται κατά του Τσίπρα και λέει ότι διακατέχεται από υποκρισία? Δεν είναι τρελός? Μα τι έχεις με τον Αλέξη Τσίπρα? Το ερώτημα πλανιέται εδώ και μήνες από πάνω μου, λέει ο Βαξεβάνης. Άλλοτε ως ειλικρινής απορία και ανάγκη εξήγησης και άλλοτε ως επιταγή απολογίας. Οι φίλοι με ρωτάνε με ειλικρίνεια τι έγινε ξαφνικά και ασκώ κριτική στον Τσίπρα τη στιγμή που ίσως θα έπρεπε να τον βοηθήσω να νικήσει τη μάστιγα του Μητσοτάκη. Κάποιοι άλλοι δεν έχουν καμία απορία. Είναι βέβαιο ότι υπάρχει λόγος σοβαρός και οικονομικός που δεν συμμερίζομαι την έλευση του Αλέξη Τσίπρα, όχι ως εκφραστή ενός κοινωνικού ρεύματος, αλλά ως μεσία. Θα απαντήσω, λέει ο Βαξεβάνης, στους πρώτους. Για να καταλάβετε. Έτσι, και το ρόλο του Τσίπρα γενικότερα. Αυτά πρέπει να ακούγονται από το ραδιόφωνο, να τα ακούει ο κόσμος ή να τα διαβάζει. Η δεύτερη κατηγορία δεν έχει ανάγκη απαντήσεων, τα ξέρει όλα, λέει ο Κώστας ο Βαξεβάνης. Ούτε και κάποια πολιτική ένταξη. Είναι μουτζαχεντίν της αυτανάγκης τους που έχουν μια βασική ιδιότητα. Πρώτα αποφασίζουν με ποιον θα είναι και μετά βρίσκουν επιχειρήματα δικαιολόγησης. Δυστυχώς ανήκουν στην κατηγορία που περιέγραφε ο Γιάννης Ρίτσος των μικρών που θέλουν να βλέπουν και τους άλλους μικρούς γιατί τους κοντένουν στο ύψος τους. Το ερώτημα που θέτουν πολλοί σε μένα τίθεται αντιστρόφως. Ρωτάνε, από όσο γνωρίζω, τον Αλέξη Τσίπρα, μα τι έχεις με τον Βαξεβάνη? Ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην φίλος έχει μετέλθει τρία στάδια απαντήσεων. Στην αρχή έλεγε σε όποιον τον ρωτούσε, ειλικρινά δεν ξέρω τι έχει ο Κώστας. Θα μπορούσε να μάθει φυσικά, αν υποθέσουμε ότι δεν γνώριζε. Μπορούσε να μου κάνει ένα τηλεφώνημα, αλλά μια τέτοια απλή κίνηση δεν χρειάζεται μόνο να σηκώσει το τηλέφωνο, αλλά να έχει και τα κότσια να το κάνει, ειδικά αν ξέρει τι έχει κάνει. Στο δεύτερο στάδιο, γράφει ο Βαξεβάνης, ο Αλέξης Τσίπρας απαντούσε. Ο Κώστας νομίζει ότι τον πρόδωσε και κατέληξε να με προδώσει. Το εντυπωσιακό εφιολόγημα χρησιμοποιεί τη λέξη προδοσία κατά το δοκούν στα πλαίσια της λογικής που απολαύσαμε την Ιθάκη, του φταίνει άλλη. Στο τρίτο στάδιο, ο Τσίπρας αποφάσισε να μην τηρεί ούτε τα προσχήματα, πράξη που κατά την άποψή μου τον τοποθετεί στην επικίνδυνη σφαίρα της έκθεσης από άγνοια κινδύνου. Σύμφωνα λοιπόν με τους κύκλους Τσίπρα, η αλλαγή της στάσης μου οφείλεται στο γεγονός ότι τον τα παίρνω από κάποιους και ειδικά από τον πρωθυπουργικό ανιψιό Γρηγόρη Δημητριάδη. Την άποψη αυτή αναπαράγουν στελέχη του Τσίπρα στα social media, αποδεικνύοντας ότι πρόκειται για μια μεθοδευμένη και διατεταγμένη επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρας που εγκαινίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και γοήτευσε τον Αλέξη Τσίπρα. Ποια χάρη δεν σου έκανε ο Τσίπρας και στράβωσες, γράφουν. Κάνει σαν την απατημένη γκόμενα, είναι μερικά από τα σχόλια και είναι πανομοιότυπα αυτών που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις του παρακράτους Μητσοτάκη εναντίον μου. Με τη μεθόδεση αυτή, ο Τσίπρας, γράφει ο Βαξεβάνης, δεν αποδεικνύει τον κανόνα ότι η κάθε εξουσία δεν συμπαθεί τη δημοσιογραφία όταν γίνεται κριτική και αποκαλυπτική, αλλά δείχνει και με στοιχεία το χαρακτήρα του. μαθαίνω ότι οι ίδιοι κύκλοι Τσίπρα αποκαλούν και τον συνάδελφο Γιώργο Λακόπουλο ως ύποπτο για τις σχέσεις του με τον Γρηγόρη Δημητριάδη με βάση την κριτική που ασκεί στον Τσίπρα. Δεν είναι που δεν σέβονται τον άνθρωπο που του στήριξε χωρίς κανένα όφελος, αλλά δεν σέβονται και τα δύο κρασιά που ήπιαν μαζί, όπως λένε στο χωριό μου. Από την πλευρά μου, σε όποιον μου μεταφέρει όλα τα παραπάνω, απαντώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι για μένα ο 3α. Άφιλος, αγνώμων, απαίδευτος. Νομίζω ότι η επιλογή των στενών συνεργατών του είναι αρκούντως αποκαλυπτική για την ηθική του υπόσταση να δίνει ξεκάθαρες απαντήσεις για το πώς πολιτεύεται. Και ακούστε, κυρίες και κύριοι, τώρα εδώ. Για σας που μου λέτε για τον Τσίπρα ότι τον χτυπάω κλπ. Η επιλογή του Νίκου Μαρατζίδη από το 2023 δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για τον άνθρωπο που υποστήριξε και υποστηρίζει ότι οι Έλληνες αντιστασιακοί ήταν υπεύθυνοι για την καταστροφή της Ελλάδας γιατί παρενοχλούσαν τους Ναζί που προέβαιναν σε αντίπεινα. Υποστήριξε ακόμη ότι οι πολεμικές επιχειρήσεις των ανταρτών κατέστρεψαν τις υποδομές της χώρας. Ο ίδιος καθηγητής εμφανίζεται να έχει σχέσεις με οργανώσεις μισθοδοτούμενες από το Βρετανικό Foreign Office για προώθηση της Βρετανικής προπαγάνδας. Ωστόσο, η επιλογή Μαρατζίδη δεν είναι ένα στιγμιαίο λάθος, λέει ο Βαξεβάνης. Δίπλα του βρίσκονται ως σύμβουλοι και στελέχοι άνθρωποι που τον αποκαλούσαν καραγκιόζη και οι οποίοι έχουν το θράσος, προφανώς και την άδεια του Τσίπρα, να λένε σήμερα ότι η κρίση τους δεν ήταν λανθασμένη γιατί ο Τσίπρας άλλαξε και ορίμασε. Έχουμε λοιπόν, λέει ο Βαξεβάνης, έναν καραγκιόζη που προσπαθεί πλέον να μην είναι καραγκιόζης. Ο Τσίπρας προφανώς έχει τους λόγους του να δέχεται να απαξιώνεται έτσι, αλλά η στάση του σε πολιτικό επίπεδο αποδεικνύει ότι δεν έχει αναστολές, ούτε και κάποιο πολιτικό πλαίσιο που αισθάνεται ότι απειλείται από τυχοδιοκτισμό και τον προσωπικό του εξευτελισμό. Με συγχωρείτε όσοι θεωρείτε ότι είναι έτοιμος να κατατροπώσει το Μητσοτάκη, αλλά δεν μπορώ να εμπιστευτώ κάποιον που δεν έχει το ανάστημα να προστατεύσει τις ιδέες και την προσωπικότητά του. Γιατί στήριξα, λέει, τον Τσίπρα, ο Βαξεβάνης. Η στήριξή μου στον Τσίπρα ξεκίνησε πολύ πριν ανέβει στην εξουσία και δεν ήταν για μένα θέμα κάποιου συμφέροντος ούτε και κάποια αυταπάτης. Και στη συνέχεια έχει μια αναλυτική έτσι περιγραφή ο Κώστας για τη στήριξη του Τσίπρα και για όλα αυτά τα οποία έγιναν κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης και μάλιστα σημειώνει ο άνθρωπος και τις δικές του ενστάσεις για τη διακυβέρνηση του Τσίπρα. Ακόμη και σήμερα, γράφει ο Κώστας, έτσι, παρακάμπτω τις λεπτομέρειες που λέει για τις σχέσεις που είχε με τον Τσίπρα κλπ. Και λέει τι έγινε στη διακυβέρνηση του Τσίπρα. Ακόμα και σήμερα λέω κάτι που δεν θέλει να λέει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν η καλύτερη από όλες των προηγούμενων κυβερνήσεων. Δεν ήταν η καλύτερη που θα μπορούσε να υπάρξει, αλλά ήταν η καλύτερη συγκριτικά. Και ήμουνα, λέει, από αυτούς που θεωρούσα ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ένα θύμα της εσωκομματικής καμαρίλας των συνιστοσών και των ανεπρόκοπων. Όμως έκανα λάθος και στη συνέχεια απαριθμεί τα περίεργα και τα γκρίζα της διακυβέρνησης Τσίπρα. Το Μάρτιο του 2024 ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε συνέδριο της Καθημερινής, εμφανίστηκε να ζητάει συγγνώμη για την Οβάρτης. Με δεδομένη αυτή τη συγγνώμη, λίγο αργότερα η κατά Μητσοτάκη δικαιοσύνη αποκάλυψε τα ονόματα των προστατευόμενων μαρτύρων και τους οδήγησε σε δίκη. Επ' αυτού ο Τσίπρας δεν είπε το παραμικρό, αλλά άφησε σιωπηλά να εξελιχθεί η διαδικασία αποκάλυψης, αφού πιστοποιήθηκε δημόσια ότι οι μάρτυρες δεν είχαν καμία πολιτική κάλυψη. Στο βιβλίο του ο Τσίπρας, γράφει ο Βαξεβάνης, έγραψε κάτι χειρότερο από τη συγγνώμη. Ομολόγησε ότι δεν άφησε την υπόθεση με τις δικογραφίες για τα 10 πολιτικά πρόσωπα που εμφανίζονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο Λονοβάρτης να πάει σε προανακριτική επιτροπή στη Βουλή για να ερευνηθούν και να αποδοθούν ευθύνες, αλλά το επέστρεψε στη δικαιοσύνη. Η συγκεκριμένη αναφορά γίνεται για να δικαιολογήσει τη συγγνώμη προς τα 10 πρόσωπα που με αυτή την επιλογή διασύρθηκαν, όπως λέει, αλλά η ουσία είναι ότι παρεμποδίστηκαν η προανακριτική και η απόδοση ευθυνών. Μετά αναφέρεται για το πόθεν έσχεση του Μητσοτάκη, αναλυτικά, ο Βαξεβάνης, όπου ο Τσίπρας δεν πήρε καμία απολύτως θέση. Μετά για τις κακές τράπεζες και τους καλούς τραπεζίτες. Ο ΣΥΡΙΖΑ, γράφει ο Βαξεβάνης, ανέβηκε στην εξουσία έχοντας μια βασική ρητορική απέναντι στις τράπεζες. Οδήγησαν στη φτωχοποίηση, δίνοντας θαλασσοδάνεια και στη συνέχεια ανακεφαλαιοποιήθηκαν σε βάρος του λαού. Πληρώσαμε δηλαδή τα ελλείμματα των σκανδάλων για να μην καταρρεύσουν οι τράπεζες. Κανένας ωστόσο από τους αμαρτωλούς τραπεζίτες δεν πλήρωσε. Ενώ υπήρξαν δικογραφίες εναντίον τους, επανήλθε η ανίσθηση των αδικημάτων σε δύο στάδια. Το ένα επί ΣΥΡΙΖΑ και το πιο σημαντικό επί Νέας Δημοκρατίας. Οι ποινικοί κώδικες, Άλλαξε, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, τους ποινικούς κώδικες, διαφημίζοντας ότι πρόκειται για ένα νομικό επιστημονικό επίτευγμα. Σε πολλές πλευρές το ποινικό κώδικα ήταν πράγματι προωθημένος, υπήρξαν όμως και ψήθυροι ότι πολλοί από τους καθηγητές που τους συνέταξαν ήταν ταυτόχρονα και δικηγόροι μεγάλων εγκληματιών του Λευκού Κολάρου και της Διαπλοκής, που φρόντισαν να αμνηστεύσουν. Δεν θα κάνω, λέει ο Βαξεβάνης, μία γενική κριτική, αλλά θα αναφερθώ σε δύο περιστατικά. Ο ποινικός κώδικας του ΣΥΡΙΖΑ μετέτρεψε την ενεργητική δωροδοκία σε πλημέλημα, ενώ η παθητική ήταν κακούργημα. Δηλαδή για το ίδιο αδίκημα, όποιος χρηματιζόταν αντιμετώπιζε κακουργηματική δίωξη, αλλά όποιος χρημάτιζε έκανε πλημέλημα. Η αλλαγή μερικών λέξεων στον νόμο οδήγησαν σε παραγραφή, όπως φαίνεται, αδίκημα πολύ γνωστού επιχειρηματία στη χώρα, ο οποίος όχι μόνο γλίτωσε τη φυλακή, αλλά μπόρεσε να επεκταθεί επιχειρηματικά χωρίς προβλήματα στον νόμο. Στον ίδιο ποινικό κώδικα, και το κλείνω κυρίες και κύριοι, την κλείνω αυτή την παρένθεση, η αλλαγή μερικών λέξεων στάθηκε ευεργετική για την κατηγορία που αντιμετώπιζε ο σύμβουλος του Μητσοτάκη Νίκος Γεωργιάδης για την υπόθεση κυκλώματος παιδοφιλίας που εμπλεκόταν στη Μολδαβία. Έτσι, ο Γεωργιάδης, που είχε καταδικαστεί πρωτόδικα, απαλλάχθηκε των κατηγοριών λόγω παραγραφής μετά από την αλλαγή του νόμου. Η εξήγηση που έδωσε σε προσωπική συζήτηση που είχε τότε με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Μιχάλη Καλογύρου ήταν ότι μάλλον διέφυγε και δεν έγινε επίτηδες. Και έχει πάρα πολλά πράγματα γύρω από τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν, σε ποιο συμπέρασμα καταλήγουμε? Αξίζει να το διαβάσετε, είναι στο ντοκουμέντο, κυρίες και κύριοι, το συγκεκριμένο κείμενο. Αναφέρεται με λεπτομερώς ο Κώστας τι έχω με τον Αλέξη Τσίπρα. Με τη σημείωση ότι θα γράφω αυτό που πιστεύω, θεωρώντας ότι έτσι κάνω καλό στη δημοκρατία και στον εαυτό μου. Δεν έχουμε τίποτα με τον Τσίπρα, ούτε εγώ, όπως μου είπε ένας φίλος σήμερα το πρωί στο διαδίκτυο, ούτε ο Βαξεβάνης, ούτε τα παιδιά στο ντοκουμέντο. Κριτική κάνουμε. Και αναδεικνύουμε ζητήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν από τον Τσίπρα και την παρέα του. Δεν μπορεί να έχεις να λες τώρα ότι θέλω τη διακυβέρνηση της χώρας και να φύγει ο κακός Μητσοτάκης και να έχεις σαν σύμβουλό έναν τύπο καθηγητή πανεπιστημίου, ο οποίος να καταφέρεται με αυτόν τον τρόπο για την εθνική αντίσταση. Την εθνική αντίσταση κάποιων ανθρώπων που έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Κανένας Τσίπρας δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Και κανένας Μαρατζίδης. Αυτά έτσι ως απάντηση, το ξαναλέω, σε αυτούς οι οποίοι μου λένε γιατί ανέβασες αυτά τα πράγματα τις τελευταίες ώρες κατά του Τσίπρα, εδώ είναι να φύγει ο Μητσοτάκης. Όχι, δεν είναι να φύγει ο Μητσοτάκης, παιδιά, με συγχωρείτε. Εδώ είναι να λειτουργήσει στη χώρα η δημοκρατία. Δεν είναι φύγες ή ελασί. Το καταλαβαίνω. Δηλαδή να φύγουμε από τον Μητσοτάκη και να πάμε στον Τσίπρα, δεν το κατάλαβα. Να αμνηστεύσει τους τραπεζίτες περισσότερο, ή να φτιάξει τους κώδικες ποινικής δικονομίας και να αμνηστευτούν αυτοί οι οποίοι έχουν σοβαρές, οι επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν σοβαρά αδικήματα στην πλάτη. Αυτό έκανε ο Τσίπρας. Το αποδεικνύει ο Βαξεβάνης, το λέει ο Βαξεβάνης. Το κατάλαβα. Πάμε σε ένα ακόμη μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
17: Ακούτε Ionion FM.
18: Ενημέρωση.
19: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
20: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
11: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
21: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
18: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
22: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
18: Ionion FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
23: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
11: Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος, κυρίες και κύριοι, της σημερινής εκπομπής. Ήθελα να σημειώσω ότι στο μικρόφωνο είναι ένας δημοσιογράφος και εδώ είναι ένα μέσο ενημέρωσης στο οποίο και εγώ και προσωπικά, αλλά και η ιδιοκτησία του σταθμού έχουμε οδηγηθεί στα δικαστήρια ούκο λίγες φορές από την ποιότητα της δημοσιογραφίας που ασκούμε. Δεν αγιοποιούμε. Δεν είμαστε εδώ για να γλύφουμε και να παίρνουμε δελτία τύπου και να διαβάζουμε και να λέμε ρε παιδιά τι ωραία που τα είπε ο τάδε και τι καλός που είναι και λοιπά. Όχι, καθόμαστε εδώ, δουλεύουμε, στραβωνόμαστε τα βράδια στους υπολογιστές, μπαίνουμε μέσα να δούμε δημόσιες συμβάσεις, να δούμε απευθείας αναθέσεις, αξιολογούμε διάφορους φακέλους με πληροφορίες που έρχονται εδώ, κάνουμε έρευνα. Και αυτή την έρευνα την έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Έχουμε πάει προσωπικά, έχω πάει δεκάδες φορές στα ποινικά και στα αστικά δικαστήρια και έχω αθωωωθεί σε όλα. Και με την ιστορική ελευθεροτυπία που εργαζόμουνα και με το ντοκουμέντο και με το σταθμό εδώ κλπ. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί σε όλη αυτή, σε όλον αυτόν τον αγώνα που κάνουμε, δεν ήρθε ποτέ ο Τσίπρας και η παρέα του ή αυτοί που το παίζουν αριστεροί εδώ στον ομό Ηλίας να πήρε παιδιά να έρθουμε να σας στηρίξουμε, να σας στηρίξουμε στο δικαστήριο. Να πούμε ότι λέτε την αλήθεια. Πότε ο Καλαματιανός και η παρέα του και εκεί τους που λένε ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ και οι λοιποί που είχαν περάσει από το ΣΥΡΙΖΑ πήρανε μία αποκάλυψη που κάναμε εμείς στην ελευθεροτυπία ή στο ντοκουμέντο αργότερα να κάνουν μία ερώτηση στη Βουλή. Για όλα αυτά τα αρπακτικά στη Δυτική Ελλάδα, τα οποία βάζουν το χεράκι τους στο βάζο με το μέλι. Ποτέ. Αντίθετα, κυρίες και κύριοι, επήγαιναν, έπιναν το ουζάκι τους, έλεγαν τις βλακιούλες τους, αγκαλιαζόντουσαν και χαριεντίζονταν με αυτούς που εμείς ελέγχαμε δημοσιογραφικά. Και μας άφηναν και μετά γελούσαν όταν μας πήγαιναν τα συγκεκριμένα λαμόγια στα δικαστήρια. Γελούσαν. Αυτή είναι η αριστερά. Αυτή είναι η αλλαγή που θέλουμε να κάνουμε στη χώρα. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω για σήμερα. Κάπου εδώ η εκπομπή Αποκαλύψεις έφτασε στο τέλος της. Και σήμερα από το Μάκη Νοδάρο που ήταν στο μικρόφωνο του Ιόνιον FM, να έχετε όλοι σας ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.

σκέψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Για να κλείνουμε το κινητό. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο και αρχίζει το έργο.
2: Κλείστε και τα ραδιοφωνάκια που μου θέλετε να ακούτε και Ionion μέσα στο σινεμά. Ionion FM ακούτε όλη μέρα. Φτάνει πια. Άντε να δούμε και κανένα έργο.
1: Άντε μπράβο.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
3: Ionion FM Stereo.

0: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι, μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
7: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
8: Ακούτε Ionion FM.

0: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας, αγαπημένοι ακροατές του Ionion FM 95 και 5, στο μικρόφωνο η Μαριάννα Φέξη. Πέμπτη σήμερα, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο, και στη σημερινή μας συνάντηση ανοίγουμε ένα θέμα βαθιά ανθρώπινο, ευαίσθητο αλλά και απελευθερωτικό, τον χωρισμό. Το διαζύγιο και όλα όσα συμβαίνουν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από αυτό. Συχνά όταν ακούμε ένα διαζύγιο, ξεκινά τη μέρα που υπογράφονται τα χαρτιά ή τη μέρα που κάποιος μαζεύει μια βαλίτσα. Στην πραγματικότητα όμως πολλοί γάμοι έχουν ήδη τελειώσει μέσα στη σιωπή, κάτω από την ίδια στέγη, πολύ πριν πάρθει η τελική απόφαση. Και όταν στο σπίτι υπάρχουν παιδιά, πόσο μάλλον παιδιά με αυξημένες ανάγκες ή στο φάσμα του αυτισμού, οι φόβοι, οι ενοχές και τα διλήμματα πολλαπλασιάζονται. Πώς περνάμε λοιπόν από το μένουμε μαζί για τα παιδιά στη συνειδητοποίηση ότι τα παιδιά χρειάζονται ευτυχισμένους και ισορροπημένους γονείς? Πώς προστατεύουμε τον ψυχισμό τους, αλλά και πώς ξαναβρίσκουμε εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας, τη χαρά και το δικαίωμα σε μια νέα αρχή? Μαζί μας σήμερα έχουμε έναν άνθρωπο που γνωρίζει βαθιά τη γονεϊκότητα σε όλες τις απαιτητικές και όμορφες πτυχές της. Την Έφη Αργυροπούλου, coach θετικής ψυχολογίας με εξειδίκευση στην ψυχική ενδυνάμωση γονιών αυτιστικών παιδιών. Έφη μου, σε καλωσορίζουμε με πολύ χαρά και ανυπομονούμε για αυτή τη συζήτηση.
1: Καλησπέρα Μαριάννα, ευχαριστώ πολύ για το κάλεσμα και θεωρώ ότι πλέον αυτή η εκπομπή...
0: Πριν πάρθει η τελική απόφαση. Και όταν στο σπίτι υπάρχουν παιδιά, πόσο μάλλον παιδιά με αυξημένες ανάγκες ή στο φάσμα του αυτισμού, οι φόβοι, οι ενοχές και τα διλήμματα πολλαπλασιάζονται. Πώς περνάμε λοιπόν από το μένουμε μαζί για τα παιδιά στη συνειδητοποίηση ότι τα παιδιά χρειάζονται ευτυχισμένους και ισορροπημένους γονείς? Πώς προστατεύουμε τον ψυχισμό τους, αλλά και πώς ξαναβρίσκουμε εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας, τη χαρά και το δικαίωμα σε μια νέα αρχή? Μαζί μας σήμερα έχουμε έναν άνθρωπο που γνωρίζει βαθιά τη γονεϊκότητα σε όλες τις απαιτητικές και όμορφες πτυχές της. Την Έφη Αργυροπούλου, coach θετικής ψυχολογίας με εξειδίκευση στην ψυχική ενδυνάμωση γονιών αυτιστικών παιδιών. Έφη μου, σε καλωσορίζουμε με πολύ χαρά και ανυπομονούμε για αυτή τη συζήτηση.
1: Καλησπέρα Μαριάννα, ευχαριστώ πολύ για το κάλεσμα και θεωρώ ότι πλέον αυτή η εκπομπή έχει

0: με εξειδίκευση στην ψυχική ενδυνάμωση γονιών αυτιστικών παιδιών. Έφη μου, σε καλωσορίζουμε με πολύ χαρά και ανυπομονούμε για αυτή τη συζήτηση.
1: Καλησπέρα Μαριάννα, ευχαριστώ πολύ για το κάλεσμα και θεωρώ ότι πλέον αυτή η εκπομπή έχει γίνει έτσι σαν μια πολύ ωραία συνήθεια και η αλήθεια είναι ότι έλαβα πολύ θετικό feedback από τις ακολούθους μου και κάθε φορά περιμένω πώς και πώς αυτή τη συνάντησή μας.
0: Η χαρά είναι και δική μας και θέλω να ξεκινήσουμε από εκείνο το στάδιο γιατί εντάξει, μη γελιόμαστε, όλες λίγο πολύ οι οικογένειες το έχουν περάσει πριν οδηγηθούν στο διαζύγιο. Είναι το στάδιο που ίσως πονάει περισσότερο γιατί δεν έχει όνομα. Εκείνη τη φάση που δύο άνθρωποι κοιμούνται στο ίδιο σπίτι αλλά έχουν ήδη απομακρυνθεί χιλιόμετρα. Και είναι πολλοί αυτοί οι γονείς που για χρόνια ζουν σε έναν συναισθηματικό χωρισμό κάτω από την ίδια στέγη. Ποια είναι εκείνα τα σημάδια ότι ένας γάμος έχει τελειώσει ακόμη και αν κανείς δεν έχει μαζέψει ακόμα βαλίτσες?
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πολύ συνηθισμένο στάδιο. Το περνάνε σχεδόν τα περισσότερα ζευγάρια που χωρίζουν. Μη σου πω και ζευγάρια που μένουν μαζί και καλά και την κοινωνία για τα παιδιά. Ο συναισθηματικός χωρισμός συχνά φαίνεται όταν η επικοινωνία περιορίζεται στις υποχρεώσεις, στους λογαριασμούς, στα παιδιά, στις δουλειές. Σταματάμε να επικοινωνούμε ουσιαστικά, να μοιραζόμαστε σκέψεις, δεν αναζητούμε πλέον ένας τον άλλον, δεν υπάρχει τρυφερότητα ή ενδιαφέρον. Χάνεται η ερωτική επαφή και μπορεί να υπάρχουν συνεχείς συγκρούσεις, αλλά μπορεί να υπάρχει και μια σιωπή, μέσα στην οποία νιώθουμε εντελώς μόνοι μας. Στην ουσία είμαστε σαν συγκάτοικοι μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Αυτό η αλήθεια είναι το βίωσα και εγώ τα τελευταία 4 χρόνια με τον πρώην άντρα μου, πριν πάρω την τελική απόφαση να χωρίσω. Ωστόσο, μια δύσκολη περίοδος δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο γάμος τελειώνει. Το κρίσιμο είναι αν υπάρχει ακόμα διάθεση και από τους δύο να συναντηθούν, να ακούσουν και να προσπαθήσουν. Η απόσταση γίνεται βαθύτερη όταν πάβει να υπάρχει αυτή η κοινή πρόθεση. Και εμείς με τον πρώην άντρα μου το προσπαθήσαμε μια περίοδο, άλλωστε κανείς δεν παντρεύεται για να χωρίσει, αλλά αυτά που μας χώριζαν εν τέλει ήταν πολύ περισσότερα από αυτά που μας ένωναν.
0: Είναι όντως δύσκολο αρχικά να αναγνωρίσω ότι βρίσκεσαι σε αυτή τη φάση και είναι και μεγάλο το κόστος και για τους δύο συντρόφους αλλά και γενικότερα για την ατμόσφαιρα του σπιτιού όταν παραμένουν μαζί μόνο για τα παιδιά. Αλήθεια, πόσο μεγάλο είναι αυτό το κόστος?
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι, Μαριάννα, πολύ μεγάλο αυτό το κόστος και αυτή η ατάκα που λένε «μένω για τα παιδιά» συχνά ξεκινά από αγάπη και φόβο μήπως πληγωθούν. Αλλά εγώ θεωρώ όμως ότι είναι μια δικαιολογία γιατί οι γονείς απλά δεν θέλουν να ξεβολευτούν. Δεν το κάνουν κατά βάση για τα παιδιά. Όμως αυτό έχει συνέπεια στην ψυχολογία των παιδιών. Όταν η καθημερινότητα είναι γεμάτη ένταση, απαξίωση ή παγωμένη απόσταση, οι σύντροφοι εξαντλούνται και τα παιδιά παίρνουν λαθασμένα μηνύματα για την αγάπη και τις σχέσεις. Και το σπίτι χάνει την αίσθηση της ασφάλειας. Τα παιδιά αντιλαμβάνονται αυτά που βιώνουν μαζί μας, όχι αυτά που τους λέμε. Δεν θα πω σίγουρα σε καμία περίπτωση ότι κάθε ζευγάρι πρέπει να χωρίσει, θα πω όμως ότι χρειάζεται να εξετάσει τι πραγματικά ζουν τα παιδιά μέσα στο σπίτι. Η προστασία τους δεν εξαρτάται μόνο από το αν οι γονείς κατοικούν μαζί, αλλά και από την ποιότητα της φροντίδας και τις σχέσεις τους. Αλλά επίσης και τι παράδειγμα δίνουν στα παιδιά για το πώς είναι οι σχέσεις. Μαριάννα, μου θυμάμαι λίγο πριν χωρίσω, ο Κωνσταντίνος, ο μεγάλος μου γιος, μου είχε πει «Μαμά, βλέπω στην τηλεόραση τα ζευγάρια, αγκαλιάζονται και φιλούνται. Εγώ δεν σας έχω δει ποτέ έτσι με τον μπαμπά». Και η αλήθεια είναι ότι εκείνη τη στιγμή μου ήρθε μια τεράστια σφαλιάρα για το γεγονός ότι δίνω στο παιδί μου λανθασμένο πρότυπο για τις σχέσεις που πιθανότητα να ακολουθήσει και εκείνο στις συντροφικές του σχέσεις.
0: Ειδικά στην περίπτωση των οικογενειών με νευροδιαφορετικά παιδιά, πώς η καθημερινή φροντίδα και οι αυξημένες απαιτήσεις μπορούν να μετατρέψουν το ζευγάρι αποκλειστικά σε συνδιαχειριστές ενός έργου, παραγωνίζοντας ολοκληρωτικά τη σχέση?
1: Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερες μαμάδες που δουλεύω μαζί τους στις συνεδρίες coaching είναι είτε χωρισμένες ή ο γάμος τους περνάει δυσκολίες. Απ' τη μία είναι απόλυτα κατανοητό γιατί όταν έρχεται η διάγνωση το περισσότερο βάρος της φροντίδας του παιδιού πέφτει στη μαμά με συνέπεια να εξαντλείται ψυχολογικά και σωματικά ειδικά όταν δεν έχει βοήθεια. Όταν λοιπόν η μέρα γεμίζει με θεραπείες, μετακινήσεις, οικονομικές απαιτήσεις και αγωνία, το ζευγάρι μπορεί να λειτουργεί μόνο οργανωτικά. Δηλαδή, ποιος θα το πάει, ποιος θα το πάρει, τι πρέπει να κάνουμε. Ιδιαίτερα όταν η ευθύνη μοιράζεται άνισα και λείπει υποστήριξη, η κούραση αφήνει ελάχιστο χώρο για συντροφικότητα. Και το έχω βιώσει, η αλήθεια είναι, στο πετσί μου τα πρώτα χρόνια της διάγνωσης του Δημητράκη. Δεν

φταίει το παιδί, ούτε η νευροδιαφορετικότητά του. Χρειάζεται περισσότερη στήριξη οικογένεια, δικαιότερο μοίρασμα της φροντίδας και μικρές στιγμές σύνδεσης. Ιδανικά, το ζευγάρι χρειάζεται να έχει ψυχολογική υποστήριξη και μαζί και ξεχωριστά. Η σχέση του ζευγαριού είναι ένα από τα θέματα που δουλεύουμε στις συνεδρίες μου.

0: Έφη μου, προηγουμένως που αναφερθήκαμε στην πρώτη φάση και στα σημάδια, αναφέρθηκες και στην σιωπή και στη συναισθηματική απόσταση. Θέλω λοιπόν να μας πεις, όταν πια αυτή η απόσταση γίνει ασφιχτική, φτάνει αναπόφευκτα και η στιγμή που η σκέψη γίνεται πράξη και εκεί έρχεται αυτό το τεράστιο βάρος. Πώς το λέμε? Θέλω λοιπόν να σταθούμε λίγο σε αυτό το κρίσιμο σταυροδρόμι της ανακοίνωσης. Πώς καταλαβαίνει ένας γονέας ότι έφτασε η στιγμή που το διαζύγιο δεν είναι αποτυχία, αλλά πράξη αυτοσεβασμού και ευθύνης?
1: Ωραία ερώτηση. Κοίτα, όμως θεωρώ ότι δεν υπάρχει ένα σημείο που ισχύει για όλους. Χρειάζεται όμως να σταθούμε όταν η σχέση μας φθείρει σταθερά, όταν απουσιάζει ο σεβασμός και όταν οι προσπάθειες δεν συναντούν ανταπόκριση. Η ερώτηση είναι, υπάρχει πραγματική δυνατότητα να χτίσουμε μια σχέση στην οποία μπορούμε να είμαστε καλά? Το διαζύγιο μπορεί να είναι μια δύσκολη αλλά υπεύθυνη απόφαση, όταν αναγνωρίζουμε ότι η συνέχιση της σχέσης έχει μεγαλύτερο κόστος. Και όταν υπάρχει βία ή φόβος, προτεραιότητα είναι η ασφάλεια και η κατάλληλη υποστήριξη.
0: Μιας και μιλάμε για όλα αυτά τα δύσκολα συναισθήματα, είναι ένα κομμάτι ακόμα πιο δύσκολο που έχει ταλαιπωρήσει αρκετούς γονείς, τους έχει απασχολήσει. Πώς επικοινωνούμε την απόφαση αυτή στα παιδιά με ειλικρίνεια, χωρίς να φορτώσουμε ενοχές ή λεπτομέρειες των ενηλίκων?
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι το πιο συνηθισμένο έτσι πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι γονείς όταν πάρουν την απόφαση να χωρίσουν. Αν είναι εφικτό και ασφαλές, μιλάμε μαζί, ήρεμα και με απλά λόγια στα παιδιά. Τους λέμε, αποφασίσαμε ότι θα ζούμε σε διαφορετικά σπίτια, ότι αυτό είναι θέμα ανάμεσα στους μεγάλους, δεν φταίτε εσείς σε καμία περίπτωση και δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι για να μας ξαναφέρετε μαζί. Παραμένουμε και θα παραμένουμε πάντα οι γονείς σας και θα σας αγαπάμε για πάντα. Δεν μοιραζόμαστε κατηγορίες ή προσωπικές λεπτομέρειες τις οποίες δεν αφορούν τα παιδιά και πιθανόν να τα υπερφορτώσουν. Εξηγούμε όσα γνωρίζουμε για την καθημερινότητά τους, πού θα μένουν, τι θα αλλάξει και τι θα παραμείνει σταθερό. Αν κάτι δεν έχει αποφασιστεί, το λέμε ειλικρινά. Αφήνουμε χώρο για ερωτήσεις και συναισθήματα, χωρίς να απαιτούμε να καταλάβουν ή να αποδεχτούν αμέσως την απόφαση. Περιμένουμε όλες τις πιθανές αρνητικές συμπεριφορές από το παιδί και τις δεχόμαστε με συνέστηση και κατανόηση. Πρέπει να γίνει, Μαριάννα, ξεκάθαρο στο παιδί ότι δεν ευθύνεται το ίδιο που χωρίσαμε, αλλά επειδή δεν είχαμε καλή επικοινωνία με το πέρασμα του χρόνου και δεν αγαπιόμασταν πια. Παρ' όλα αυτά, θα είμαστε για πάντα οι γονείς του και θα το αγαπάμε. Αυτό που θα αλλάξει είναι ότι θα μένουμε σε διαφορετικά σπίτια.
0: Θέλω τώρα να σταθώ σε ένα σημείο από τα ελάχιστα που γνωρίζω για τον αυτισμό. Είναι πολύ σημαντικό για ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού η ρουτίνα και η σταθερότητα. Είναι μάλιστα ζωτική σημασία. Θα ήθελα λίγο να μας πεις πώς προετοιμάζουμε αυτή τη μετάβαση ώστε να ελαχιστοποιηθεί το άγχος.
1: Σωστά, Μαριάννα, τα αυτιστικά παιδιά χρειάζονται πρόγραμμα και ρουτίνα και θέλουν ανα πάσα στιγμή να ξέρουν τι θα γίνει μετά, θέλουν να ξέρουν τι θα τους ξημερώσει. Άρα προσαρμόζουμε την εξήγηση στον τρόπο που κατανοεί και επικοινωνεί το συγκεκριμένο παιδί, γιατί δεν είναι όλα τα παιδιά το ίδιο στο φάσμα του αυτισμού και δεν αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο. Χρησιμοποιούμε σαφή λόγια και όπου βοηθούν φωτογραφίες των σπιτιών, ένα οπτικό ημερολόγιο ή μια απλή ιστορία που περιγράφει τη νέα καθημερινότητα. Το παιδί χρειάζεται συγκεκριμένες πληροφορίες. Πού θα κοιμηθώ, ποιος θα με πάρει, πότε θα δω τον άλλο γονιό. Κρατάμε λοιπόν όσο μπορούμε σταθερές τις βασικές ρουτίνες και προετοιμάζουμε τις αλλαγές σταδιακά, με γνωριμία με το νέο χώρο και αγαπημένα αντικείμενα. Δίνουμε χρόνο επεξεργασίας και συνεργαζόμαστε με τους επαγγελματίες που γνωρίζουν το παιδί. Δεν υπάρχει μία συνταγή για όλα τα παιδιά στο φάσμα. Ο Δημητράκης μου, παραδείγματος χάρη, από τον πρώτο καιρό ήξερε ότι κάποιες μέρες θα είναι στον μπαμπά, κάποιες μέρες στη μαμά, απλά τον προετοίμαζα λίγες μέρες πριν και λίγες ώρες για να μην ευνηδιαστεί και αντιδράσει άσχημα. Τα αυτιστικά παιδιά, όπως σου είπα, θέλουν να ξέρουν τι θα γίνει μετά, έτσι νιώθουν ασφάλεια και είναι πιο ήρεμα.
0: Μάλιστα, και κάπως έτσι τα λόγια υπόθηκαν, κάποιοι πληγώνονται, κάποιοι το προσπερνούν. Όμως από τη θεωρία περνάμε στην πράξη, στην επόμενη μέρα, εκεί όπου τα παιδιά αρχίζουν να επεξεργάζονται αυτή τη νέα πραγματικότητα. Και συχνά αυτό δεν φαίνεται με λέξεις, αλλά με συμπεριφορές. Τι είναι αυτό που πραγματικά πληγώνει τα παιδιά σε ένα χωρισμό? Το ίδιο το διαζύγιο ή η σύγκρουση ανάμεσα στους γονείς?
1: Κοίτα, Μαριάννα, και ο ίδιος ο χωρισμός μπορεί να πονέσει, γιατί αλλάζει τον κόσμο που γνώριζαν και ανατρέπει τη ρουτίνα και την καθημερινότητά τους. Δεν χρειάζεται να υποτιμήσουμε αυτή την απώλεια. Είναι απώλεια και πρέπει να την βγάλουμε στην επιφάνεια και να την αναγνωρίσουμε. Η παρατεταμένη σύγκρουση όμως, οι καυγάδες, η ένταση, οι κατηγορίες και η πίεση να διαλέξουν πλευρά μπορούν να τα επιβαρύνουν πολύ περισσότερο. Αυτό που προστατεύει είναι να μειώνεται η ένταση, να υπάρχει σταθερή φροντίδα και το παιδί να διατηρεί ασφαλή σχέση με κάθε γονιό. Ένας χωρισμός που μειώνει τη σύγκρουση μπορεί να φέρει μεγαλύτερη ηρεμία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει στεναχώρια.

0: Στο σημείο αυτό έχω κρατήσει αυτό που είπες πάρα πολύ ωραία πριν, ότι όταν μιλάμε στα παιδιά τους εξηγούμε ότι δεν είναι αυτά υπεύθυνα για το χωρισμό. Πώς λοιπόν μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι το παιδί δεν θα νιώσει ότι εκείνο ευθύνεται για την απομάκρυνση των γονιών και ότι δεν χρειάζεται να κάνει κάτι για να τους ξαναφέρει κοντά, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είναι και ένα δυσανάλογο βάρος για τις πλατούλες του.
1: Σωστά. Όπως σου προείπα, το λέμε ξεκάθαρα, μιλάμε στο παιδί σαν να είναι ενήλικας, βέβαια στο πλαίσιο που μπορεί να καταλάβει ανάλογα το αναπτυξιακό του ορόσημο, και το επαναλαμβάνουμε. Δεν χωρίζουμε εξαιτία σου. Δεν φταίει κάτι που έκανες, είπες ή χρειάζεσαι. Η σχέση με τον μπαμπά ή τη μαμά αντίστοιχα είναι ευθύνη δική μας. Ειδικά όταν το παιδί έχει ακούσει διαφωνίες για τη φροντίδα του, χρειάζεται να ξεχωρίσουμε τις ανάγκες του από τις δικές μας δυσκολίες. Και το δείχνουμε στην πράξη, έτσι. Δεν το κάνουμε αγγελιοφόρο, διαιτητή ή παρηγορητή μας. Δεν του ζητάμε να μας ξαναενώσει, ούτε να μας προστατεύσει από τη στεναχώρια. Του επιτρέπουμε να παραμείνει παιδί και να αγαπά και τους δύο γονείς του χωρίς ενοχές.
0: Ξέρεις, το επισημαίνω εδώ και στέκομαι εδώ, γιατί έχουμε ακούσει και εσύ και εγώ, coach που είμαστε, πολλά περιστατικά που είτε ο ένας είτε ο άλλος γονιός βάζουν το παιδί, το εργαλειοποιούν και στην ουσία του προσδίδουν ένα βάρος το οποίο δεν μπορεί η παιδική ψυχούλα ούτε να καταλάβει ούτε και να αντέξει.
1: Σωστά, είναι πολύ συνηθισμένο αυτό, δυστυχώς γίνεται συχνά.
0: Και ο ένας γονιός να έχει καλή πρόθεση, αν ο άλλος κατηγορεί συνεχώς το παιδί πληγώνεται ακόμα περισσότερο και αναγκάζεται για να επιβιώσει να πάρει και το μέρος του ενός γονιού. Στο σημείο λοιπόν αυτό θέλω να μας πεις, είτε στα τυπικά παιδιά είτε στα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, εάν υπάρχουν και ποιες είναι αυτές οι συμπεριφορές ή παλινδρομήσεις που μπορεί να παρατηρήσουμε στα παιδιά κατά την περίοδο της προσαρμογής και κατά πόσο αυτό μπορεί να αλλάξει και από ανάλογα το ηλικιακό ορόσημο.
1: Μπορεί να εμφανίσουν μεγαλύτερη προσκόλληση, δυσκολίες στον ύπνο, ξεσπάσματα, απόσυρση ή δυσκολία συγκέντρωση στο σχολείο. Τα μικρότερα παιδιά μπορεί να επιστρέψουν προσωρινά σε συμπεριφορές προηγούμενων ηλικιών, όπως ατυχήματα στην τουαλέτα. Άλλα παιδιά δείχνουν θυμό και άλλα γίνονται ασυνήθιστα ήσυχα, που αυτό η αλήθεια είναι πολύ ανησυχητικό. Αυτές οι αλλαγές δεν εμφανίζονται σε όλα τα παιδιά και δεν τις αποδίδουμε αυτόματα στο χωρισμό. Εμείς φροντίζουμε να προσφέρουμε σύνδεση, σταθερότητα και ήρεμα όρια. Αν οι δυσκολίες επιμένουν, εντείνονται ή επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινότητά τους, ζητάμε οπωσδήποτε αξιολόγηση από έναν κατάλληλο ειδικό.
0: Νομίζω η συζήτηση εξελίσσεται πάρα πολύ όμορφα και έχουμε φτάσει νομίζω σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Προηγουμένως είπαμε ότι θέλει επικοινωνία ανάμεσα και στους γονείς προκειμένου να υπάρχει μια συνεργασία, αν και τις περισσότερες φορές δεν το συναντάμε αυτό. Ας πάρουμε το ευίωνο σενάριο ότι οι δύο γονείς αποφασίζουν να συνεργαστούν ως προς την επικοινωνία με το παιδί. Πώς χτίζεται μια λειτουργική συνεργασία όταν οι πληγές είναι ακόμα νοπές? Ποια είναι τα πρώτα όρια που πρέπει να τεθούν μεταξύ των πρώην συντρόφων ώστε να υπάρξει αυτή η λειτουργική, η πολυπόθητη λειτουργική επικοινωνία?
1: Κοίτα, χρειάζεται να συμφωνήσουμε πώς και πότε θα επικοινωνούμε. Πρωταρχικά, ποια θέματα απαιτούν συνεννόηση και τι κάνουμε σε ένα πήγον περιστατικό. Προσπαθούμε να κρατάμε την επικοινωνία συγκεκριμένη γύρω από το παιδί και αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε κάθε πρακτικό ζήτημα για να ξανανοίξουμε τις διαφωνίες του γάμου. Σεβόμαστε την ιδιωτικότητα του άλλου και δεν βάζουμε το παιδί στη μέση. Δεν χρειάζεται να είμαστε φίλοι για να συνεργαστούμε. Χρειάζεται να μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις που εξυπηρετούν τις ανάγκες του παιδιού. Αυτό τηρήσαμε και εμείς με τον πρώην άντρα μου, που δεν παραμείναμε φίλοι, ούτε έχουμε επαφές εκτός των παιδιών. Έχουμε όμως μια πολύ αρμονική επικοινωνία για τα παιδιά.
0: Πολύ σημαντικό είναι αυτό. Πιστεύω όμως ότι είστε η εξαίρεση του κανόνα που θέλει τους δύο γονείς να συνεργάζονται σε ένα αρμονικό επίπεδο. Τι γίνεται όμως εκείνες ακριβώς τις καταστάσεις, γιατί βλέπεις ότι επισημαίνω κάποια πράγματα γιατί απασχολούν πολλούς γονείς, όταν ο ένας γονέας αρνείται να συνεργαστεί ή ακόμα χειρότερα υπονομεύει τον άλλον?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι πολύ συνηθισμένο. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να επιβάλλουμε τη συνεργασία, μπορούμε όμως να κρατήσουμε τη δική μας επικοινωνία σύντομη, σαφή και χωρίς προσβολές. Δηλαδή, Μαριάννα, δεν εστιάζουμε στο τι κάνει ο πρώην, αλλά πώς ανταποκρινόμαστε εμείς με αξιοπρέπεια. Γυρνάμε το φακό επάνω μας, παίρνουμε την ευθύνη και ασχολούμαστε με το δικό μας κομμάτι. Πώς εμείς θα επικοινωνήσουμε με ένα υγιή τρόπο και με αυτοσεβασμό. όπου βοηθά χρησιμοποιούμε ένα συμφωνημένο γραπτό κανάλι και συγκεκριμένες προτάσεις. Αν η άμεση επικοινωνία οδηγεί συνεχώς σε σύγκρουση, μπορεί να χρειαστεί πιο δομημένη συνεννόηση με κάποια επαγγελματική υποστήριξη. Απέναντι στο παιδί δεν απαντάμε στην υπομόνευση με υπομόνευση σε καμία περίπτωση. Του λέμε δηλαδή δεν χρειάζεται να πάρεις θέση, αυτό θα το χειριστούν οι μεγάλοι. Αν υπάρχουν απειλές, βία ή έλεγχος, η προτεραιότητά μας είναι η προστασία και η εξειδικευμένη καθοδήγηση, όχι η διατήρηση επαφής με κάθε κόστος.
2: Η ώρα είναι 12.30.

0: Ionion FM Stereo.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% σε επιλεγμένα στρώματα, παπλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. USK Scandinavian Sleeping and Living.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
7: Τι λέει ρε αυτός?
8: Το Αλάτι και Πιπέρι ψάχνει.
7: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
9: Αλάτι και Πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
8: Αλάτι και Πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
9: Αλάτι και Πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
10: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
11: Διαβάστε στην απογευματινή δικαίωση της εφημερίδας για τριπλή παρέμβαση στα καύσιμα. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Πέμπτη Παρασκευή, Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενέργεια, προϋπολογισμός, ουκρανικό, τα καυτά μέτωπα. Επιδημία, οι απάτες με θύματα ηλικιωμένους. 6.339 περιστατικά σε 7 μήνες και λία δεκάδες εκατομμύρια. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι,

0: Μαζί μας σήμερα έχουμε έναν άνθρωπο που γνωρίζει βαθιά τη γονεϊκότητα σε όλες τις απαιτητικές και όμορφες πτυχές της. Την Έφη Αργυροπούλου, coach θετικής ψυχολογίας με εξειδίκευση στην ψυχική ενδυνάμωση γονιών αυτιστικών παιδιών. Θέλω λίγο, επειδή προαναφέρθηκες ότι το παιδί αρχίζει να μοιράζεται σε δύο σπίτια κτλ. Μέσα και από το παράδειγμα του Δημητράκη, θέλω να μας πεις λίγο εσύ πώς το βίωσες και γενικά πώς μπορούμε να επιτύχουμε τη συνέπεια στο πρόγραμμα του παιδιού, στις θεραπείες, είτε μιλάμε για ένα τυπικό παιδί, είτε παιδί με νευροδιαφορετικότητα. Όταν γενικά το παιδί καλείται, πρέπει να προσαρμοστεί στο να μοιράζεται στα δύο αυτά διαφορετικά σπίτια του μπαμπά και της μαμάς. Μπορούμε άραγε να την επιτύχουμε αυτή τη συνέπεια?
1: Η συνέπεια θεωρώ ότι ξεκινά από μια σαφή συμφωνία μεταξύ των γονιών. Δηλαδή, ποιες θεραπείες, δραστηριότητες ακολουθεί το παιδί, ποιος αναλαμβάνει τις μετακινήσεις και ποιες είναι οι βασικές ώρες ύπνου, διαβάσματος και ποια όρια ισχύουν και στα δύο σπίτια. Θα βοηθούσε ένα κοινό ημερολόγιο και η τακτική ενημέρωση βοηθούν να υπάρχει συνέχεια στη φροντίδα του. Αν οι επαγγελματίες που το υποστηρίζουν δίνουν οδηγίες για το σπίτι, χρειάζεται να τις γνωρίζουμε και οι δύο γονείς. Τα δύο σπίτια μπορούν να έχουν διαφορές, αλλά το παιδί χρειάζεται να ξέρει τι να περιμένει στο κάθε σπίτι. Ειδικά για ένα παιδί στο φάσμα, βοηθάει ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα που δείχνει πότε θα βρίσκεται με κάθε γονιό και τι θα ακολουθήσει μέσα στη μέρα. Το ζητούμενο είναι οι γονείς να συνεννοούνται, ώστε το παιδί να μην χρειάζεται να μεταφέρει πληροφορίες ή να αντιμετωπίζει συνεχώς αντικρουόμενες οδηγίες. Αυτό είναι μια δουλειά που πρέπει να κάνουν οι γονείς.
0: Έχω την εντύπωση ότι η συζήτηση έχει γίνει πολύ παιδοκεντρική. Μιλήσαμε πολύ για τα παιδιά, γιατί όντως είναι ευαίσθητες ψυχές και καλούνται να βιώσουν κάτι δυσανάλογο για την ηλικία τους, για την ψυχούλα τους. Ωστόσο, από την εξίσωση λείπει ένας άνθρωπος που συχνά ξεχνάμε και είμαστε εμείς οι ίδιοι, είτε είναι η μητέρα είτε είναι ο πατέρας. Πριν γίνουμε γονείς όμως ήμασταν ο άνδρας και η γυναίκα. Πίσω λοιπόν από αυτούς τους ρόλους του γονέα και του φροντιστή, πώς μαζεύει κανείς τα κομμάτια του για να ξανασταθεί όρθιος και να προχωρήσει μπροστά? Πώς δηλαδή ένας άνθρωπος διαχειρίζεται αυτό το πένθος του χωρισμού, γιατί ένα κλείσιμο κύκλου οπωσδήποτε έχει και ένα πένθος για τις προσδοκίες που είχες, για τα όνειρα που δεν πραγματοποιήθηκαν. Παράλληλα όμως πρέπει να ισορροπείς και με τις αδιάκοπες απαιτήσεις τόσο της καθημερινότητας, εργασία, προσωπική ζωή, όσο και της γονεϊκότητας.
1: Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν παντρεύεται για να χωρίσει, ούτε εγώ παντρεύτηκα και σκεφτόμουν ότι μπορώ να χωρίσω. Όλοι μπαίνουμε σε μία συμβίωση, σε ένα γάμο με τους καλύτερους ιονούς. Παρ' όλα αυτά, ένας χωρισμός μπορεί όντως να συμβεί. Μετά το χωρισμό, επιτρέπουμε στον εαυτό μας να πενθήσει τον άνθρωπο, την κοινή ζωή και το μέλλον που είχαμε φανταστεί. Μπορεί να συνυπάρχουν και η θλίψη και ο θυμός και η ανακούφιση. Το ότι εμείς πήραμε την απόφαση δεν σημαίνει ότι δεν δικαιούμαστε να πονάμε. Και εννοείται δεν χρειάζεται να τα αντέχουμε όλα μόνοι μας. Ζητάμε πρακτική βοήθεια, στηριζόμαστε σε ανθρώπους εμπιστοσύνης, κάνουμε ψυχοθεραπεία, coaching, οποιαδήποτε θεραπευτική προσέγγιση μας ταιριάζει. Στο παιδί μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα: είμαι στεναχωρημένος και είναι ανθρώπινο, γιατί το παιδί θα είναι αρκετές μέρες μαζί μας, αν υπάρχει συνεπιμέλεια. Αν υπάρχει η συνθήκη που κάποιες ώρες ή μέρες παίρνει ο μπαμπάς στο παιδί, όπως και να έχει το παιδί θα μας βλέπει. Και είναι ανθρώπινο το παιδί να γνωρίζει ότι η μαμά δεν είναι καλά, ο μπαμπάς δεν είναι καλά, ότι περνάει μια περίεργη φάση, ώστε να δίνει και παράδειγμα στο παιδί να εκφράζει όλα τα συναισθήματα. Δεν καταπιεζόμαστε, ούτε τα κρύβουμε τα συναισθήματά μας. Αυτό που είπα, ότι είμαστε παράδειγμα και για εκείνο, πώς θα αντιμετωπίζει τις δικές του δυσκολίες μεγαλώνοντας.
0: Και βέβαια να επισημάνουμε στο σημείο αυτό ότι δεν απαιτούμε από το παιδί να θεραπεύσει τα δικά μας συναισθήματα, δεν του προσδίδουμε αυτό το βάρος, γιατί το έχουμε δει και αυτό μέσα από τις συνεδρίες μας. Ναι. Ο γονιός να κρέμεται πάνω στο παιδί και να το καθιστά υπεύθυνο, αρμόδιο για τη δική του ευτυχία.
1: Ναι, αυτό η αλήθεια είναι μια παθογένεια. Δεν είναι υγιές όμως, ούτε φυσιολογικό, στα πλαίσια του φυσιολογικού.
0: Να θυμόμαστε πάντα ότι το παιδί μας είναι το παιδί μας και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται ο ή σύντροφός μας για να καλύψει ένα κενό που απέτυχε ο γάμος.

0: Και μιας λοιπόν και μιλάμε για σύζυγο, σύντροφο, φροντιστή, όλα αυτά είναι ρόλοι που για χρόνια έχουν γίνει και η ταυτότητά μας. Κάπως δηλαδή όπως μετά από ποιή χρόνια εργασίας κάποιος συνταξιοδοτείται και δεν μπορεί ακόμα να το χωνέψει ότι αλλάζει η καθημερινότητά του. Πώς λοιπόν μπορούμε να αναπροσδιορίσουμε τη δική μας ταυτότητα μετά το χωρισμό?
1: Κοίτα, εξαρτάται τον άνθρωπο. Σίγουρα κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια για να το κάνουν αυτό, όπως και εγώ χρειάστηκα ψυχοθεραπεία και coaching για να μπορέσω να προχωρήσω. Χρειάζεται αρκετή αυτοπαρατήρηση και να ξεκινήσουμε ίσως με κάποιες ερωτήσεις στον εαυτό μας: τι μου αρέσει, τι μου έχει λείψει, ποιες ανάγκες έχω αφήσει πίσω. Δεν χρειάζεται να έχουμε αμέσως όλες τις απαντήσεις. Μία φιλία, μία νέα δραστηριότητα, ένας προσωπικός στόχος μπορούν σταδιακά να μας ξαναφέρουν σε επαφή με τον εαυτό μας. Η γονεϊκότητα παραμένει βέβαια σημαντικό κομμάτι στη ζωή μας, αλλά έχουμε και άλλες πλευρές. Δεν είμαστε μόνο μαμά, δεν είμαστε μόνο μπαμπάς, είμαστε και άντρας και γυναίκα, αυτό που ήμασταν πολύ πριν γίνουμε γονείς. Το να δώσουμε χώρο δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπουμε τα παιδιά μας, γιατί είναι πολύ συνηθισμένο αυτό οι γονείς και ειδικά οι μαμάδες να νιώθουν τύψεις όταν χωρίσουν και μετά δίνουν βάρος στην προσωπική τους ζωή, στη φιλική τους, στην αυτοφροντίδα τους. Σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε πως και ο άνθρωπος που τα φροντίζει έχει ανάγκη από ζωή, σύνδεση και υποστήριξη.
0: Είναι έτσι ακριβώς. Και έχει φροντίσει η κοινωνία πάρα πολύ καλά, ειδικά τις μητέρες, να τις γεμίζει συνεχώς τύψεις και ενοχές, είτε μείνει σε ένα κακοποιητικό γάμο, είτε και χωρίς να είναι κακοποιητικός, είτε χωρίσει, είτε οποιαδήποτε επιλογή και αν κάνει.
1: Η κοινωνία το κάνει, Μαριάννα, το θέμα εμείς τι επιτρέπουμε.
0: Λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν να, και μέσα έτσι από τα δικά σου, τις δικές σου συνεδρίες που έχεις ακούσει, που το ζεις πιο πολύ, τι χρειάζεται να κοιτάξουμε μέσα μας, γιατί είναι πολύ ανθρώπινο να θες να προχωρήσεις τη ζωή σου, να κάνεις μια καινούρια σχέση, αλλά τι πρέπει να δούμε ώστε να μην μεταφέρουμε τα ίδια μοτίβα?
1: Δύσκολη ερώτηση. Δύσκολη και στην πράξη, αλήθεια είναι, γιατί εμπεριέχει πολύ προσπάθεια και δουλειά με τον εαυτό μας. Χρειάζεται να δούμε με ειλικρίνεια πώς λειτουργούσαμε στην προηγούμενη σχέση. Μήπως λέγαμε πάντα ναι για να αποφύγουμε τη σύγκρουση? Μήπως δίναμε συνεχώς χωρίς να ζητάμε όσα χρειαζόμασταν? Μήπως ανεχόμασταν συμπεριφορές που μας πλήγωναν επειδή φοβόμασταν τη μοναξιά? Σκοπός είναι να καταλάβουμε πού δυσκολευόμαστε και τι χρειάζεται να φροντίσουμε μέσα μας, χωρίς να κατηγορούμε τον εαυτό μας για τη συμπεριφορά του άλλου, αλλά και ούτε να το παίζουμε συνέχεια θύμα και ότι φταίνε συνεχώς οι σύντροφοι που προσελκύουμε, γιατί η αλήθεια είναι αυτό το πιο εύκολο και το κάνουν πολλοί κόσμος. Να πάρουμε δηλαδή την ευθύνη που μας αναλογεί. Έπειτα χρειάζεται αυτή η επίγνωση να γίνει πράξη. Να εκφράζουμε τις ανάγκες μας, να βάζουμε όρια και να αναγνωρίζουμε αν αυτά γίνονται σεβαστά. Γιατί αν έχουμε μάθει να μικραίνουμε για να μας αγαπούν, προφανώς θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και με ένα νέο σύντροφο. Αυτό δεν θα αλλάξει. Στην ουσία, αν δεν αλλάξουμε εμείς το μοτίβο και τη συμπεριφορά μας, θα προσελκύουμε νέους ανθρώπους, αλλά με την ίδια συμπεριφορά. Η ουσιαστική δουλειά είναι να μπορούμε να είμαστε σε μια σχέση χωρίς να εγκαταλείπουμε τον εαυτό μας και τις ανάγκες μας. Να υπάρχουμε σε μια ζωή που μας αρέσει και μας γεμίζει πολύ και μια σχέση να είναι συμπληρωματική. Να βρούμε το άλλο μας ολόκληρο, όχι το άλλο μισό μας.
0: Μήπως ως και αυτό ήταν το λάθος στο γάμο, ότι εγκαταλείψαμε εμάς υπέρ του γάμου, για να καλύψουμε ανάγκες του γάμου. Μήπως λοιπόν θα πρέπει να αναθεωρήσουμε και να αρχίσουμε να ρίχνουμε λίγο περισσότερο την προσοχή που δώσαμε στους άλλους σε εμάς.

0: Εύη μου, θα ήθελα να μας δώσεις έτσι ένα μήνυμα ελπίδας σε κάθε γονιό, μητέρα, πατέρα, δεν έχει σημασία, που αυτή τη στιγμή νιώθει ότι ο κόσμος του καταραίει και είναι είτε υπό τη σκέψη να χωρίσει, είτε είναι στο δικηγόρο και υπογράφει αυτή τη στιγμή το διαζύγιο.
1: Μαριάννα, θα του έλεγα αυτό που θα ήθελα να είχα ακούσει κι εγώ και δεν το άκουσα, το ότι τελείωσε ο γάμος σου δεν σημαίνει ότι τελείωσε η ζωή σου ή ότι απέτυχες ως γονιός. Τώρα μπορεί να φοβάσαι πώς θα τα καταφέρεις με τα παιδιά, το σπίτι, τα οικονομικά και τη μοναξιά, αλλά δεν χρειάζεται να τα λύσεις όλα μαζί. Τώρα σου φαίνονται όλα δύσκολα, γιατί είναι δύσκολα, έτσι ένιωθα κι εγώ όταν χώρισα, όλα μου φαινόταν βουνό και τεράστια. Σε λίγο καιρό όμως που θα έχεις σταθεί στα πόδια σου θα είναι όλα πιο αισιόδοξα, απλά χρειάζεται να δώσεις χρόνο, χώρο και να κάνεις υπομονή. Ξεκίνα από όσα χρειάζεσαι σήμερα, τώρα, και ζήτησε βοήθεια από ανθρώπους που εμπιστεύεσαι. Μπορείς να στεναχωριέσαι, έχεις το δικαίωμα και παράλληλα να είσαι ένας στοργικός παρόν γονιός. Δεν χρειάζεται να κρύβεις κάθε συνέστημα, ούτε να δείχνεις συνεχώς δυνατός. Με χρόνο και υποστήριξη μπορείς να δημιουργήσεις ξανά μια καθημερινότητα που να χωράει ασφάλεια, χαρά και δικές σου, όλο δικές σου επιθυμίες. Σίγουρα ο χωρισμός είναι ένα δύσκολο κομμάτι της ιστορίας σου, αλλά δεν είναι όλη σου ιστορία και σου το λέω βιωματικά και με σιγουριά ότι έχεις ακόμα πολλά να ζήσεις.
0: Πολλά και όμορφα, αρκεί να το αποφασίσουμε, να το επιλέξουμε και να το δημιουργήσουμε. Είναι στο χέρι μας όλο αυτό. Εύη μου, σε ευχαριστούμε από καρδιάς για αυτή τη βαθιά, ειλικρινή και τόσο ενδυναμωτική κουβέντα που είχαμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Μαριάννα. Κάθε φορά νιώθω ότι στέλνουμε έτσι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα στους ανθρώπους που μας ακούνε και έστω λίγοι άνθρωποι να μετατοπιστούν ή να νιώσουν τη διάθεση να αλλάξουν τη ζωή τους, είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας.
0: Και ξέρεις, είμαστε σε μία ζώνη και ένα σταθμό ενημερωτικό και στέλνουμε μέσα από όλη αυτή τη μαυρίλα της ενημέρωσης, γιατί δεν είναι αγγελικά πλασμένος ο κόσμος, πολύ μεγάλη αισιοδοξία, πολύ έτσι ελπίδα φωτός, να το πω, φως της ελπίδας. Αν λοιπόν κρατάμε κάτι ουσιαστικό από όσα μοιράστηκε σήμερα μαζί μας, είναι πως το τέλος ενός γάμου δεν είναι το τέλος, είναι πάντα η αρχή. Το κλείσιμο ενός κύκλου ανοίγει έναν άλλο κύκλο. Τα παιδιά δεν χρειάζονται τέλους γονείς, δεν χρειάζονται τέλους γάμους, χρειάζονται γονείς παρόντες, ένα δίχτυ ασφαλείας και κάποιον που θα φροντίζει ώστε το νευρικό του σύστημα να παραμένει σε ηρεμία. Πάνω απ' όλα να πούμε σε κάθε γονιό που μας ακούει, όπως είπε και η Εύη, ότι δεν χρειάζεται τώρα να σε παίρνει από κάτω, η ζωή δεν σταματά. Πολλές φορές συνεχίζει γιατί κάτι άλλο υπάρχει καλύτερο που μας περιμένει. Σας ευχαριστώ όλους και όλες που ήσασταν μαζί μας εδώ. Ευχόμαστε από καρδιάς καλή συνέχεια σε όλους με το υπόλοιπο πρόγραμμα του Ionion FM.

0: είναι μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medji στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medji. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
0: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Ακούτε Ionion FM.

0: Αυτή είναι η μπαλάντα του ξεσηκωμού, Θάνος Μικρούτσικος.
1: Καλούμε σε κάτι τέτοιο.
0: Εξαρτάται, θα δείξει.
1: Νομίζω δεν ήρθα έτοιμος, έπρεπε να βάλω το ανάλογο τακούνι.
0: Δεν θα το γλιτώσουμε. Έχουμε καλεσμένη σήμερα.
1: Τον Ταρίφα.
0: Πολύ μεγάλη
1: μας
0: χαρά.
1: Μας φάγανε.
0: Κατά μία έννοια. Με πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο στούντιο δίπλα μας, την Νατάσα Μποφίλιου. Γεια σου, Νατάσα.
2: Καλά, είναι φοβερό τώρα που είμαστε μαζί εδώ πέρα στον αέρα.
1: Καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκα. Νομίζω ότι αυτή η τριπλέτα μπορεί να καλέσει σε διάφορα καλέσματα.
1: Να.
0: Είμαστε και
2: είμαστε
0: στη συγκρού.
2: Πανέτοιμοι.
1: Οπότε, τριπλέτα δώσε μας και πάρε μας τη ζωή μας.
2: Έτσι.
0: Ο λόγος που είναι εδώ η Νατάσα είναι ότι επειδή την άλλη Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, ο Μελωδία Θεσσαλονίκης που είναι παιδί και
1: εδώ,
0: το ευρύτερο ομίλου, σε συνεργασία με το Μελωδία της Αθήνας, θα κάνουν συναυλία για το Θάνο Μικρούτσικο. Και τραγουδάει η Νατάσα, ο Κότσιρας και η Μαρία Παπαγεωργίου. Οπότε με αφρομή αυτό την έχουμε σήμερα εδώ. Θα πούμε και άλλα, αλλά στην αρχή θα πούμε για το Μικρούτσικο, για τη συναυλία, τι σημαίνει για μας ο Μικρούτσικος. Γι' αυτό ξεκινήσαμε με την μπαλάντα του ξεσηκωμού, Μαρία Δημητριάδη βεβαίως. Θα το πείτε αυτό?
2: Όχι.
0: Όχι. Okay. Τα πάτε σε πιο.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Καταρχάς να πω ότι είμαι λίγο άρρωστη, γι' αυτό ακούγομαι λίγο έτσι πιο αισθαντικά.
0: Μα ήταν μέχρι δύο πριν δύο ώρες να μην έρθεις.
1: Ναι. Το οποίο είναι βοηθητικό για το ραδιόφωνο.
2: Το οποίο είναι πολύ βοηθητικό και εντάξει τώρα ξέρεις, εμπνέει και κάτι αισθαντικό αυτές οι δύο παρουσίες απέναντί μου που δεν βλέπετε.
0: Είναι από το σύλλογο τυφλών η κοπέλα. Γι' αυτό δεν πειράζει.
2: Δείχτε τους τώρα.
1: Αν νιώθεις ότι καθαρίζει η φωνή σου, κράτα τη λίγο γιατί όσο έχουμε εκπομπή, ωραία.
2: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξεις όταν έχεις να κάνεις με ένα τόσο μεγάλο έργο. Τι θα βάλεις σε μια συναυλία?
1: Ακριβώς,
2: γιατί η συναυλία έχει μια συγκεκριμένη διάρκεια. Καλά, το ζήσαμε και με το Θύμιο όταν φτιάξαμε την παράσταση για το Θοδωράκη, το Μέσο Ανθισμένους Κήπους. Το ίδιο συμβαίνει και με το Μικρούτσικο. Οπότε δεν μπορείς να διαλέξεις τι πρέπει να φύγει. Συζητήσεις επί συζητήσεων. Τελικά, εντάξει, επειδή ο Θύμιος Παπαδόπουλος έχει. Είναι αυτή
0: άλλος
2: η προσωπικότητα.
0: Και άλλο. Το alter ego του Μικρούτσικου. Ο Μικρούτσικος έλεγε ότι ο Παπαδόπουλος είναι το alter ego.
2: Ακριβώς. Είναι το alter ego του.
1: Που είναι ο μαέστρος.
2: Είναι ο μαέστρος στην παράσταση. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει σε βάθος το έργο. Εγώ τον εμπιστεύτηκα απόλυτα. Του είπα, Θύμιο, δες εσύ τι πιστεύεις ότι θα λειτουργήσει. Γιατί εγώ ήμουν αδύνατο και να διαλέξω τι θα πω και να διαλέξω τι δεν θα πω. Οπότε πάρω το πάνω σου, μου στείλε κάποιες επιλογές. Και του είπα, είμαστε ok, εννοείται, πάμε να ζήσουμε αυτή τη φοβερή εμπειρία. Εγώ έχω άλλη μια φορά τραγουδήσει αφιέρωμα του Θάνου, στο ΣΕΦ το αφιέρωμα που έκανε
0: πριν 1,5, περίπου σχεδόν 2 χρόνια.
2: Που ήταν και η πρώτη φορά που ήμουνα και με τον Γιάννη στη σκηνή με τον Κότσιρα και τραγουδήσαμε παρέα. Και ήταν μια τρομερή εμπειρία, εντάξει, όσοι ήταν εκεί το ζήσανε αυτό.

0: να ζήσουμε αυτή τη φοβερή εμπειρία. Εγώ έχω άλλη μια φορά τραγουδήσει αφιέρωμα του Θάνου στο ΣΕΦ, το αφιέρωμα που έκανε
1: πριν 1,5 περίπου σχεδόν 2 χρόνια,
0: που ήταν και η πρώτη φορά που ήμουνα και με τον Γιάννη στη σκηνή με τον Κότσιρα και τραγουδήσαμε παρέα. Και ήταν μια τρομερή εμπειρία. Εντάξει, όσοι ήταν εκεί το ζήσανε αυτό. Το αντίκτυπο που έχει το έργο του Μικρούτσικου, το πόσο επίκαιρο είναι, το πόσο έχει καλύψει όλη την γκάμα αισθητικά στο τραγούδι, δηλαδή από τα πολιτικά του μέχρι τα ερωτικά του. Είναι.
2: Και φάντος.
0: Όλη μας τη ζωή. Είναι, δηλαδή είναι πραγματικά ένα. Όλη τη ζωή, σε όλη την έκταση του ανθρώπου, την έχει καλύψει ο Θάνος Μικρούτσικος, μελοποιώντας σπίτες, μελοποιώντας αυτούς σπουδαίους δημιουργούς. Δεν ξέρω, μπορεί να μιλάω ατέλειωτα.
1: Όχι, θα σε ελέγξουμε κάπως. Η συναυλία θα γίνει στην πλατεία Αριστοτέλους. Είναι ελεύθερη για το κοινό. 8.30 ώρα την άλλη Παρασκευή μπορεί να έρθει όποιος θέλει.
2: Σαν το ρεύμα δηλαδή.
1: Ναι, λίγο πιο πέρα όμως.
2: Α, ενώ που ήταν και αυτό ελεύθερο στην πλατεία εκεί πάλι.
1: Δεν ήταν στην πλατεία.
2: Στην παραλία.
1: Στο Μέγα Αλέξανδρο ο ρεύμος.
2: Πάνω κάτω.
1: Εδώ είναι αλλιώς.
2: Στα δύο πολιτιστικά γεγονότα της Θεσσαλονίκης.
1: Μικρή άκουγες, Μικρούτσικο.
0: Τι ερώτηση είναι αυτή.
1: Επειδή.
0: Μεγάλωσα στο σπίτι του πατέρα μου και της μάνας μου. Ήταν υποχρεωτικό.
1: Ποιες ώρες.
0: Υποχρεωτικό.
1: Μετά από Θοδωράκη και Χατζηδάκη.
0: Αυτό ακριβώς. Υπήρχε, ρε παιδί μου, ένα πρόγραμμα.
2: Πριν τα μαθηματικά, υπολογίζω. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι ήταν τέτοια υποχρεωτικότητα τα μαθηματικά.
0: Μετά τα. Εννοείται.
2: Άμα θες, διαβάζεις και μαθηματικά.
0: Και αυτό είναι μια αλήθεια, ότι ήταν πιο σημαντικό να ακούμε μουσική, να διαβάζουμε βιβλία, παρά να καθόμαστε να διαβάζουμε τα μαθήματα.
1: Όλα τα κομμουνιστικά.
0: Να διαβάζω τα μαθήματα μια δική μου απόφαση. Ήταν επιλογή.
1: Δεν σε έλεγχε ποτέ.
0: Δεν ήταν υποχρεωτικό.
2: Είχαμε αποφασίσει καλλιέργεια, όχι μόρφωση.
0: Ήταν προαιρετικό.
2: Δεν πάνε εντάξει όλα.
0: Αλλά εμένα, ο αγαπημένος μου δίσκος, βασικά συνδέθηκα υπερβολικά με το Μικρούτσικο, όταν. Με παίρνει και ο Χαρούλης.
1: Ναι.
0: Συνδέθηκα.
2: Συνδέθηκα
0: υπερβολικά με το Μικρούτσικο σε πιο μεγάλη ηλικία, όταν άρχιζα να μπορώ να παίζω πιάνο με μια δεξιότητα, έτσι ώστε να μπορώ να ανταποκριθώ, και άρχισα να ακούω το Μικρούτσικο και πώς τραγουδούσε ο ίδιος τα τραγούδια του. Ας πούμε, αυτός ο δίσκος, ο Θάνος τραγουδάει, ο Μικρούτσικος τραγουδάει, Θάνο Μικρούτσικο. Νομίζω κάπως έτσι είναι ο τίτλος. Που είναι μόνος του. Και εκεί
2: έχει
0: άρχισα,
2: δύναμη,
0: έχει μία δύναμη που δεν ξέρω, εκεί άρχισα να συνδέομαι, ήμουνα και σε πιο μεγάλη ηλικία, άρχισα να συνδέομαι και με όλο του το έργο. Δηλαδή ας πούμε το Μπέρτολ Μπρέχτ, ας πούμε, αυτό το τραγούδι, εγώ ο Μπέρτολ Μπρέχτ, είμαι από τα μαύρα δάση. Θυμάμαι καθόμουν ας πούμε να το παίξω στο πιάνο και απέκτησα μία προσωπική σχέση εντελώς δική μου με το ρεπερτόριο.
1: Την ώρα που άλλα κορίτσια ακούγαν Μαντόνα εκείνη την εποχή.
2: Νομίζω και η Νατάσα ακούγε Μαντόνα.
0: Όχι,
1: απαγορευμένο.
0: Απαγορευμένο.
1: Απαγορευμένο με στο σπίτι.
0: Όχι, άρχισα μεγάλη.
1: Έχω μιλήσει με τον πατέρα της, ξέρω.
0: Στην pop μπήκα πιο μεγάλη.
1: Ξέρεις.
0: Δηλαδή, άρχισα να ακούω ξένη μουσική rock πρώτα. Δηλαδή, Floyd, Doors, Led Zeppelin κτλ. Σαν έφηβη.
2: Περνάγανε στο σπίτι.
0: Ναι, ο πατέρας μου γούσταρε τους Black Sabbath. Άλλο ακούω.
2: Ναι, εντάξει.
0: Είχαμε δηλαδή ένα δίσκο Black Sabbath και δύο δίσκους Beatles. Αυτό ήταν από ξένη μουσική.
1: Υποχρεωτικά, με το πρωινό.
0: Αυτά. Αλλά μετά άρχισα εγώ να ακούω μόνη μου φυσικά, όσο έφηβη, πρώτα με τους Doors.
2: Ελληνικά pop.
0: Γιατί είδα τον Jim Morrison και είπα, εντάξει.
2: Για ακόμα.
0: Κάπως πρέπει να γνωρίσουμε. Να γνωρίσουμε πιο βαθιά. Είχε μία συμμαθήτριά μου στο πίσω μέρος του βιβλίου της μια φωτογραφία του Τζιμ Μόρισον. Και ήταν διπλανή μου, βλέπω τη φωτογραφία, της λέω τι είναι αυτό. Μου λέει είναι ο Τζιμ Μόρισον. Λέω ωραία, ας εμβαθύνουμε.
2: Και άρχισα να ακούω,
0: άκουσα να ακούω ροκ, classic rock, μετά πήγα στη jazz που σπούδασα κιόλας σε jazz μουσική και μετά ήρθε στη ζωή μου η pop με την έλευση του Θέμη Καραμουρατίδη.
1: Βέβαια,
2: κάποιος σε χαλάσε.
0: Δηλαδή από τον Καραμουρατίδη ξεκίνησα. Να, και το Γεράσιμο να ακούω πιο pop πράγματα.
2: Μικρή εντάξει, δεν άκουγες παιδί μου, καθόλου, ελληνικά, Αλέξη.
0: Δεν είχα ιδέα. Δεν είχα ιδέα.
1: Αποστόλη, στο σπίτι
2: ακούγανε άλλες.
1: Δεν βλέπαν τηλεόραση, ακούγανε
2: που
1: μόνο
2: Αντάρτικα. Πού μεγάλωσε παιδί μου.
1: Εκεί που μεγάλωσε.
0: Εντάξει, τηλεόραση βλέπαμε συγκεκριμένα πράγματα.
1: Ανοίγαν και κλείναν. Είχε με λουκέτο ήταν.
0: Συγκεκλίν, καρουζέλ. Καμιά σειρά, μας άφηνα να δούμε καμιά φορά να πηγαίνουμε στο δωμάτιο.
1: Στις εθνικές επαιτίους τι κάνατε.
0: Τι κάναμε, εδώ ολόκληρο αφιέρωμα κάθε μέρα για την επέτειο.
1: Μπαμπάς έπαιρνε κιθάρα και
0: ναι,
1: σπίτι.
0: Ναι. Έπαιζε ο αδερφός
2: μόνοι τους ή έρχονταν και κάποιος ακόμα.
0: Και καλούσαμε και φίλους. Αλλά ξεκινούσαμε, ας πούμε. Γι' αυτό και έλασε εγώ, τα πήγα στο σχολείο. Έτσι ξεκίνησα να ασχολούμαι και με τη μουσική και σε ένα επίπεδο λίγο πιο. Δηλαδή, ας πούμε, πήγαινα στο σχολείο και έλεγα: λοιπόν, θα οργανώσουμε τη γιορτή. Ήμουνα πάντα

0: μέχρι να γνωρίσω τον Τριανταφύλλο που πήγα στο Λύκειο να την οργανώνουμε μαζί, όλα τα προηγούμενα χρόνια διοργάνωνα τις γιορτές του σχολείου. Οπότε ξεκινούσαμε τώρα ποια παιδιά θα πούν το ποίημα, ποια παιδιά. Είχα δηλαδή μία, επειδή το κάναμε στο σπίτι αυτό, είχα μία εξοικείωση με αυτό. Και ήμουν πάντα αυτός που διοργάνωνε τις γιορτές του σχολείου.
1: Θα ξαναγυρίσουμε στο Μικρούτσικο, θα ακούσουμε ένα απόσπασμα τον Θάνο Μικρούτσικο για την ιστορία.
2: Η τέχνη, όπως και να το κάνουμε, ανήκει στην ιστορία. Μου λες εσύ εμένα τώρα, ένας νέος άνθρωπος, πώς θα πορευτεί χωρίς γνώση της ιστορίας του? Αν πορευόμαστε χωρίς γνώση της ιστορίας, θα έχουμε τη Χρυσή Αυγή, το ΣΥΡΙΖΑ, τις φωτιές, τις αιτιολογήσεις εισαγωγικά για τις φωτιές. Θα έχουμε κρίσεις επιδερμικές για όλα τα πράγματα. Ο άνθρωπος που γνωρίζει ιστορία έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να συνειδητοποιήσει τι πρέπει να κάνει για να αλλάξει αυτό το δόλο.
1: Ο Θάνος Μικρούτσιος δεν ήταν μόνο ένας πάρα πολύ καλός, μεγάλος, πολύ τάλαντος συνθέτης, ήταν και διανοούμενος. Και με πολιτική καθαρή, τη θόλωσε κάποια στιγμή, αλλά δεν έχει σημασία, νομίζω και εκεί ακόμα ήταν με καθαρή πολιτική σκέψη. Εδώ ακούσαμε ένα απόσπασμα για τη χρησιμότητα της ιστορίας για να διαμορφώνει κρίση.
0: Βαθιά διανοούμενος και βαθιά γενναιόδωρος επίσης. Γιατί ένας άνθρωπος που είναι τόσο πολύ... έχει μια τέτοια σχέση με τη σκέψη και με τη συλλογικότητα, είναι και πάρα πολύ γενναιόδωρος. Θέλω να το πω αυτό γιατί για μένα έχει σημασία, επειδή εγώ δεν είχα κάποια προσωπική σχέση, δεν έζησα κοντά του, δεν έζησα να είμαι κομμάτι στις συναυλίες του και όλα αυτά, όμως έζησα ως ένας νέος καλλιτέχνης τη μεγάλη διαφορά που είχε ο τρόπος που συμπεριφερόταν μέσα στο χώρο σε σχέση με άλλους καλλιτέχνες και άλλους, ας πούμε, δημιουργούς. Όλοι οι άνθρωποι γύρω από το Θάνο τον λάτρευαν. Τον λάτρευαν. Υπήρχε ένας, ένιωθες ρε παιδί μου, ότι εκείνη σαν μια κολεκτίβα. Ένας απεριόριστος χώρος αγάπης, φοβερό χιούμορ. Αστεία, δηλαδή όλοι έχουν να σου πούνε τα αστεία του Μικρούτσικου, το τι, πώς συμπεριφέρθηκε σε μια προσωπική του στιγμή. Δηλαδή είχε και ένα τεράστιο αντίκτυπο ως προσωπικότητα και ως άνθρωπος, ως ποιότητα ανθρώπου στη δουλειά μας. Και αυτό που έζησα στο ΣΕΦ, στο αφιέρωμα που έγινε από το ΚΚΕ, όλοι οι άνθρωποι backstage ανέβαιναν βουρκωμένοι, τραγουδούσαν βουρκωμένοι. Έχω κάνει πολλά αφιερώματα, έχω συμμετέχει σε πολλά αφιερώματα. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ήταν οι φίλοι του. Δεν ανέβαιναν οι τραγουδιστές να τραγουδήσουν έναν μεγάλο συνθέτη. Ανέβαιναν οι φίλοι του να τιμήσουν ένα φίλο. Όταν έχεις καταφέρει να κατακτήσεις και αυτό, ενώ έχεις καταφέρει να γεννάς και τόσο δέος και τόσο, να έχεις και τέτοιο αντίκτυπο στα πράγματα, πολιτιστικό, είναι... Δεν ξέρω, για μένα είναι κάτι εντελώς μοναδικό. Ναι. Να μπορούν αυτοί που σε τιμούν και σε θαυμάζουν και έχουν, λατρεύουν το έργο σου, να σε λατρεύουν και σαν άνθρωπο και σαν φίλο. Είναι φοβερό, είναι κάτι...
1: Που δεν συμβαίνει στον χώρο.
0: Όχι. Είναι, συμβαίνει, αλλά δεν συμβαίνει πάρα πολύ.
3: Να σπανίζει τώρα.
0: Είναι λίγοι άνθρωποι.
3: Είναι λίγοι που θα μαζέψουν
0: κόσμο. Είναι μια αλήθεια
3: κόσμο.
0: Αυτό.
3: Ήταν φωτεινός έτσι κι αλλιώς, οπότε μάζευε γύρω.
0: Αυτό ακριβώς. Μαζευόντουσαν γύρω του. Αλλά με μια γενναιοδορία και μια οριζόντια.
3: Ναι.
0: Δηλαδή όταν ήσουν κοντά του δεν ένιωθες ότι είσαι με το Μικρούτσικο. Δεν είχε κάθετη ακτινοβολία. Εγώ είμαι πάνω. Και... Είχε μια οριζόντια ακτινοβολία. Απλωνόταν αυτό. Υπέροχος. Υπέροχος.
1: Προφανώς και εγώ δεν τον έχω γνωρίσει. Αλλά έχουμε μεγαλώσει με τον Μικρούτσικο. Είναι δηλαδή κάτι ανώτερο από τη γνωριμία, μάλλον, γιατί τον έχω ο καθένας όπως θέλει στο μυαλό του και έχω διακουμπήσει σε διαφορετικές στιγμές και όπως είπες πριν, είναι σε όλα. Από ερωτικά, από πολιτικά. Μας έχει παγορεύσει βηματισμούς.
0: Να σας πω και κάτι.
1: Πάρα πολλούς. Ναι. Πάρα πολλούς. Αυτό μένα που με εντυπωσιάζει πέρα από όλα τα άλλα στο Μικρούτσικο είναι ότι οι νέες γενιές που μπαίνουν ακόμη και τώρα θα ακούσουν Μικρούτσικο. Και νομίζω φταίει ο Καβαδίας αυτό. Επειδή η ποιήση του Καβαδία είναι πιο φευγάτη και πιο αλόκοτη, πολλοί νέοι άνθρωποι, και το χαρακτηριστικό το μαχαίρι του Παπακουσταντίνου, δεν υπάρχει άνθρωπος που γεννιέται σε αυτόν τον τόπο και θα το γνωρίσει, θα το αγαπήσει και θα το τραγουδήσει αυτό το τραγούδι. Και είναι ο Καβαδίας, που είχε την ευφυΐα ο Μικρούτσικος να μας φέρει τον Καβαδία, να μας συστήσει τον Καβαδία.
0: Και αυτό είναι και το φοβερό, ότι όλοι οι μεγάλοι συνθέτες άνοιξαν, και αυτό νομίζω χαρακτηρίζει αυτή την, δηλαδή αυτό είναι αποτέλεσμα της σπουδαιότητάς τους, έκαναν τον κόσμο να γνωρίσει πολύ μεγάλους ποιητές και πολύ μεγάλους δημιουργούς. Όλοι το έκαναν αυτό. Πέρασαν στον κόσμο και στους απλούς ανθρώπους το σπουδαίο λόγο.
1: Θοδωράκης Χατζηδάκης.
0: Επίσης και για τον Μπρέχτ το έκανε ο Μικρούτσικος αυτό. Σε μένα, ας πούμε, προσωπικά. Ναι, εγώ τον Μπρέχτ.
1: Που δεν είναι εύκολη η μελοποίηση του.
0: Όχι, βέβαια. Όμως ο Θάνης έκανε πάντα τα πράγματα να φαίνονται εύκολα. Όταν πας να τραγουδήσεις Μικρούτσικο και πας να τραγουδήσεις όλους. Πας να τραγουδήσεις Μπρέχτ, πας να τραγουδήσεις Καβαδία. Το κάνει να φαίνεται πάρα πολύ εύκολο. Πάρα πολύ, σαν να υπήρχε από πάντα. Σαν να ήταν εκεί από πάντα.
1: Ο Μπρέχτ δεν έχει ομοιοκαταληξίες, είναι κείμενο. Και έχει μελοποιήσει κείμενο που το τραγουδάμε
0: με
1: όλοι.
0: Με αυτό το συγκλονιστικό τρόπο που το τραγουδάμε όλοι. Ήθελα επίσης να πω, γιατί είπα για τη γενεοδορία. Μία φορά που κάναμε κάποια συναυλία μαζί, μας είχαν καλέσει το ΑΚΕΛ, είχαν καλέσει τον Μικρούτσικο στην Κύπρο να φτιάξει μία συναυλία. Δεν θυμάμαι για τα πόσα χρόνια του ΑΚΕΛ ήταν, τώρα είναι αρκετά χρόνια. Και όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο, καλά, εγώ εντάξει, super fan. Μιλούσαμε με τον Θάνο Μικρούτσικο.
1: Και σηκώνει το τηλέφωνο Groupie. Και λέει Θάνο Μικρούτσικο.
0: Ήξερα ότι θα με πάρει αυτή τη φορά. Δεν ήταν έκπληξη, γιατί μου έχει συμβεί και εκπλήξει.
1: Ναι.
0: Περίμενα να με πάρει. Και είχαμε και ξανασυναντηθεί κάπου σε κάποιο κινηματικό πάλι που ήταν. Και του λέω, τι θέλετε να πούμε. Τα δικά σου, μου λέει, θα πει. Έχει τόσο ωραία τραγούδια και δεν θα τα τραγουδήσει. Αυτό είναι πάρα πολύ σπάνιο. Ναι. Δηλαδή, αυτό που σας έλεγε η γενεοδορία. Έχεις, μου λέει, τόσο ωραία τα τραγούδια, δεν θα τα τραγουδήσεις. Θα τραγουδήσεις τα δικά σου, άμα θες. Του λέω, μα δεν γίνεται. Κάνετε τη συναυλία, πρέπει να πω και ένα Μικρούτσικο. Καλά, μου λέει, μωρέ. Θα το βρούμε αυτό.
3: Πες το αδερφού μου ένα.
0: Και μου είπε, ας πούμε.
1: Το κουτσουράκι.
0: Και μου είπε, ας πούμε, πες αυτό. Δεν θυμάμαι ποιο είπα. Ναι. Αλλά μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Είχα πάρει το Θέμη μετά και του λέω, ρε, εσύ. Κάτι άλλο του είπα. Δεν το παρέσει.
3: Είδες πως μιλάς στον ένα συνθέτη.
1: Ναι,
3: και στον νέο συνθέτη. Δηλαδή ο νέος συνθέτης δεν έχει σεβασμό.
1: Όχι.
0: Του παρέμπαγάσα. Ξέρεις, άκου τι μου είπε ο Μικρούτσικος. Και εντάξει, καλά, ο Θέμης δεν συζητάμε τώρα τι φάνη είναι το Μικρούτσικο, έτσι. Πόσο τον έχει επηρεάσει τη μουσική.
3: Σίγουρα, είναι αυτό που να σου πω. Έχει πολλές επιρροές ο Θέμης στο Μικρούτσικο.
1: Ο Μικρούτσικος για Καβαδία.
2: Στον Καβαδία, εκείνο που βγήκε, είναι αυτό για το οποίο ο Καβαδίας είναι μεγάλος ποιητής και είναι αυτό που δεν είχαν δει σε όλη την ελληνική φιλολογία και το θεωρούσαν ελάσσομα ποιητή της θάλασσας και των ναυτικών. Αν ο Καβαδίας ήταν ο ποιητής της θάλασσας, των ναυτών, των πλοίων, των μπορνών και των λιμανιών, δεν υπήρχε ούτε μία στο τρισεκατομμύριο να περάσει σε τρεις γενιές ο Καβαδίας και να υπάρχει κατά δύο μανιά, ό,τι μουσική και να ήταν. Αυτό που αποκαλύφθηκε με τη μουσική είναι ότι ο Καβαδίας είναι κάτι άλλο. Με βάση τη θάλασσα, το αχανές της, το ταξίδι, το πλοίο, το λιμάνι, αλλά ο Καβαδίας τα λέει αυτά από τη Βάρδια το 54, απλώς κανείς δεν είχε δει τίποτα, θέλει να πει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι αυτή η περίφημη φράση στη Βάρδια, «Λυπήσου αυτούς που δεν ονειρεύονται». Αυτό είναι ένα κρυμμένο πολιτικό διαχρονικό μήνυμα. Άρα πρέπει να ονειρευόμαστε. Όσοι βαρβαρότητα και σκοτάδι να είναι απ' έξω, πρέπει να αφήσουμε το παράθυρο λίγο ανοιχτό και να προσπαθούμε να βρούμε πού είναι η ρογμή τους. Αυτό είναι το όνειρο. Καβαδίας το είπε το 1954. Λυπήσου αυτούς που δεν ονειρεύονται.
1: Γιατί δεν είναι ότι ο Καβαδίας έγραψε όσα έγραψε. Είναι και αυτός που τα διαβάζει εδώ, ο Θάνος Μικρούτσικος, τι πήρε από αυτά και πού ακούμπησε και τι ανέδειξε. Μία φράση.
0: Ένας άνθρωπος με αυτή την ιδεολογική, με αυτό το ιδεολογικό υπόβαθρο, θα στεκόταν στο λυπήσου αυτούς που δεν ονειρεύονται.
1: Και έχει και συνέχεια αυτή η δήλωσή του, είναι συνέντευξη, αυτή η συνέντευξη, συνέχεια για τον Καβαδία.
2: Και λίγο αργότερα έπαιρνε το εξής συγκλονιστικό, χόρεψε πάνω σε φτωλό του Καρχαρία. Τι νομίζετε, ότι αυτό είναι μια εικόνα, ότι του ήρθε ένα βράδυ που καθότανε, αποφασίζει να πάει σε ένα Καρχαρία και με ένα μαγικό τρόπο με την αφήση του Καρχαρία να ανέβει και να τη βγάλει κάποια φωτογραφία. Υποστηρίζω και υποστηρίζουμε και κάποια εκατομμύρια Έλληνες για ό,τι ο Καβαδίας εννοεί, απευθυνόμενος σε εσάς τους δύο, ότι αν αξίζει τον κόπο που ήρθε σε αυτόν τον πλανήτη, είναι για να κατακτήσει το αδύνατο. Πάλεψε να κατακτήσει το αδύνατο, δηλαδή να χορέψει πάνω στο φτερό του Καρχαρία.
1: Εσύ που μιλάς με... Καταρχάς είναι Ελληνοφρένα της Πέμπτης και έχουμε την Νατάσα Μποφίλιο εδώ. Μιλάμε με αφορμή τη συναυλία για το Θάνο Μικρότσικο την άλλη Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Αν δεν μας ακούτε διαφορετικούς και ακούτε και άλλους ήχους. Εσύ που έρχεσαι σε επαφή με πολλά νέα παιδιά. Γιατί όταν τελειώνουν οι συναυλίες σου έχεις ένα κοινό πολυφανατικό νέα παιδιά από 15, 18, ίσως μικρότερα και λίγο μεγαλύτερα. Αυτό που λέτε εδώ Μικρούτσικος, να μην λυπούνται, να ονειρεύονται, να μην τους λυπηθούμε, να πατάνε στο φτερό του Καβαδία. Το βλέπεις.
3: Του Καρχαρία.
1: Του Καρχαρία. Όντως, το βλέπεις αυτό, υπάρχει σαν τάση στα νέα παιδιά ή υπάρχει μια ητοπάθεια?
0: Υπάρχει τεράστια ανάγκη να εμπνευστούν. Υπάρχει τεράστια ανάγκη έμπνευσης. Κάτι να πιστέψουν και να... Και θεωρώ ότι γι' αυτό το λόγο κιόλας με έναν τρόπο συνδέονται με ένα κομμάτι δικό μας καλλιτεχνικό σε τέτοιο βάθος. Οι άνθρωποι που ακούν τη μουσική μας και είναι τόσο έτσι, την αγαπούν τόσο πολύ, συνδέονται με αυτό το κομμάτι που έχει και ο Γεράσιμος στους στίχους του και ο Θέμης στη μουσική του, της ενδυνάμωσης, του θάρρους, του ότι έχεις δικαίωμα και υποχρέωση να ονειρεύεσαι, να πιστεύεις σε πράγματα, να τα ακολουθείς, αυτή τη δύναμη. Υπάρχει τρομερά μεγάλη ανάγκη για αυτή την έμπνευση. Να φύγεις από κάπου και να νιώσεις ότι σε όλους μας δεν υπάρχει.
1: Ναι, προφανώς. Πούμε,
0: και αυτό έρχεται...
1: Απλά
0: επίσης,
1: συγγνώμη,
0: μέσα...
1: ως μεγαλύτερος εγώ και εσύ πιο μικρό, το βρίσκαμε και στην κοινωνία. Τώρα είναι δύσκολο να το βρεις, αυτό λέω.
0: Είναι δύσκολο να το βρεις, γι' αυτό και υπάρχει...
3: Και να βρεις τον δρόμο προς αυτό τουλάχιστον, αυτό νομίζω εγώ αναζητούν.
0: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει, αναζητούν και ανθρώπους που θα ανοίξουν αυτή την πόρτα. Γιατί δεν έχω δει κάποιον ποτέ, ακόμη και έναν αδιάφορο, να βρεθεί μπροστά σε κάτι που έχει δύναμη, που είναι συλλογικό, που έχει... και να μην εγωιτευτεί από αυτό... Και να μην τον αγγίξει. Δεν το έχω δει ποτέ. Όσες φορές ανοίγεις έναν άνθρωπο την πρόσβαση σε κάτι που είναι, που έχει ένα όνειρο και ένα ανοιχτό παράθυρο, δεν υπάρχει να μην γοητευτεί. Απλά δεν υπάρχει αυτή η πρόσβαση. Δεν ανοίγεις αυτή την πόρτα, αυτό το παράθυρο. Τώρα την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα στις Κουριές κι εγώ. Αυτό που υπήρχε διάχυτο από το backstage, το πώς νιώθαμε δηλαδή οι καλλιτέχνες που συμμετείχαμε. Πού έχουμε πάει οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες? Σε δεκάδες κινηματικά. Έχουμε νιώσει αυτή τη γοητεία του να πλησιάζεις σε κάτι που είναι φλογερό, καθαρό, που σε ανυψώνει. Αλλά και αυτό που συνέβαινε στον κόσμο απ' έξω, δηλαδή ήταν παντού στο χώρο. Ουσιαστικά ερχόντουσαν οι άνθρωποι από τις Κουριές και μας λέγανε ευχαριστώ, και όλοι οι καλλιτέχνες, χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί μεταξύ τους. Μεταξύ μας, λέγαμε εμείς ευχαριστούμε. Και μετά το σκεφτόμουν, το συζήταγα και με τον Μιχάλη τον Ατσάλη που είχαμε πάει μαζί. Του λέγα, κοίτα να δεις τι μας έβγαινε. Μας έβγαινε εμείς να ευχαριστήσουμε, γιατί το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Όλοι έχουμε πάρα πολύ ανάγκη αυτή την αίσθηση ότι υπάρχει ένα όνειρο, το υπηρετείς, το παλεύεις. Αλλιώς η ζωή μας είναι τόσο φεδρή, πεζή και ανούσια. Δηλαδή δεν μπορεί να ζεις μόνο αυτό που λέει ο Τζαβέλας για το πετσί. Γιατί ζωή είναι αυτή που είναι μόνο για το πετσί? Δεν είναι ζωή.
3: Θέλει και το φτερό του Καρχαρία.
0: Θέλει και το φτερό του Καρχαρία.
3: Για το φτερό του Καρχαρία.
0: Θέλει και το φτερό του Καρχαρία.
1: Πολλοί νέοι άνθρωποι με βρίσκουν και εμένα και μου λένε τι να κάνουμε, όλα θολά, δεν βλέπουν μέλλον. Είναι πολύ μπερδεμένοι από την υπερπληροφόρηση, από τα social media κτλ. Εγώ δεν μπορώ να το πω γιατί θα φανώ έτσι πολύ παππούς να το πω, αλλά είναι άτυχος όποιος δεν έχει ανακαλύψει όλα αυτά. Πράγματα που σε ανυψώνουν, όπως είπες. Εγώ ήμουν τυχερός, τα ανακάλυψα. Η έτυχη ήταν η εποχή, δεν ξέρω.
0: Ήταν η εποχή. Ναι, δεν χρειαζόταν αλλά... και τόσο κόπο. Ήταν μπροστά σου.
1: Ήταν
0: τώρα
1: μπροστά,
0: είναι κρυμμένο.
1: Τώρα είναι κρυμμένα. Αλλά πόσο ευτυχισμένος μπορεί να είναι κάποιος που πατάει σε όλα αυτά?
0: Δεν
1: συγκρίνεται. Ευτυχισμένος μπορείς να γίνεις με πολλά πράγματα. Από να αγοράσεις ένα ρούχο, από μια σχέση, από έναν άνθρωπο. Αυτό όλο που εσύ μαζί με πολλούς διεκδικείς, αγωνίζεσαι, μοιράζεσαι, τσακώνεσαι, θυμώνεις, χαίρεσαι, αυτό δεν ξέρω, γεμίζει αλλιώς τον άνθρωπο.
0: Και νομίζω
1: και τον αλλάζει και διαφορετικά.
0: Εντελώς. Και το λέω και το εννοώ και το λέω και σε μια συνέντευξη πρόσφατα. Όταν συναντώ ανθρώπους που είναι απεσιόδοξοι, που λένε ο κόσμος έχει... και είναι μια αλήθεια. ο κόσμος πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Το μόνο πράγμα που μπορεί να σου δώσει αισιοδοξία είναι να ενταχθείς μέσα στο κίνημα. Να κατέβεις απογοητευμένος σε μια απορία και να δεις χιλιάδες ανθρώπους γύρω σου να πιστεύουν ότι τα πράγματα, ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν και θα αλλάξουν μέσα από μας. Αυτό είναι ό,τι πιο αισιόδοξο μέσα σε αυτή τη μαυρίλα. Όσοι άνθρωποι είναι κοντά στο κίνημα, είναι κοντά σε τέτοιου είδους πρακτικές, είναι μέσα σε συλλογικότητες, είναι άνθρωποι που ναι μεν αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα, αλλά πιστεύουν ότι παίζουν ένα ρόλο σε αυτό που τους συμβαίνει. Και αυτό από μόνο του είναι δύναμη και αισιοδοξία.
1: Μα πέρα από την τελική λύση, τι θα γίνει αν ευοδοθούν οι σκοποί, σου δίνει νόημα και ύπαρξη.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έβλεπα τα παιδιά στη Γαλλία, στο Παρίσι, και θα τα παίξουμε αύριο. Οι συγκεντρώσεις αυτή την εποχή παίζουν οι μπάντες των μουσικών σχολείων, τον Μπέλα Τσάου και το El Pueblo Unido.
3: Unido.
1: Ναι. Παίζαν αυτά. Που ήταν μπάντες, όχι δύο, ορχήστρα ολόκληρη. Αν δεν ερχόσουν να τα βάζαμε αυτά σήμερα, θα τα βάλουμε αύριο έτσι κι αλλιώς. Και λέω, κοίτα να δεις, στην Ευρώπη της Μαυρίλας, που και στη Γαλλία μπορεί να βγει Λεπέν, δεν γλιτώνεται από τα παιδιά σας. Θα τα παίξουν, θα τα τραγουδήσουν και θα κάνουν ό,τι πρέπει να κάνουν. Αυτό σκεφτόμουν και είναι πολύ αισιόδοξο, γιατί είδα και το βίντεο που είναι μια χαρά παιδιά. Εκεί 18-20, δεν είναι παραπάνω. Μαθητές, μαθήτριες. Πολύ απλά, χωρίς να έχουν επίγνωση ότι κάνουν κάτι πολύ σημαντικό. Το θεωρούν τόσο αυτονόητο να το πούνε και το τραγουδάν και με πάθος. Στη Γαλλία της Λεπέν, ναι, γιατί θα βγει στις εκλογές τώρα το εξάμεινο το επόμενο η Λεπέν. Όπως λένε οι δημοσκοπήσεις και τα υπόλοιπα.
3: Ωστόσο, όσο κρυμμένα και να είναι όλα αυτά που λέμε σήμερα, ενώ παλιότερα υπήρχαν πιο απλόχειρα, φαντάζομαι και στα δικά σου τα χρόνια, Γέροντα.
1: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, ήταν άνθρωποι που δεν επηρεάστηκαν από αυτά, πέρασαν δίπλα ξυστά και δεν κατάλαβαν Χριστό.
1: Ναι.
3: Δεν σημαίνει ότι να ακούνε εσύ τώρα. Και
1: όχι. Και μπορεί να ακούνε τώρα και να λένε, άντε, αρχίσαν τα κομμουνιστικά και μιλάνε αυτοί τώρα εκεί για τα δικά τους, είναι ευτυχισμένοι μόνοι τους στο μπαλονάκι.
3: Αυτός που είναι να το δει και να το ψάξει, θα το ξεθάψει και σήμερα.
1: Δεν είναι εύκολο.
3: Δεν είναι εύκολο. Η δουλειά των γερόντων, ας πούμε, και όλων των μεγαλύτερων, και εμείς που είμαστε μικρότεροι με την Νατάσα, είναι να δώσουμε τα ερεθίσματα.
0: Αλλά πλησιάζουμε
3: στο γερόντες. Είναι να δώσουμε τα ερεθίσματα στα παιδιά μας για να ανοίξουν λίγο τα αυτιά, να ανοίξουν λίγο οι αντένες. Αυτό γιατί κρυμμένα υπάρχουν και θα υπάρχουν. Υπάρχουν παιδιά που θα το ψάξουν, υπάρχουν παιδιά που με ένα τσικ. Με ένα μικρούτσικο, με έναν Θοδωράκι, με ένα τσικ, ένα Θοδωράκι θέλει,
0: το έχω δει.
3: Για να το δούνε.
0: Το έχω δει όλα αυτά τα χρόνια που βάζουμε μαζί με το ρεπερτόριό μας και όλα αυτά τα μεγάλα, όσο μας επιτρέπεται δηλαδή, γιατί από ό,τι βλέπω σε λίγο δεν θα μας επιτρέπεται καθόλου με όλη αυτή την τάση που έχει πια η δημιουργία, δεν θα τραγουδιώνται τα τραγούδια.
1: Για τους
3: κληρονόμους, του Χατζηδάκη σίγουρα δεν θα τραγουδιούνται.
0: Θα εξυπηρετούν άλλους σκοπούς.
3: Ναι, μπορεί και άλλο.
0: Εδώ θα είμαστε.
3: Μπορεί να παγγέλνει κάτι τέτοιο. Πώς κάνει εσύ και εσύ.
1: Ο Μητσιάς.
3: Δεν μπορεί να κάνει μια περιοδία με
0: απαγγελίες. Δεν το λέω μόνο γι' αυτό, το λέω γενικά. Εδώ θα είμαστε. Αλλά κάνουμε ένα skip αυτή τη σκέψη. Όλα αυτά τα χρόνια που η δική μου η γενιά και λέμε αυτά τα τραγούδια, δηλαδή βάζουμε μέσα στις παραστάσεις μας Μικρούτσικο Θοδωράκι και πριν το κάνουμε και πιο επίσημα, Σαββόπουλο φυσικά, και πριν το κάνουμε και πιο επίσημα, Μαρκόπουλο, Θοδωράκι, Χατζηδάκι, Σαββόπουλο, Μικρούτσικο, δεν υπήρχε ποτέ φορά που να βάλουμε ένα τραγούδι που ακόμη και αν ήταν άγνωστο στις πιο μικρές ηλικίες, που να μην υπάρχει, να μην απλωθεί η δύναμή του πάνω στους ανθρώπους που το ακούνε. Τι εννοώ? Ας πούμε, έπαιζα το 2013 σε ένα πολύ μεγάλο μαγαζί στην Ιερά Οδό και είχα αποφασίσει να βάλουμε τη Λέγκο. Αυτό ήταν, στάθηκε και αφορμή γνωστό με τον Μαρκόπουλο. Τη Λέγκο του Μαρκόπουλου. Συγχαρητήρια, Αποστόλη, έχεις ανοιχτό το κινητό σου, ποιος είναι?
1: Επαγγελματίας.
3: Ναι, για δουλειά.
0: Έβαλα τη Λέγκο λοιπόν και την παίζαμε με το πιάνο.
3: Ελεξίου μου, λέει,
0: οι δυο μας. Οι δυο μας αυτό το... Ήταν πάρα πολύ μεγάλο το μαγαζί, είχε πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος ερχόταν για τα δικά μας τραγούδια, γιατί εμείς αυτό είναι αυτό που κάνουμε. Δεν υπήρχε ένας άνθρωπος να μιλάει και να μην έρχεται μετά. Ήταν όλοι στη σιωπή, άκουγαν το τραγούδι, ανέβαιναν πάνω, ψάχναν να βρούνε ποιο είναι αυτό το τραγούδι. Παιδιά, άνθρωποι που δεν είχαν ιδέα, άκουγαν, ας πούμε, ένα τραγούδι που έχει και αυτή τη γλώσσα.
3: Καλά, και μπορεί να θεωρούσαν ότι είναι και δικό σου ενδεχομένως, να μην ξέραν καν ποια.
0: Δεν είναι δηλαδή και ένα τραγούδι που είναι, δεν είναι, ας πούμε, κάτι που ενδεχομένως να είχε περάσει από το αυτί τους. Δεν το ξέραν πραγματικά, δεν το είχαν ακούσει ποτέ. Και είχε αυτό το αντίκτυπο. Έλεγα, ας πούμε, το 2024 ή το 25, στο Vox, το που το πάνε το παιδί.
1: Ναι.
0: Πόσος κόσμος, παιδιά, με αυτό αφορμή μπήκαν, έψαξαν το ρεπερτόριο, βρήκαν. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει, να βάλεις τη μεγάλη τέχνη σε ένα οποιοδήποτε περιβάλλον και να μην κάνει αυτό που είναι η δουλειά της. Να επηρεάσει, να ανυψώσει, να δυναμώσει, να γοητεύσει. Ποτέ δεν έχει υπάρξει φορά που δεν έχει συμβεί αυτό. Στο Θοδωράκι το ζήσες.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Διακοπή για διαφημίσεις και θα μπούμε με το να μας πεις το ίδιο για το Θοδωράκι.
4: Παραπολιτικά 90,1. Ιόνιον FM Stereo.

Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.

0: διευκρίνονται στις δικές σας ανάγκες. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatic στα Λεχενά.
2: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
1: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
2: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
1: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
2: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
1: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatic στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
2: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
3: Αχ, τι ωραία είναι αυτά τα φθινοπορεινά συννεφάκια, αγάπη μου. Κοίτα εκεί, βλέπεις, αυτό μοιάζει με καφετιέρα. Και εκείνο με πλυντήριο. Και αυτό το μεγάλο στο βάθος μοιάζει με 75 οθόνη για επικά αράγματα.
4: Αγάπη μου, δεν θέλω να σε γιώσω, αλλά αντί να πετάς στα σύννεφα, ας πεταχτούμε ηλεκτρονέτ.
5: Αυτό το φθινόπωρο σε περιμένουμε στην ηλεκτρονέτ με προσφορές που σίγουρα θα σε απογειώσουν. ηλεκτρονέτ. Για εμάς. Μετράς.
6: ηλεκτρονέτ στο νομό Ηλίας. Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
7: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
8: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση λιανική και χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
9: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου. 26230 23085.
10: Ακούτε Ionian FM.

0: Εδώ λοιπόν, από τις συναυλίες, παραστάσεις για το Μίκη Θεοδωράκη που κάναμε στο Ηρώδιο
1: πριν δύο χρόνια.
0: Πριν δύο χρόνια, σαν χτες.
2: Χτες, ναι.
0: Είναι 14 Οκτώβρη του 2024.
2: Τι ζήσαμε,
0: η πρώτη παράσταση, μετά πήγε Λυκαβητό τον Ιούνιο, μετά πήγε Θεσσαλονίκη. Ναι, αυτό δεν υπάρχει.
2: Τι ζήσαμε, ρε φίλε.
0: Όλο αυτό ήταν συγκλονιστικό από την αρχή.
2: Από τις πρόβες.
0: Από την πρώτη μέρα μέχρι
2: πρώτη
0: την τελευταία.
2: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν, επειδή εσύ έχεις, όπως ξέρουμε όλοι, κοινό νεανικό, ήρθαν πολλά νέα παιδιά να δουν την Μποφίλιου στο Ηρώδιο ή την Μποφίλιου στο Λυκαβητό. Δεν ξέραν ακριβώς. Ξέραν
1: το
0: Θεοδωράκη.
1: Λευκό δεν μας είπες, κυρία Μποφίλιου μου. Δηλαδή, ήρθατε για το Λευκό και μας έπαιζε στο Μίζρα, τα όμορφες πόλες.
0: Πόλες, πόλεις. Μετά, τι αντίκτυπο είχε αυτό. Ναι, καλά, το βλέπεις και σε μένα.
2: Σας ακούμε.
0: Ναι, να σου πω.
2: Αλλά σας γνωρίζουμε και από την καλή και από την
0: ανάποδη. Μην πεις για την ανάποδη, θα πω, λέμε μόνο από την καλή.
1: Δεν έχουμε πει στον κόσμο για αυτά.
0: Παιδιά που ήρθαν και είδαν την παράσταση αυτή. Ναι, παιδιά, πώς, σοκαρίστηκαν, το είδανε καλά, το ψάξανε.
2: Το θυμάσαι κιόλας γιατί σας το έλεγα. Μου στέλνανε συνέχεια μηνύματα όσο πλησιάζαν οι μέρες. Γιατί και αυτή η συναυλία, παρότι ήταν sold out στο Ηρώδιο, άργησε να πάρει
0: μπρος.
2: Και ο λόγος ήταν γιατί, επειδή εμείς έχουμε όλο αυτό το κοινό που είναι πολύ νέο, υπήρχε, προσπαθούν να καταλάβουν τι θα έρθουν να δουν, αν χρειάζεται κάποιες, αν έχει κάποιες, πώς το λένε, προϋποθέσεις.
1: Να έχουν διαβάσει λίγο.
2: Μου στέλνανε μήνυμα συνέχεια τα παιδιά και τους έλεγα ότι πρέπει κάτι να κάνουμε να καταλάβουν ότι δεν χρειάζεται να ξέρουν τι έρχονται να δουν. Πρέπει να θα τους το δείξουμε εμείς μέσα από την παράσταση. Γι' αυτό κιόλας από την αρχή, μέσα σε αυτό το όραμα που είχα για αυτή την παράσταση, ήταν ότι θα ήθελα να συνδεθεί με τη ζωή και με την ιστορία, έτσι ώστε ο άλλος και ένα τραγούδι να μην ξέρει το Θεοδωράκη, να καταλάβει πώς, που δεν υπάρχει κάποιος που δεν ξέρει ένα τραγούδι του Θεοδωράκη, ακόμη και αν νομίζει ότι δεν ξέρει, ξέρει πάρα πολλά, πώς σημάδεψε την ιστορία και την έκανε να εξελιχθεί. Μου στέλνει λοιπόν όλα τα παιδιά, πρέπει να ξέρουμε. Τι πρέπει να ξέρουμε? Θα μας ανεβάσετε μια λίστα στο playlist να την ακούσουμε, μια λίστα στο Spotify για να την ακούσουμε από πριν? Και τους απαντούσα, ας πούμε, και τους έλεγα, πείτε το και στα fan club και όλα αυτά που έχουμε, ότι δεν χρειάζεται να ξέρετε τίποτα, ότι θα σας αρέσει, γιατί
1: εκεί θα γνωρίσετε.
2: Και μετά βέβαια ήρθαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλα αυτά τα παιδιά. Τα βλέπω που ανεβάζουν, ας πούμε για παράδειγμα, τώρα που είχε γίνει, δεν θυμάμαι ποια επέτειος ήταν, που ανεβάζανε το σφαγείο.
0: Ναι.
2: Θυμάσαι που γινόταν, έκανε trend στο TikTok.
0: Ναι, ναι.
2: Το κομμάτι αυτό από το... Τι νέοι είμαστε. Ναι. TikTok, Spotify, τι γίνεται εδώ πέρα.
1: Εντάξει.
2: Ναι, έκανε trend, ας πούμε, το σφαγείο και το ανεβάζανε, δεν θυμάμαι σε κάποια επέτειο, ας πούμε, που βλέπεις ότι πώς απλά δεν τους το είχε δείξει κάποιος τόσο, ξέρεις, ναι, συγκεκριμένα, κάποιος που εμπιστεύονται ή κάποιος που αναγνωρίζουν, ας πούμε, την αισθητική του.
1: Ή πέρασε στα ψηλά στο σχολείο, γιατί κάποια, αυτά ακούγονται στο σχολείο, κάποια μαθαίνω, αλλά νομίζω στο σχολείο
2: δεν ακούγονται σε όλα τα σχολεία, πάντως. Γιατί δεν νομίζω ότι σε όλα τα σχολεία ασχολούνται με τις γιορτές, κάνουν. Δεν γίνεται σε όλα τα σχολεία. Και εγώ πιστεύω ότι σε όλα τα σχολεία.
1: Και εγώ έτσι πίστευα να σχολεία.
2: Όχι, υπήρχαν παιδιά που μου λένε όχι, δεν το έχουμε. Τώρα ξέρω εγώ, μήπως ήταν τίποτα που δεν πήγαιναν ποτέ στις γιορτές. Πάντως δεν μου το είπε ένα παιδάκι.
0: Ναι.
2: Μου το είπαν αρκετά παιδάκι ότι δεν κάνουμε τέτοιες γιορτές, δεν λέμε, ξέρω εγώ, αυτά.
0: Με κάποιο τρόπο γνώρισαν το Θεοδωράκη. Με κάποιο τρόπο. Ή έψαξαν, εν πάση περιπτώσει, το Θεοδωράκη.
2: Αν δεν γίνει γέφυρα. Αν οι γενιές δεν γίνονται γέφυρα. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να πλησιάζεις το μεγάλο ρεπερτόριο με την ατέλειά σου, με τις αδυναμίες σου, χωρίς να είσαι, πώς το λένε, χωρίς να, δεν χρειάζονται περγαμηνές για να πλησιάσεις το μεγάλο έργο. Το μεγάλο έργο θέλει μόνο αθωότητα και καθαρή καρδιά, τίποτα άλλο δεν θέλει. Δεν χρειάζεται skills. Οι άνθρωποι που τραγούδαγαν το Θεοδωράκη στις ταβέρνες, μετά το μεροκάματο, δεν ήταν άνθρωποι που είχαν ούτε σπουδαίες φωνές ούτε τίποτα. Αυτοί οι άνθρωποι έγιναν γέφυρα για το ρεπερτόριο. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό οι γενιές να μεταφέρουν η μία στην άλλη αυτό το ρεπερτόριο. Και δεν καταλαβαίνω πώς αυτό αγνοείται και δεν το. Δηλαδή, τίθεται και υποσυζήτηση. Αν δεν τραγουδήσεις το Θεοδωράκη, αν δεν τραγουδήσεις το Μικρούτσικο, και γι' αυτό είναι τόσο σημαντικά όλα αυτά τα αφιερώματα. Και γι' αυτό και δεν πρέπει να τα προσεγγίζουμε με γραφικότητα. Αφιέρωμα, στυνόμαστε, τραγουδάμε. Όχι. Το αφιέρωμα σε ένα συνθέτη, σε έναν ποιητή, σε ένα. Πρέπει να γίνεται. Να έχει ζωή μέσα του. Να έχει το αίμα των ανθρώπων που ζουν τώρα και αντιλαμβάνονται το έργο τώρα. Να είναι ζωντανό. Αλλιώς πεθαίνει. Γίνεται αρχαιακό. Γίνεται ένα σπουδαίο πράγμα που το βλέπουμε.
0: Το θαυμάζουμε
2: και δεν μας αγγίζει. Αν δεν εισχωρήσει τη ζωή σου η μεγάλη τέχνη, πώς η ζωή σου θα είναι εμπνευστική, από πού θα πάρεις δύναμη να ριζώσω, δηλαδή τις ιδέες από πού, αν δεν, αυτό που έλεγε ο Μικρούτσικος, που έλεγε συνέχεια ότι εγώ πιστεύω σε έναν κόσμο που ο ποιητής ψαρεύει
0: και
2: ναι, βάλτε.
3: Εμείς έχουμε υποχρέωση να παλεύουμε καθημερινά, να μην βιαζόμαστε για να αλλάξουμε τα πράγματα. Γιατί τα πράγματα, φίλες και φίλοι, είναι νόμος, αλλάζουν. Το θέμα είναι να τα αλλάξουμε στη σωστή κατεύθυνση. Όχι στο χάος, αλλά έστω σε αυτό που φαίνεται ουτοπία αυτή τη στιγμή. Το έχω ξαναπεί και εδώ, να φτάσουμε σε μια κοινωνία που δεν θα υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, να φτάσουμε σε μια κοινωνία που, όπως ο δικός μας Κάρολος είπε, ο ποιητής θα ψαρεύει και ο ψαράς θα γράφει ποίηματα. Εγώ το μόνο, το λίγο που μπορώ να σας υποσχεθώ είναι μέχρι τέλους θα είμαι εδώ.
0: Είναι ο Θάνος Μικρούτσικος.
2: Ανατρίχιασε
0: τρεις μήνες πριν πεθάνει με εκδήλωση της ΚΝΕ. Σε εκδήλωση της ΚΝΕ. Είναι η τελευταία του εμφάνιση. Πάντως, και το επαναλάμβανε συνέχεια αυτό.
2: Αυτό.
0: Με τον ποιητή και τον ψαρά
2: εγώ,
0: τα τελευταία
2: που
0: χρόνια.
2: Που έχω μεγαλώσει ένα σπίτι κομμουνιστών.
0: Να.
2: Αυτό.
1: Τι μαθαίνουμε σήμερα.
2: Αυτό είναι μια στιγμή να κάνω μια αποκάλυψη. Τέτοια αποκάλυψη.
1: Ναι. Ακούγονται για σένα διάφορα.
0: Από τα σύννεφα.
1: Ακούγονται για σένα διάφορα.
2: Αυτό.
0: Εγώ είχα υποθέσει ότι είσαι φανατικά του Άδωνη.
2: Αυτό. Το. Μην χαλάς τη συζήτηση.
0: Ναι, αλλά ξεκίνησε και αυτός.
1: Όπως τα λέει ο Χαλπατζής.
0: Ναι.
2: Αυτό το έμαθα από το Θάνο. Όταν το είπε πρώτη φορά. Και το βρήκα τόσο τακτοποιητικό.
0: Ναι.
2: Μου τακτοποίησε τόσο πολύ τη σκέψη. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να ξέρεις πολλά πράγματα για να καταλάβεις, να φτιάξεις ένα όραμα. Δηλαδή, αρκεί. Και από το Θάνο άκουσα αυτή τη φράση, η οποία είναι τόσο πολύ αντιπροσωπευτική αυτής της κοινωνίας που ονειρευόμαστε εμείς.
1: Να σου πω κάτι.
0: Η γραφική, ναι, δεν πειράζει.
1: Ωραία, η υψηλή τέχνη, και συμφωνώ, δεν πρέπει να έχει και στοιχεία λαϊκά μέσα για να αγγίξει.
2: Μα πάντα
1: όλους.
2: Έχει υψηλή τέχνη.
1: Γιατί θα
2: λαϊκά.
1: Σου πει τώρα ο άλλος εμένα για την καψούρα μου τραγουδάει Λιόλιου. Όχι ο Θοδωράκης, ο Μικρούτσικος. Τι θα κάνω εγώ που χώρισα ή που πονάω ή που τι κάνω.
2: Μα γιατί πρέπει να είναι ή το ένα ή το άλλο.
1: Τι μου απαντάει ο Μικρούτσικος αυτό στην καψούρα μου πάνω που δεν με θέλει ογκόμενος.
2: Όταν ακούγανε Θοδωράκη, υπήρχε και υπήρχε ο Θοδωράκης, ενώ και όλα αυτά τα τραγούδια πιο έντονα στην. Καταρχάς. Υπήρχαν και άλλοι, δεν ξέρω τώρα ποιους να πω, αλλά υπήρχαν και άλλοι δημιουργοί και άλλοι τραγουδιστές.
0: Από την απέναντι πλευρά.
2: Από την απέναντι πλευρά,
0: βέβαια,
2: και
0: πάντα,
2: τραγουδούσε. Πάντα υπήρχε αυτό.
0: Πάντα υπήρχε.
2: Το νόημα
0: αλλά
2: είναι.
0: Αυτός που άκουγε Άντζελα Δημητρίου ή Πανταζή, δεν σημαίνει ότι δεν άκουγε και Μίκη Θοδωράκη δεκαετία του 80.
2: Ναι. Για μένα είναι σημαντική η πρόσβαση. Να υπάρχει πρόσβαση. Δεν μπορεί να μην του αφορά όλους. Και δεν χρειάζεται να του αφορά όλους. Δεν χρειάζεται να αφορά όλους ο Μίκης Θοδωράκης. Μπορούν όμως να έχουν πρόσβαση όλοι στο Μίκη Θοδωράκη. Αυτό είναι το θέμα. Μπορούν να έχουν όλοι πρόσβαση. Και πώς θα έχουν όλοι πρόσβαση όταν το μεγάλο έργο, η μεγάλη τέχνη θα μένει ζωντανή. Και για να μείνει ζωντανή πρέπει να τραγουδιέται. Πρέπει να υπάρχει μέσα στη ζωή μας. Είναι τόσο απλό.
1: Για να υπάρχει ένα τραγουδιέται, δεν πρέπει να κάνει ένας καλλιτέχνης που θέλει να κάνει μια καριέρα, να κάνει λίγο πίσω το εγώ του κάποιες φορές για να τραγουδήσει άλλους. Άλλα.
2: Τι εννοείς?
1: Την προσωπική καριέρα, προσωπικά τραγούδια, δίσκους κτλ. Να πει ότι θα τραβηχτώ λίγο για να καταπιαστώ με αυτά.
2: Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν καλλιτέχνες που δεν θέλουν να το κάνουν αυτό. ακόμα και οι καλλιτέχνες εξαιρετικά εμπορικοί και από τελείως άλλη κουλτούρα, ας πούμε, και σκηνή, γοητεύονται και επιθυμούν να τραγουδήσουν τέτοια
0: έχουν
2: τραγούδια.
0: Κάνει πολλές απόπειρες.
2: Και έχουν κάνει πάρα πολλές συναυλίες. Και κατά τη γνώμη μου, καλώς τις έχουν κάνει. Τα τραγούδια πρέπει να τραγουδιώνται. Δεν κινδυνεύει η μεγάλη τέχνη από καμία απόπειρα. Η μεγάλη τέχνη κινδυνεύει όταν μπαίνει στον ντουλάπι και κλειδώνεται πίσω από τις γυάλες. Γενικά, το μεγαλύτερο, η πιο βάρβαρη πράξη που μπορεί να κάνεις απέναντι στην τέχνη είναι να την κάνεις ελιτίστικη. Να γίνει ελίτ.
1: Ναι, υπάρχει
2: να γίνει ελίτ
1: αυτή την εποχή.
2: Ο τάδε καλλιτέχνης, να γίνει ελίτ αυτό το άγαλμα, να γίνει ελίτ η ποίηση. Αυτό είναι αυτό που κάνει την τέχνη να κινδυνεύει. Όχι να υπάρχει στη ζωή του ανθρώπου.
0: Ο Θοδωράκης δεν είχε δώσει και μέχρι και ο Ρουβάς τραγούδισε το Αξιονιστή και στο Ρέμο το είχε δώσει, παντού το έδινε.
2: Γιατί είπε το έργο ότι εγώ Θοδωράκη, θέλω ναι, να τραγουδιούνται τα τραγούδια μου και είπε ότι έχω ζήσει μια ζωή με απαγορεύσεις. Και αυτό ήταν και το. Και θέλω να απαγορεύω ό,τι απαγορεύεται. Αυτό ήταν το απαγορεύεται, το απαγορεύει. Γιατί ήθελε, δεν ήθελε να δημιουργήσει καμία. Δεν ήθελε διακρίσεις, παιδιά. Είναι τόσο απλό.
0: Ναι.
2: Είναι τόσο απλό. Στην τέχνη δεν υπάρχει, δεν σηκώνει διάκριση. Μπορεί να επιλέξεις τι θες να κάνεις. Είναι δικαίωμά σου. Εγώ επιλέγω να μην μου αρέσει η τάδε μουσική. Είναι δικαίωμά μου να επιλέγω να μου αρέσει η τάδε μουσική. Είναι τελείως διαφορετικό. Αλλά αν θέλω να ακούσω, να τραγουδήσω, γιατί να μην το κάνω. Γενικά πιστεύω στην πρόσβαση, ελεύθερη πρόσβαση στη μεγάλη τέχνη. Ελεύθερη, όχι χωρίς γιατί μην πέσουν τώρα και.
0: Ναι.
2: Εννοώ ελεύθερη να είναι επιτρεπτό.
0: Η συναυλία στη Θεσσαλονίκη θα είναι πάντως ελεύθερη. Έτσι,
1: υπάρχει πρόσβαση ελεύθερη εκεί.
0: Ελεύθερη πρόσβαση. Γλυκός. Θα ακούσουμε, είναι σύντομο. Τραγουδάνε τρεις το ένα τραγούδι του Χικμέτ. Στίχος του Χικμέτ, τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου. Είναι ο Λοΐζος, ο Λεοντής και ο Μικρούτσικος.

0: Τι ωραία εδώ που είναι Λοΐζος και Μικρούτσικος και Λεοντής, κορυφές μεγάλοι. Εγώ αυτούς τους είχα κάτω από τους δύο μεγάλους πάντα. Δηλαδή Θοδωράκης, Χατζηδάκης, Θοδωράκης, ήταν μια διαπάλη δική μου. Και αμέσως από κάτω μαζί με Μαρκόπουλο και Ξαρχάκο.
1: Ναι,
0: Ξαρχάκος Μαρκόπουλος και μετά Μικρούτσικος. Αλλά βέβαια ο Μικρούτσικος, επειδή ήταν πολύ έτσι ζυζάνιο, μας πάνω που το πήγα να τον βάλω πιο κάτω, πάντα έβγαζε κάτι και ανέβαινε πιο πάνω. Τον συναντούσα. Τον έβλεπα γύρω μου πάντα. Δεν γλίτωνες από τον Μικρούτσικο. Από τον το Μαρκόπουλο μπορεί να γλίτωνες. Αλλά ο Μικρούτσικος παρήγαγε συνέχεια, έβγαζε.
1: Και είναι και το ότι ήταν πάρα πολύ, κατόρθωσε να είναι πάρα πολύ. Είχε μια. Είχε εγκατασταθεί μέσα στην κοινωνία σε όλο το φάσμα. Δηλαδή τα τραγούδια του με την Αχαρούλα.
0: Ναι.
1: Τραγουδιόντουσαν
0: ναι.
1: Παντού.
2: Είναι αυτό που λέγαμε.
1: Σε όλες τις σκηνές. Ακριβώς. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά.
0: Ρόζα.
2: Επίσης δεν είχε ο Μικρούτσικος. Ήταν... δεν ήταν flat. Είχε οξίες πολλές ο Μικρούτσικος. Οπότε αυτό που έλεγε που είναι ζυζάνιο. Τσίγκλαγε κάπως.
1: Μα η λαϊκότητα δεν διακρίνεται μόνο. Το λαϊκό τραγούδι πέραν από τα χαρακτηριστικά που έχει που σκεφτόμαστε ας πούμε ως μουσική που έχει ναι. Το μπουζούκι. Λαϊκό τραγούδι είναι το τραγούδι που απευθύνεται. Σε όλο το λαό.
2: Αυτό εννοούσα, ναι.
1: Και όλα τα μεγάλα τραγούδια απευθύνονται σε όλο το
0: μα
1: λαό.
0: Η Ρόζα είναι ο δεύτερος εθνικός ύμνος. Τη Ρόζα τη χορεύει από τον Αναρχικό, από τον Γκνίτη μέχρι και τον Χρυσαυγίτη.
2: Με πρώτο την Ευδοκία εννοείς.
0: Όχι. Όχι, νομίζω η Ρόζα τα ξεπερνάει όλα. Δηλαδή και τους στίχους του εθνικού ύμνου του κανονικού, του δικού μας, μπορεί να μην τους ξέρει κάποιος, αλλά τη Ρόζα την ξέρει.
1: Και την τραγούδισε ο Μητροπάνος.
0: Και την τραγούδισε ο Μητροπάνος.
1: Ένας τραγουδιστής που ήταν ένας λαϊκός τραγουδιστής. Και τραγούδισε αυτόν τον τρόπο και τον ιδιαίτερο στίχο του Αλκη Αλκαίου. Και δεν ξέρω πόσοι χορεύουν τη Ρόζα ή όλα αυτά τα τραγούδια και καταλαβαίνουν ακριβώς τι λέει. Καταλαβαίνουν όμως το αντίκτυπο συναισθηματικά που
2: δεν
1: έχουν
2: πειράζει,
1: αυτοί οι στίχοι μέσα τους. Μα αυτό είναι.
2: Το νιώθουν, αυτό είναι. Να νιώσεις.
1: Μα αυτό είναι. Το θέμα είναι να νιώσεις με τη μουσική.
0: Το πόση ανάγκη έγινε ιστορία.
2: Την κάνει ο καθένας αργότερα, όταν έρθει ο θα κάνει τη μετάφραση των κειμένων, των στίχων κτλ.
1: Και αυτή είναι η διαφορά με την ελιτίστικη προσέγγιση. Σε νοιάζει να ξέρεις τι έλεγε ο Αλκαίος στη Ρόζα. Σε νοιάζει να νιώθεις τι έλεγε ο Αλκαίος στη Ρόζα. Και όλοι οι μεγάλοι συνθέτες, ο τρόπος που μελοποίησαν την ποίηση και τους σπουδαίους στιχουργούς, ήταν ένας τρόπος βαθιά λαϊκός και ανοιχτός σε όλους. Σε έκανε να καταλαβαίνεις, χωρίς να. Και ακόμη και αν δεν καταλαβαίνεις, γιατί σε έκανε να αισθάνεσαι. Και το βλέπεις και από τον Θοδωρά, από όλους.
0: Πολύ βασικό, το πιο
2: αυτή
0: βασικό.
2: Είναι και η διαφορά με τα εύπεπτα τα σημερινά που καταλαβαίνεις αλλά δεν αισθάνεσαι. Δηλαδή καταλαβαίνεις πλήρως το στίχο.
0: Ή
2: δηλαδή...
0: δεν αισθάνεσαι σε δύο χρόνια, έχει ξεχαστεί, έχει φύγει.
2: Ναι, εντάξει.
1: Εσύ, υπάρχουν και άνθρωποι που αισθάνονται.
0: Ναι.
1: Μπορείς διακρίσεις.
2: Να μην κάνω διακρίσεις. Σωστά.
0: Δεν είναι μια άλλη ωραία συζήτηση. Τι βάθος αισθάνεται κάποιος.
2: Ναι, είναι και αυτό.
0: Αλλά δεν έχουμε χρόνο γι' αυτό.
2: Γιατί
0: τώρα
2: χρησιμοποιείται ευκαιριακά η γλώσσα της εποχής για να κάνεις ένα hit. Μια
1: είναι άλλη χρήση.
2: Ναι, είναι μια χρήση τέτοια που ναι, θα το καταλάβεις πολύ καλά γιατί χρησιμοποιούνται τα stories το ένα το άλλο στους στίχους. Αλλά δεν θα νιώσεις κάτι και θα το ξεχάσεις. Φεύγοντας το ξημέρωμα από το μπουρτελά, από το τέτοιο, από το μαγαζί αυτό.
0: Έλληνοι είμαστε.
2: Έλληνοι είμαστε.
1: Είμαστε
2: έτσι.
0: Είχαμε την Νατάσα από φίλιο εδώ.
2: Τελειώσαμε.
0: Ναι,
2: πάμε στο τέλος.
0: Ναι, 32-40.
2: Να ξανάρθεις.
0: Με αφορμή.
1: Ναι, γιατί ωραία περάσαμε.
2: Να πούμε κι άλλα.
0: Με αφορμή τη συναυλία την άλλη Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, πλατεία Αριστοτέλους, εντελώς free. Για το Θάνο Μικρούτσικο, αφιέρωμα του Μελωδία Θεσσαλονίκη 98, με την Νατάσα, τη Μαρία Παπαγεωργίου και τον Γιάννη Κότσιρα.
1: Να πούμε ότι η Μαρία, που είναι μια σπουδαία
2: ερμηνεύτρια
1: και τραγουδοποιός και τέλος πάντων, και φίλη μου την αγαπώ πάρα πολύ, είχε κάνει μια εκπληκτική δουλειά και μια τρομερή προσέγγιση στο Θάνο Μικρούτσικο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που θα είναι σε αυτή τη συναυλία, γιατί θα δείξει και μια άλλη. Η Μαρία, ας πούμε, έκανε αυτό που λέμε. Πήρε τα τραγούδια του Θάνου, τα διάβασε μέσα από το δικό της τρόπο και με το δικό της φίλτρο και έφτιαξε κάτι που όσοι το είδαν βέβαια λένε τι υπέροχο. Ήταν με το δικό της τρόπο ελεύθερα και χαίρομαι πολύ γιατί θα υπάρχει και αυτό το κομμάτι μέσα σε αυτή τη συναυλία.
0: Ευχαριστούμε πολύ που ήρθες και βραχνιασμένη και άρρωστη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς, με το καλό να ξανάρθεις.
1: Ήταν μεγάλη μου τιμή που βρεθήκαμε.
2: Και λίγα λες.
1: Και λίγα λέω.
2: Και λίγα λες.
0: Καλλιτέχνες, να ξέρετε τι τραβάμε.
2: Πεταμένα
0: κάποια
2: λεφτά.
0: Μέρα θα μιλήσω.
2: Λοιπόν. Στο βιβλίο σου.
0: Όχι, θα τα πω προφορικά.
2: Α, εντάξει.
0: Ευχαριστούμε. Γεια σας.
2: Γεια χαρά.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Ακούτε Ionian FM.

Μια κυβέρνηση θα φτιάχνουμε που λες. Μια κυβέρνηση που θα έχει αποδοχή και θα δώσει στο λαό προοπτική. Υπουργό οικονομίας το Κυρμίτσο, το μανάβι που έχει τέσσερα παιδιά. Υπουργήνα Γεωργία στην Ελένη, που η μέρα της νυχτώνει στα καπνά.

0: ώρα είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
3: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
2: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
3: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
2: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
5: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.

0: κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Ιερή Πανάγου και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Η ενεργειακή κρίση και τα πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών επιτάπητο στη Σύνοδο Κορυφής που ξεκινά σε λίγη ώρα. Μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία ζητούν οι χώρες του Νότου για αυστηρή τήρηση των κανόνων, επιμένει ο Βοράς. Θα πρέπει να πιστούν και οι φιδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχτούμε περαιτέρω περικοπές, τόνισε προσερχόμενος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρεμιέρα σήμερα για το πετρέλαιο θέρμανσης, πόσο θα πωλείται στην Αθήνα και πόσο στην περιφέρεια. Έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Περιορισμένη η ζήτηση από τις πολυκατοικίες, λένε στα παραπολιτικά οι πρατηριούχοι. Μεγάλη αδικία βλέπουν στο επίδομα θέρμανσης οι κάτοικοι στο κάτω νευροκόπη. Το πωλεί σε 750 ευρώ η επιδότηση, την ώρα που οι θερμοκρασίες στην περιοχή είναι πολικές. Με κινητοποιήσεις θα απαντήσουν οι αγρότες στις εξαγγελίες Μητσοτάκη για αφορολόγητο πετρέλαιο. Δεν βγαίνει με τίποτε χρονιά, λένε οι παραγωγοί στα παραπολιτικά. Ανησυχητικά τα στοιχεία της Ελστάτ σε υψηλό επταετίας. Η σοβαρή ανεπάρκεια φαγητού στα νοικοκυριά. Ένας στους 13 Έλληνες δυσκολεύεται να εξασφαλίσει ακόμη και τα γεύματά του. Πρώτο βήμα επανέναρξης των εργασιών πόντισης του καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, γαλλική εταιρεία κατέθεσε αίτημα. Να μοιραζόμαστε τα γλυπτά του Παρθενώνα, προτείνει τώρα ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου George Osborne σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Ο Τζόσο Χακ, ο νέος επικεφαλής της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, στο παρελθόν έχει διατελέσει αναπληρωτής βοηθός υπουργός εξωτερικών στα ζητήματα των χωρών του Νότου. Συνεχίζεται η τηλεκπαίδευση στην Κράβα μέχρι να έρθουν τα τελικά πορίσματα για την οσμή του αερίου. Ανάστατοι χιλιάδες γονείς επισημαίνουν στα παραπολιτικά ότι δεν μπορούν να πάνε στις δουλειές τους. Λίματα πλημμύρισαν σχολικό συγκρότημα στον Πειραιά, εσπευμένη εκένωση μετά από επικίνδυνη διαρροή. Ληστεία μαμούθ στη Θεσσαλονίκη. Μαϊμού υπάλληλοι της ΔΕΗ άρπαξαν χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 4,7 εκατομμυρίων ευρώ. 6.400 απάτες ηλικιωμένους μέσα σε 9 μήνες με λία 16 εκατομμύρια ευρώ. Φέρνει στο φως η εφημερίδα Απογευματινή. Όλο το ρεπορτάζ. Ένα νεκρό και εκτεταμένες καταστροφές αφήνει πίσω της η κακοκαιρία στη Ρόδο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο νησί. Μεγάλα τα προβλήματα και στην Εύβοια. Συνεχίζονται τα σοβαρά επεισόδια στην Αλβανία στις μαθητικές κινητοποιήσεις. Φωτιές στο Υπουργείο, μάχες σώμα με σώμα, δεκάδες συλλήψεις. Κάλεσμα για αποχή από τις δουλειές. Πρεμιέρα στις 8 παρατέταρτο για τον Παναθηναϊκό στο Conference League, όπου υποδέχεται την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Και Μαρσέιγ Ολυμπιακός στις 10 για το Europa League. Συννεφιά στην Αττική, βροχές στην Κρήτη, νέο κύμα κακοκαιρίας από αύριο το βράδυ. Στις Βρυξέλλες ξεκινά σήμερα η διήμερη συνείδηση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φυσικά βασικό επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και τα πρόσθετα μέτρα. Πριν από λίγο έκανε δηλώσεις προσερχόμενος ο Πρωθυπουργός. Να πάρουμε μια γεύση και αμέσως μετά πλούσιο ρεπορτάζ από τον Κώστα Παπαχλημίτζο.
2: Το δεύτερο ζήτημα που θα μας απασχολήσει είναι τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας και το κόστος ενέργειας. Κόστος ενέργειας το οποίο έχει τροφοδοτήσει μια νέα έκρηξη στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό. Είναι σημαντικό πέραν των εθνικών να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο ακαμφόδες πρόβλημα το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε.
1: Κρήτη, νέο κύμα κακοκαιρίας από αύριο το βράδυ. Στις Βρυξέλλες ξεκινά σήμερα η διήμερη συνείδηση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φυσικά βασικό επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και τα πρόσθετα μέτρα. Πριν από λίγο έκανε δηλώσεις προσερχόμενος ο Πρωθυπουργός. Να πάρουμε μια γεύση και αμέσως μετά πλούσιο ρεπορτάζ από τον Κώστα Παπαχλημίτζο.
2: Το δεύτερο ζήτημα που θα μας απασχολήσει είναι τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας και το κόστος ενέργειας. Κόστος ενέργειας το οποίο έχει τροφοδοτήσει μια νέα έκρηξη στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό. Είναι σημαντικό πέραν των εθνικών να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο ακαμφόδες πρόβλημα το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας.

0: να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο ακαμφόδες πρόβλημα το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Προφανώς ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγματεύση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, αλλά θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει.
1: Πρόσθετη ευελιξία λοιπόν για να στηριχτούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά θα ζητήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε στον Κώστα Παπαχλημίτζο που έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, πολλά τα θέματα βαριά. Η ατζέντα σήμερα Σύνοδο Κορυφής, η οποία θα ολοκληρωθεί αύριο στις Βρυξέλλες. Πολλοί ώρες και δύσκολες διαπραγματεύσεις θα ανοίξουν 7 ηγέτες. Από τα πολλά, λοιπόν, αυτά τα ζητήματα, τρία αναδεικνύει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Πέρα, το έχουμε ζητήσει ήδη πολλές φορές. Είναι το ζήτημα της ενέργειας. Τι ζητά ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, δεν ζητά συγκεκριμένα να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέτρα για την ενέργεια, αλλά και το έχει θέσει και αυτό το τραπέζι των συζητήσεων. Ζητάει να δώσει ευελιξία σε κράτη που την επιθυμούν, όπως για παράδειγμα η Ελλάδα. Να μπορέσει να αξιοποιήσει λεφτά τα οποία έχει από τα λεγόμενα υπερκέρδη μέσω από τη σύσταξη του ΦΠΑ και του ειδικού προκαταβολής, αλλά ιδίως του ΦΠΑ, και να τα ρίξει πίσω στις οικογενειακές επιχειρήσεις με τη μορφή ελαφρύνσεων σε σχέση με την ενέργεια, τα καύσιμα, όλο αυτό το κομμάτι ευρύτερο λοιπόν της ενέργειας. Θα αναρωτηθεί κάποιος ακροατής μας, καλό, πιστεύω, καλά, αφού τα έχει, δεν τα ρίχνει η κυβέρνηση. Δεν μπορεί, γιατί υπάρχει ένας ευρωπαϊκός κανόνας που λέγεται ροφή δαπανών, δεν μπορεί να ξεπεράσει για ένα κράτος μέλος συγκεκριμένο όριο δαπανών ετησίων από τον προϋπολογισμό. Η Ελλάδα το έχει ήδη φτάσει αυτό για το 27. Επομένως χρειάζεται, ας το πούμε, ειδική άδεια ή ας το πούμε αλλιώς, όπως θέλει ο Πρωθυπουργός, μια εξαίρεση για προσωρινά και στοχευμένα μέτρα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό το οποίο απασχολεί την ελληνική πλευρά σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Είναι το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αν αυτό ακούγεται λίγο σαν αργό των Βρυξελών, το πούμε απλά, είναι ο προϋπολογισμός όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Σωστά, πολύ σημαντικό θέμα.
2: 2028-2034, εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι ικανοποιημένη με την πρόταση, την τελευταία πρόταση που είναι στο τραπέζι. Γιατί δεν είναι ικανοποιημένη, γιατί υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες βάζουν άλλες προτεραιότητες, την ανταγωνιστικότητα, κάποια άλλα ζητήματα τα οποία θετούν. Και για να ικανοποιήσουν αυτές τις προτεραιότητες, θέλουν να πάρουν πόρους από το Ταμείο Συνοχής και από την κοινή αγροτική πολιτική. Δύο ταμεία τα οποία άμεσα επωφελείται η Ελλάδα και η Ελλάδα, όχι κάτι γενικό, οι αγρότες, οι αλλοί, έτσι, αλλά και άλλες κατηγορίες με το Ταμείο Συνοχής.
1: Να θυμίσουμε, Κώστα, ότι είχε δώσει, είχε στείλει και μια επιστολή ο Έλληνας Πρωθυπουργός μαζί με τους Ιταλούς. Και αυτό. Ίσως συζητηθεί σήμερα και αυτό. Θα βρει ευηκότητα. Θα δούμε τώρα.
2: Είναι και αυτό τραπέζι. Αν για αρχή μπει στο κείμενο συμπερασμάτων με μια ομορφή που ικανοποιεί την Ελλάδα, είναι ένα πρώτο θετικό βήμα, τουλάχιστον αυτό θα αναγνωρίσει η ελληνική κυβέρνηση. Και ένα τρίτο θέμα, το οποίο το βλέπουμε ικανοποιήσει ο Πρωθυπουργός, γιατί προσπάθειες που έχουν γίνει σε σχέση με το αναταναστευτικό σε επίπεδο πολιτικών, βρίσκουν ανταπόκριση. Το είπε και ο ίδιος, ότι σύντομα λέει μπορεί να νομοθετηθεί, υπάρχει αυτή η βούληση, ώστε οι χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, όπως είναι η Ιταλία, όπως είναι η δική μας χώρα, φυσικά, να μπορούν, όπως είπε, σε εξαιρετικές συνθήκες να αναστέλουν τη χορήγηση ασύλου και να προβαίνουν σε μαζικές επιστροφές. Και να λέμε, αυτό μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Πρωθυπουργός για τους αγρότες. Ζήτησε να μην γίνει μείωση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτή την ομάδα των εργαζομένων.
0: Πρώτον, οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη με την πρόταση την οποία κατέθεσε η Ιρλανδική Προεδρία, καθώς εντοπίζει το γεγονός ότι υπάρχει μια ουσιαστική ασυνέπεια μεταξύ της φιλοδοξίας των στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των πόρων που έχει θέσει στην διάθεσή της για να πετύχει αυτούς τους στόχους. Η Ελλάδα είναι μία από τις 16 χώρες αυτοπροσδιοριζόμαστε ως φίλοι της συνοχής. Είμαστε χώρες που έχουμε δεσμευθεί ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές στις πολιτικές συνοχής και στην κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή στους βασικούς φακέλους οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με την ίδια την έννοια της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Εκφράζουμε την ευχή μας ότι οι διαπραγματεύσεις θα κλείσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, αλλά θα πρέπει να πιστούν και οι φιδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής.
1: Χθες ανακοινώθηκαν τα μέτρα. Σήμερα λοιπόν έχουμε πρεμιέρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Μάριος Χριστοδούλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βέβαια, Μάρη, καλό μεσημέρι. Δεν έχουμε ακόμα παραγγελίες. Αυτό λένε τουλάχιστον οι βενζινοπόλες που μίλησαν εδώ στο σταθμό μας. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Και πώς να έχουν παραγγελίες, αφού το πετρέλαιο κάνει πρεμιέρα με αυξημένες τιμές.

0: διάθεσή του ξεκινά σήμερα με μέση παλαιδική τιμή περίπου 1 ευρώ και 55 ευρώ το λίτρο, παρά τη διπλή επιδότηση από το κράτος και τα δηληστήρια, συνολικό ύψου 40 λεπτών ανά λίτρο. Χωρίς εκπτώσεις ΕΡΗ, η τιμή θα πλησίαζε το 1 ευρώ και 95 λεπτά. Τώρα, το κράτος επιδοτεί, όπως είπαμε, 20 λεπτά το λίτρο στις 31 Οκτωβρίου, ενώ επιπλέον 20 λεπτά προσφέρουν τα δηληστήρια. Η έκπτωση εφαρμόζεται αυτόματα, χωρίς αίτηση ή εισοδηματικά κριτήρια. Η διαφορά με πέρσι ΕΡΗ είναι μεγάλη, καθώς η χειμερινή περίοδος του 25 είχε ξεκινήσει με τιμή περίπου 1 ευρώ και 13 ευρώ το λίτρο, που σημαίνει ότι για μια παραγγελία 1.000 λίτρων φέτος, ένα νοικοκυριό θα πληρώσει περισσότερα, 420 ευρώ περισσότερα.
1: Ναι, θέλει 1.550 ευρώ για ένα τόνο.
0: Βέβαια. Ωστόσο, Έρη, για την ίδια παραγγελία το κόστος χωρίς εκπτώσεις θα έφτανε τα 1.950 ευρώ. Έτσι, με τη συνολική έκπτωση του 40 λεπτών αλίτου, ο καταναλωτής εξοικονομεί 400 ευρώ. Αντίστοιχα, για αγορά 500 λίτρων, το όφελος ανέρχεται σε 200 ευρώ, με το κόστος να περιορίζεται από τα 975 στα 775 ευρώ. Τώρα, Έρη, έχουμε αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, με τα ποσά να κυμαίνονται από 130 έως 1.560 ευρώ για τις ψυχόδρες περιοχές της χώρας, Μέτσοβο, Βελούχη, Νιμφαίο, Νευροκόπη κλπ.
1: Τον Νευροκόπη είναι πιο χαμηλά, θα το εξηγήσουμε στη συνέχεια, διότι εδώ στα παραπολιτικά μίλησε ο Δήμαρχος του Νευροκοπίου, διότι ο μετεωρολογικός σταθμός, αυτό είναι το παράλογο τώρα της υπόθεσης, ο μετεωρολογικός σταθμός είναι 100 χιλιόμετρα μακριά από τον Νευροκόπη, είναι στη Χρυσούπολη, που δείχνει λοιπόν πολύ χαμηλότερη, πολύ πιο υψηλή θερμοκρασία σε σχέση με αυτό που πραγματικά ισχύει. Με αποτέλεσμα λοιπόν οι κάτοικοι στο κάτω Νευροκόπη, που τη χρησιμοποιούμε και λέμε πάντα ότι έχει τη χαμηλότερη θερμοκρασία πανελλαδικά, να δικαιούνται μέχρι 750 ευρώ. Αυτή είναι η μεγάλη αδικία. Ενώ κανονικά θα έπρεπε θεωρητικά.
0: Μέχρι 1560.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Ναι, είναι μεγάλη αδικία όντως για τους κατοίκους που διαμένουν σε μια από τις πιο δυσκολότερες περιοχές.
1: Μα ήδη εκεί έχει έρθει ο χειμώνας. Δηλαδή στα βόρεια της χώρας έχει έρθει ήδη ο χειμώνας για τα καλά.
0: Όντως, εκεί λογικά πρέπει να έχουν ξεκινήσει και τις παραγγελίες, αν δεν κάνω λάθος.
1: Θέλουν, χρειάζονται Μάρια, τουλάχιστον 5 με 6.000 ευρώ το χρόνο μόνο για τη θέρμανσή τους οι άνθρωποι αυτοί. Και αυτό λένε ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό. Διότι αν είναι κάποιος και είναι συνταξιούχος και παίρνει 500, 600, 700 ευρώ και χρειάζεται αρκετά χρήματα μόνο και μόνο για να ζεστάνει το σπίτι του, εκεί καταλαβαίνει κανείς πόση και αδικία θεωρείται, αλλά είναι και το εισοδηματικό κριτήριο, ξέρεις. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Δηλαδή, μόνο ένας άνθρωπος που είναι μονοπρόσωπο νοικοκυριό είναι μόνο 16.000 ευρώ.
0: Όντως, 24.000 ευρώ για έγκαμο με προσάρτηση, 5.000 για κάθε παιδί, ενώ για μονογονική οικογένεια είναι 29.000 ευρώ, Έδη. Όντως. Όντως, ισχύει. Έδη, να προσθέσουμε ότι αυξημένη θα είναι και η προκαταβολή φόρου. Για όσους υποβάλλουν αίτηση έως τις 10 Νοεμβρίου,
1: ναι.
0: Το ποσό της προκαταβολής είναι όσοι υποβάλλουν αίτηση μέχρι τις 10 Νοεμβρίου στην πλατφόρμα MyThermacy, να το πούμε αυτό, θα λάβουν ως προκαταβολή περίπου το 80% του επιδόματος που είχαν εισπράξει την περσινή σεζόν, ενώ για τους νέους δικαιούχους η προκαταβολή αυξάνεται από το 50% στο 65% του ποσού που δικαιούνται. Να δώσουμε ορισμένα παραδείγματα ότι για νοικοκυριά που χρησιμοποιούν το πετρέλαιο θέρμανσης,
1: ναι.
0: Μια οικογένεια με ένα παιδί θα λάβει 333 ευρώ από 256 ευρώ πέρσι. Μια οικογένεια με δύο παιδιά στην Κοζάνη θα λάβει 387 ευρώ από 298 ευρώ πέρσι. Ενώ μια οικογένεια με δύο παιδιά στην Ξάνθη θα λάβει 447 ευρώ από 344 ευρώ πέρσι. Είναι αυξημένο κατά 30%.
1: Είναι αυξημένο κατά 30%, απλά δεν είναι αυξημένα τα εισοδηματικά κριτήρια. Μείνε στη μαζί μας, Μαρία, να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στα παραπολιτικά ο Δήμαρχος του Κάτω Νευροκοπίου, ο κύριος Λευτέρης Ταμπουρίδης, και φυσικά πώς τοποθετήθηκε ο κύριος Ασμάτογλου, ο οποίος μίλησε εδώ στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη, για την τιμή αλλά και για τις παραγγελίες που είναι πλέον ελάχιστες.
2: Υπάρχει μια αδικία αυτή τη στιγμή στο κάτω Νευροκόπη όσο αφορά τον τρόπο υπολογισμού, το επίδομα θέρμανσης και το συντελεστή που έχουν δώσει από το Υπουργείο, γιατί ο συντελεστής αυτός είναι πάρα πολύ μικρός. Είμαστε δηλαδή στην 105η θέση ανάμεταξύ των 300 Δήμων. Και αυτό γίνεται γιατί δεν παίρνουν σωστά στοιχεία, πραγματικά στοιχεία όσο αφορά τις βαθμοημέρες. Παίρνουν στοιχεία από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία έχει εγκαταστήσει ένα σταθμό στην Χρυσούπολη, κοντά στο αεροδρόμιο της Χρυσούπολης, που απέχει 100 και πλέον χιλιόμετρα από το κάτω Ευρωκόπη, κυμαίνεται από 400 έως 750 ευρώ, ανάλογα το δικαιούχο. Να πούμε ότι μια μέση οικογένεια με 100 τετραγωνικά σπίτι χρειάζεται ανάλογα τη μορφή ενέργειας από 3.000 έως και 5.000 ευρώ για να βγάλει το χειμώνα του.
3: Στο 1.55 έχει ξεκινήσει και βέβαια οφείλω να πω ότι είναι, και να το διευκρινίσουμε αυτό, ότι είναι για ποσότητες μεγάλες και για τα μεγάλες αστικά πόλεις, για τα μεγάλα αστικά κέντρα, δηλαδή Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Τώρα η υπόλοιπη Ελλάδα, πολύ σωστά το είπατε, θα είναι 1.57-1.58, η νησιωτική Ελλάδα πολύ παραπάνω, περίπου οι Κυκλάδες θα βρίσκονται στο 1.70, ίσως και 1.75.
4: Παραγγελίες υπάρχουν, ναι.
3: Σωστά το λέτε.
4: δεν
3: υπάρχουν πολλές, γιατί είναι ναι μεν μια σοβαρή μείωση τα 40 λεπτά, αλλά και το 1.55 για τα μεγάλα αστικά κέντρα, για το 1.60 για κάπου αλλού, το 1.65 για κάπου αλλού, είναι πολύ δυσβάστακτο, είναι πολύ υψηλή η τιμή και ο κόσμος είναι πολύ μαζεμένος, γι' αυτό και θα υπάρχουν μικρές ποσότητες, οι οποίες βέβαια θα είναι επιβαρημένες από το ανελαστικό αυτό μεταφορικό κόστος σε υψηλότερη τιμή από το 1.55.
1: Τώρα πάρει εδώ μας λίγο το ρεπορτάζ για τους ψαράδες, διότι ανέβηκε η επιδότηση, είναι στα 40 λεπτά πλέον.
0: Έτσι ακριβώς, νέα μέτρα στήριξης των επαγγελματιών αλλιών ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς, με επιδότηση στο πετρέλαιο ύψους 40 λεπτών ανά λίτρο για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Είχε προηγηθεί ο διπλασιασμός της επιδότησης για το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου, με την ενίσχυση να διαμορφώνεται στα 42 λεπτά ανά λίτρο για Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Παράλληλα, ΕΡΙ ανακοινώθηκε νέα δράση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για την αποζημίωση ζημιών στα δίκτυα από προστατευόμενα θαλάσσια είδη όπως δελφίνια και φώκες. Τέλος αύριο, ΕΡΙ, 16 Οκτωβρίου, λύχει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον εξυγχρονισμό αλλιευτικών σκαφών συνολικού προϋπολογισμού 16 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάρια. Σφοδρές αντιδράσεις είχαμε λοιπόν αμέσως μετά την ανακοίνωση των μέτρων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Μάνος Ανθουλάκης έχει συγκεντρώσει αυτές και θα μας τις δώσει μόλις τώρα. Καλό μεσημέρι, Μάνο,
5: από παραπολιτικά.gr. Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η πολιτική αντιπαράθεση πλέον ανεβαίνει στα ύψη σε σχέση με την ενεργειακή ακρίβεια. Με τις κυβερνητικές παρεμβάσεις στα καύσιμα να προκαλούν αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που σαφώς ζητούν πιο ουσιαστικά μέτρα στήριξη των οικογενειών. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Νίκος Ανδρουλάκης επαναφέρει την πρόταση που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ για ένα μεταβλητό κόφτη στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πώς λειτουργεί αυτό, ώστε τα έσοδα από τα επιπλέον έσοδα από τον ΦΠΑ να επιστρέφουν στους καταναλωτές μέσω χαμηλότερης φορολογίας στα καύσιμα, υποστηρίζοντας ότι ακόμη και με τις νέες επιδοτήσεις, ένα νοικοκυριό που θα αγοράσει 1.000 λίτρα πετρελαίου Θέρμανς θα πληρώσει περίπου 400 με 420 ευρώ περισσότερα από πέρσι. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στην ίδια γραμμή ασκεί σκληρή κριτική, κάνοντας λόγο για μέτρα ασπιρίνη και τονίζοντας ότι οι τιμές παραμένουν περίπου 40% υψηλότερες σε σχέση με πέρσι. Από την πλευρά του, ΣΥΡΙΖΑ ζητά επίσης μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, πλαφών στα δηληστήρια και έκτακτη φορολόγηση των υπεκερδών για να περιοριστεί περαιτέρω το κόστος στην Αγγλία. Ενώ και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αποφεύγει να παρέμβει στα περιθώρια κέρδους της αγοράς καυσίμων και επιλέγει να επιδοτεί τις υψηλές τιμές με δημόσιο χρήμα αντί να αντιμετωπίζει τα πρωτογενέατια της ακρίβειας. Και στο ίδιο κλίμα, ο Κυριάκος Βελόπουλος υπολογίζει ότι οι καταναλωτές θα επιβαρυνθούν με περίπου 450 ευρώ ανά 1.000 λίτρα πετρελαίου, ενώ η Νίκη κατηγορεί την κυβέρνηση ότι οι ενισχύσεις δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Μάνο, και εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας, Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ.
6: Πρόκειται για μεγάλη κοροϊδία εδώ που τα λέμε, για να μην πω τίποτα βαρύτερο δηλαδή, γιατί ουσιαστικά φέτος μια λαϊκή οικογένεια, ένα νοικοκυριό με ένα παιδί, ένα ζευγάρι με ένα παιδί, θα πληρώσει τουλάχιστον 400 ευρώ και πλέον παραπάνω από πέρσι. Δηλαδή πέρυσι είχε πληρώσει 900 αφαιρώντας την επιδότηση εκείνη, τώρα και με την προσάυξηση 30% της επιδότησης θα πληρώσει 1.345 για να βάλει 1.000 λίτρα πετρέλαιο για παράδειγμα. Ο στενός δημοσιονομικός κορσές αφορά μόνο τα κέρδη κάποιων λίγων. Γιατί για παράδειγμα δεν υπάρχει οροφή, δεν υπάρχει εδώ δημοσιονομικός κορσές όταν μιλάμε για παράδειγμα για εξοπλισμούς.
1: Πάμε και πάλι στον Κώστα Παπαχλημίτζο. Χθες ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τους αγρότες. Ήταν εκεί συγκεντρωμένοι στην Λάρισα. Θέλανε να τον δουν από κοντά και εκείνος δεν το αρνήθηκε. Και μάλιστα προανήγγειλε και κάποιες ελαφρύνσεις όσον αφορά το πετρέλαιο. Κώστα, καλό μεσημέρι και πάλι.
7: Καλό μεσημέρι και πάλι. Καλό μεσημέρι και πάλι. Τέλος πράγματι, λοιπόν, ο κ. Κουτάκης πήγε στο Πυθαγωγείο της Βρυξέλλες, ήταν στη Λάρισα, να δείξει με τα προσωπικά αγροτών τις νέες καριές. Έκανε και μια αποκάλυψη και ούτε 1η Νοεμβρίου, όπως είναι, υπάρχει αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο. Την Αντλία είναι εδώ να σας ακούσω. Είπε ότι έργο σε διαρκή, ξεκινά νωρίς. Είπε ότι έχουμε μια διεθνή κρίση που δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει. Γενικώς οι αγρότες του έθεσαν και τα θέματα του πόση παραγωγή και το αφορολόγητο πετρελαίου και το ζήτημα του. ΟΣΔΕ, είτε από το τελευταίο, ειδικά ο ΟΣΔΕ είναι η πρώτη προτεραιότητα, είναι ότι ο στόχος είναι να ξεκινήσει από 1η Νοεμβρίου στην Αντλία το θέμα του πετρελαίου και είχαν μια μακρά, ας το πούμε, και όπως λέμε, μεταγραμματισμό, επικοδομητική συζήτηση με τους αγρότες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός, βλέποντας εκεί τους αγρότες της περιοχής. Αλλά έχει τη σημασία του να πούμε ότι εδώ στα παραπολιτικά μίλησε ο Κώστας Τζέλλας, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Καρδίτσας, το Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή, και μάλιστα προανήγγειλε αγροτικές κινητοποιήσεις.
8: Θα το παραλάβω. Ο χειμώνας αυτός θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Κάθε νέα ένταση στο Ορμούζι, στην Ερυθρά Θάλασσα, κάθε νέο χτύπημα στην Ουκρανία, όλα αυτά δημιουργούν μια μεγάλη αναταραχή. Κατά κανόνα σπρώχνουν τις τιμές προς τα πάνω. Όλα αυτά δημιουργούν ένα σπιράλ διεθνούς πληθωρισμού και ένα υψηλό κόστος ζωής για όλες τις χώρες. Δείτε για παράδειγμα τι συμβαίνει στην Ισπανία, στη Γερμανία, στη Γαλλία. Καμία χώρα δεν είναι σήμερα ένα απομονωμένο γαλατικό χωριό, το οποίο μπορεί να μείνει τελείως προστατευμένο από αυτήν την παγκόσμια καταιγίδα.
9: Διαδίασαμε συνάντηση γιατί τα προβλήματα δυστυχώς δεν έχουν λυθεί. Δεν έχει λυθεί τίποτα ουσιαστικά. Και γι' αυτό πήγαμε σε αυτή τη συνάντηση. Εντάξει, δεν ήταν συνάντηση ουσιαστικά για να το υπενθυμίσουμε αυτά που δεν έλυσε, που μας υποσχέθηκε το Φλεβάρι με τα μπλόκα και δεν έκανε τίποτα από αυτά.
10: Ναι.
9: Και βέβαια και για τα επόμενα αυτά που έρχονται.
10: Περιμένουμε κινητοποιήσεις πριν τα Χριστούγεννα.
9: Κοιτάξτε, χτες μας είπε ο Πρωθυπουργός ότι θέλει και μια συνάντηση πριν πάρουν μπροστά τον Δευτέρα. Θα περιμένουμε και αυτή τη συνάντηση. Εγώ νομίζω ότι για να λέει κάτι τέτοιο, προφανώς Νοέμβριο θα υπάρξει αυτή η συνάντηση.
10: Ναι.
9: Και από εκεί και πέρα, αναλόγως με το τι θα κάνει, όχι τι θα πει,
10: ναι.
9: Γιατί από λόγια χορτάσαμε. Το τι θα κάνει. Από θα, stop. Εμείς, αυτό που και ο κόσμος έχει καταλάβει, ότι αν είναι να κερδίσουμε κάτι, θα το κερδίσουμε μόνο στον δρόμο, μόνο με δυναμικές κινητοποιήσεις. Διαφορετικά, δεν υπάρχει άλλο δρόμος ή θα σηκωθούμε να φύγουμε όλοι.
1: Το είπαν και το έκαναν λοιπόν στον ΣΥΡΙΖΑ. Είχαν πει ότι στην περίπτωση που δεν παραδώσουν τις έδρες τους χθες οι ανεξάρτητοι βουλευτές, θα προχωρήσουν σε δημοσιοποίηση βίντεο από την Κουμουνδούρου με παλαιότερες δηλώσεις αυτών και τι έλεγαν στις ανάλογες περιπτώσεις. Ελένη Καλογεροπούλου, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι, Έρη. Ακριβώς χθες το μεσημέρι λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ δημοσιοποίησε, έφτιαξε δηλαδή ένα βίντεο το οποίο το έδωσε στη δημοσιότητα, με παλιότερες δηλώσεις των ανεξάρτητων βουλευτών που είχαν τοποθετηθεί σε αντίστοιχες περιπτώσεις, δηλαδή όταν είχαν αποχωρήσει κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και τότε έλεγαν ότι θα έπρεπε να παραδώσουν την έδρα. Οι βουλευτές, η πλειοψηφία των βουλευτών αυτών έλεγαν λοιπόν για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι η συμπεριφορά του θυμίζει την ομάδα αλήθειας, επεσήμαιναν το γεγονός ότι όταν έφυγε η μεγάλη ομάδα από τον ΣΥΡΙΖΑ, όταν έγινε δηλαδή η διάσπαση που στη συνέχεια έφερε το κόμμα της Νέας Αριστεράς, είχαν ζητηθεί μεν οι έδρες, αλλά ποτέ κανένας δεν σκέφτηκε να έχει μια τέτοια συμπεριφορά απέναντι στους πρώην συντρόφους τους, δηλαδή να κάνουν βίντεο με τα οποία θα τους εκθέτουν. Και είναι χαρακτηριστικό ότι η κύκλη της κυρίας Γεροβασίλη έλεγαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει και ότι αυτοί που σήμερα εμφανίζονται να είναι στην Κουμουνδούρου είναι τα ορφανά του Κασελάκη. Γιατί το λένε αυτό οι κύκλοι της κυρίας Γεροβασίλη? Προφανώς γιατί η ηγεσία, δηλαδή η ηγετική ομάδα, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρου, ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι στήριξαν μέχρι την τελευταία στιγμή τον Στέφανο Κασελάκη. Καταρχήν να θυμίσουμε ότι ο κύριος Πολάκης ήταν αυτός ο οποίος τον έβαλε στον ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Δούρου μέχρι και την τελευταία μέρα τον στήριζε τον κύριο Πολάκη με πάρα πολλού, τον κύριο Κασελάκη,
1: ναι,
11: με πάρα πολλούς τρόπους, και επίσης και ο κύριος Παπάς. Θεωρούν με λίγα λόγια οι ανεξάρτητοι βουλευτές ότι η συμπεριφορά των πρώην συντρόφων τους ήταν ανεπίτρεπτη και εν πάση περιπτώσει δείχνει την κατεύθυνση την οποία έχει πάρει το κόμμα του Μουντούρου. Και όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, αντί να ασχοληθούν με το πώς θα ανακάμψει δήμος τοπικά, ο ΣΥΡΙΖΑ ασχολούνται με τέτοιου είδους ιστορίες, οι οποίες στην πραγματικότητα στοχοποιούν τον Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό γιατί το λέμε, Έρη, γιατί, γιατί από τους βουλευτές, οι βουλευτές που εμφανίστηκαν στο βίντεο ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένοι, δηλαδή τα στελέχη τα οποία έχουν πει ότι θα πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ μέσα δεν υπάρχουν τα στελέχη τα οποία έχουν κατευθυνθεί στο ΠΑΣΟΚ. Η κυρία Θρασιά για παράδειγμα, ο κύριος Πέτρος Παπάς, ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης, ο κύριος Νικόλας Παραντούρης. Από αυτά τα στελέχη δεν ζητήθηκε η έδρα. Γιατί λένε λοιπόν οι ανεξάρτητοι βουλευτές έχει γίνει αυτό? Γιατί προφανώς η ηγετική ομάδα που έχει μείνει τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ κλείνει το μάτι προς την πλευρά του ΠΑΣΟΚ για μια ενδεχόμενη εκλογική συνεργασία με το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Μάλιστα.
11: Και τέλος να σου πω ότι όπως σου είπα και χθες, οι ανεξάρτητοι βουλευτές από την ερχόμενη εβδομάδα μετά τις 20 του μηνός αναμένεται να αρχίσουν να παραδίδουν τις έδρες τους και μέχρι τις 22 Νοεμβρίου οι περισσότεροι να έχουν παραδώσει τις έδρες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Καλογεροπούλου. Να ακούσουμε τη δήλωσε εδώ ο Νίκος Παπάς, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
12: Τώρα με την πρακτική τους κρατάνε την έδρα,
4: ναι,
12: την έχουν πάρει παραμάσκαλα, τη γυροφέρνουν ή κάθονται σε μια αίθουσα αναμονής. Και είναι στον προθάλαμο ενός άλλου εγχειρήματος που τους λέει παραδώστε την έδρα. Εδώ θέλει καθαρές κουβέντες. Και από τους διακρατούντες την έδρα και από τον Αλέξη Τσίπρα. Τα περί Φεβρουαρίου και Μαρτίου είναι αβάτζο και συγχωροχάρτη στην πολιτική διακράτηση της έδρας και καταστολής της κοινοβουλευτικής δύναμης του ΣΥΡΙΖΑ. Εάν αυτή είναι επιλογή, οφείλει και ο ίδιος να το πει δημόσια. Είναι αυτό ηθικό? Είναι πολιτικά επιλέξιμο από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
4: Μία απάντηση που είχατε από την κυρία Γεροβασίλη. Ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον έχει φύγει και αυτοί που ζητούν παραιτήσεις είναι τα παιδιά του Κασελάκη.
12: Την Όλγα εγώ την αγαπώ. Θέλω να της πω να παραδώσει την έδρα και να μην ξένει πληγές του παρελθόντος, διότι και εγώ και αυτοί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι στήριξε ο καθένας, λέω, το 2023.
13: Συμβαίνει τώρα.
1: Έχουμε διακοπή κυκλοφορία στη Δραγατσανίου στον Πειραιά. Το λόγο θα μας εξηγήσει τώρα η Άννα Εμεΐ. Καλό μεσημέρι, Άννα.
14: Καλό μεσημέρι, Έρη. Συναγερμός είμανε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι στον Πειραιά, έπειτα από τον εντοπισμό τμήματος όλμου του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στην οδό Δραγατσανίου, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο. Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Θεσμοφορείου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αρχές έχει πέσει στο σημείο κλιμάκιο του τάγματος σε καθάριση ναρκοπεδίων ξηρά, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διαχείριση και την εξουδετερώση στρατιωτικών εκρηκτικών
1: μηχανισμών. Πυροτεχνουργή του στρατού, ναι.
14: Ορίστε.
1: Πυροτεχνουργή του στρατού.
14: Ακριβώς. Οπότε θα αποφύγουν το τμήμα που βρήκαν του Όλμου. Να γνωρίσει συνέχεια ξανά στην κυκλοφορία η οδός Δραγατσανίου.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Άννα.

0: Beauty Used. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% σε επιλεγμένα στρώματα, απλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
7: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
6: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
7: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
6: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
7: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
8: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
9: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
10: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
9: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
11: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
12: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
13: Πάμε και πάλι στην Άννα ΕΜΕΗ τώρα να μας δώσει λίγο τα στοιχεία με το τι συμβαίνει εκεί στην Ρόδο και στην Εύβοια. Αν έχουν ξεκινήσει οι καταγραφές, Άννα, οι καταγραφές των ζημιών.
14: Να πούμε ότι η κακοκαιρία άφησε πίσω της έναν νεκρό στη Ρόδο, εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρές καταστροφές, υποδομές και περιουσίες. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν πλέον υποχωρήσει. Στη Ρόδο, η οποία τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η κακοκαιρία είχε τραγική κατάληξη, καθώς ένας 62χρονος υπάλληλος.
13: Ο οποίος, Άννα, ήταν και συνταξιούχος ο άνθρωπος. Μόλις είχε συνταξιοδοτηθεί και συνέχιζε να εργάζεται. Και δυστυχώς ήταν φύλακας εκεί στο ξενοδοχείο αυτό.
14: Ναι, βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά χυμάρου και κατέληξε στη θάλασσα. Και συνολικά 4 οχήματα παρασύρθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο, ενώ σε αρκετές περιοχές του νησιού πλημμύρισαν δρόμοι και κατοικίες. Σημειώθηκαν κατολιστήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε περίπου 6 ώρες καταγράφηκαν έως και 264 χιλιοστά βροχής. Μιλάμε για τεράστια ποσότητα νερού. Έπεσε δηλαδή μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Τα σχολεία στο νησί παραμένουν κλειστά προκειμένου να πραγματοποιηθούν απαραίτητοι έλεγχοι. Σοβαρό είναι το αποτύπωμα που έχει κακοκαιρία και στην Εύβοια, ιδιαίτερα στη βόρεια πλευρά του νησιού. Είχαμε την υπερχείληση του ποταμού Κυρέα, η οποία προκάλεσε τις καταστροφές στο δικό δίκτυο, στον δρόμο κυρίως δέει το Προκόπη με το Μαντούδι. Ξεχνά ο ποταμός της Άπρης υπερχείλησε, ενώ στην περιοχή της Μακρυτάπας στάλγη εκεί, είχε σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων λόγω αυτής της υπερχείλησης. Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφηκαν και στις Ποράδες, κυρίως στη Σκιάθο και τη Σκόπελο, που πλημμύρισαν δρόμοι, καταστήματα και κατοικίες, ενώ είχαμε και διακοπές ηλεκτροδότησης. Χειρολόγησαν, άνεμε να πούμε ότι προκάλεσαν αρκετά προβλήματα. Βέβαια. Είχαμε και προβλήματα στις εκπλογικές συγκοινωνίες, τα περισσότερα δρομολόγια δεν πραγματοποιήθηκαν χθες. Σήμερα έχουμε βελτίωση του καιρού, η οποία βέβαια ότι φαίνεται ότι θα είναι πρόσχερη, καθώς από το βράδυ της Παρασκευής αναμένεται νέα επιδείνωση, η οποία βέβαια δεν φαίνεται όσο η προηγούμενη κακοκαιρία, και αναμένεται να επηρεαστούν κυρίως οι ανατολικές Θεσσαλίες, οι Ποράδες, η Εύβοια, η Ανατολική Στερεά, δηλαδή περιοχές πλήγησαν και από την προηγούμενη κακοκαιρία, οπότε σε αυτό πρέπει να δοθεί λίγη προσοχή.
13: Σε ευχαριστώ πολύ, Άννα Εμέη. Τώρα είναι σε κρίσιμο σημείο διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Μονής Αγίας Εκατερίνης του Σινά. Είναι σε κρεμότητα η συμφωνία της Αθήνας με το Κάιρο. Αναμένουμε και την δικαστική απόφαση στις 24 του Οκτώβρη. Η καλή συνάδελφος Χρύσα Μακρύ είναι μαζί μας να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Χρύσα.
15: Καλό μεσημέρι και από μένα. Όντως, βρίσκεται σε κομβικό σημείο η υπόθεση της Ιεράς Μονής της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά. Έχουμε αυτό το ενδεχόμενο να συνεδριάσει το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της Αιγύπτου στις 24 Οκτωβρίου, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα, εκεί όπου θα εξεταστεί η έφεση που είχε ασκήσει η Ιερά Μονή για την ιδιοκτησία, τόσο για το μοναστήριο σου και για τις εκτάσεις οι οποίες βρίσκονται γύρω από αυτό και κάνει χρήση η μοναστική αδελφότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μπορούμε να πούμε ότι είναι έγκυρες αυτές τις πληροφορίες, ο νέος Αρχιεπίσκοπος Σινά Σιμεών δεν έχει υπογράψει ακόμη την συμφωνία, ναι. Η οποία έχει συζητηθεί μεταξύ της αδελφότητας και του Αιγυπτιακού κράτους. Ακόμη αυτό δεν έχει γίνει. Την ίδια ώρα υπάρχουν και κάποια άλλα σενάρια, και αυτό είναι το νεότερο που θα πρέπει να πούμε, που έρχονται στην δημοσιότητα περί επανάκαμψης του πρώην Αρχιεπισκόπου Σινά Δαμιανού στην κεφαλή του μοναστηριού. Και αυτό διότι ο κύριος Δαμιανός διαθέτει ακόμη την αναγνώριση με προεδρικό διάταγμα της Αρχιεπισκοπίας του στο Σινά, κάτι το οποίο δεν έχει ο κύριος Σιμεών, δεν έχει ακόμη δηλαδή βγει το προεδρικό διάταγμα που να αναγνωρίζει την εκλογή του στον Αρχιεπισκοπικό θρόνο.
13: Μάλιστα.
15: Αυτό το δημιουργεί πρόβλημα με την έννοια ότι δεν μπορεί να υπογράψει οποιαδήποτε συμφωνία. Βέβαια, συνεργάτες του μας λένε ότι αυτό, αν είναι να υπογραφεί η συμφωνία, μπορεί να, η αναγνώριση και το προεδρικό διάταγμα να εκδοθεί λίγες μέρες πριν την υπογραφή, οπότε να μπορεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα. Μένει να το δούμε βέβαια. Όλα είναι στον αέρα. Να σημειώσουμε τέλος για τον κύριο Δαμιανό, μια και τον έχουμε αναφέρει, ναι, ότι χθες έβγαλε μια ανακοίνωση η οποία κάνει λόγο για ενορχιστρωμένη προσπάθεια δολοφονίας του χαρακτήρα του, αναφερόμενο σε δημοσιεύματα που τον έφερα να είχε υπογράψει χειρότερη συμφωνία για την αναγνώριση της ιδιοκτησίας με το Αιγυπτιακό κράτος. Με αυτό έρει απλά να δείξουμε ότι υπάρχει μια σύγκρουση μεταξύ της αδελφότητας, είναι μοιρασμένη σε δύο στρατόπεδα.
13: Σωστά.
15: Έχουμε το ελληνικό κράτος, το οποίο παρατηρεί τι γίνεται μεταξύ των δύο, και μια συμφωνία η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον αέρα. Και βέβαια δεν,
13: σωστά,
15: είναι βέβαιο αν θα συνεδριάσει τελικά το δικαστήριο και αν θα βγάλει απόφαση ή θα την αφήσει, θα την μεταθέσει για άλλη μια φορά προς το μέλλον.
13: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρύσα Μακρύ. Πάμε τώρα στην Κατερίνα Τσαμούρη, διότι ο Τζόσου Αχάκ είναι νέος επικεφαλής πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
16: Καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους ακροατές μας, Έρη. Ναι, μιλάμε για έναν πάρα πολύ έμπειρο διπλωμάτη. Μπορώ να σου πω χαρακτηριστικά ότι εμείς στο διπλωματικό ρεπορτάζ, κάθε φορά που τον συναντάμε, λέμε είδε ο άνθρωπος που έχει πολλά κιλά διπλωματίας και εμπειρίας στη πλάτη του.
13: Μάλιστα, ήταν αναπληρωτής, Κατερίνα, βοηθός Υπουργού Εξωτερικών στα ζητήματα των χωρών του Νότου, σωστά.
16: Πολύ σωστά. Έχει τεράστια εμπειρία από την περιοχή μας συγκεκριμένα και μιλάμε για ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο είχε συγκεκριμένα αρμοδιότητα την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα και την Τουρκία. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός, ο νούμερο 2 της πρεσβείας μέχρι και σήμερα, αναλαμβάνει χρέη επικεφαλής στην πρεσβεία, σαγζέντε αφέγω όπως λέγεται. Σήμερα μάλιστα θα κάνει και την παρθενική του, αν θέλεις, εμφάνιση υπό τη νέα του ιδιότητα κατά την συνάντηση του κ. Γεραπετρίτη με την προσωπία του Αμερικανικού Κογκρέσου υπό τον γερουσιαστή Ρικ Σκοτ. Βέβαια πάντοτε ήταν έτσι, ανέκαθεν πανταχού παρόν σε τέτοιες του συναντήσεις, απλώς τώρα είναι με τη νέα του ιδιότητα.
13: Σωστά.
16: Να σου πω ότι μιλά 5 γλώσσες, έχει κάνει πάρα πολλές αποστολές στο εξωτερικό, έχει τεράστια εμπειρία, είναι ένας διπλωμάτης καριέρας, με θητείας στο State Department και μάλιστα και αναπληρωτής βοηθός υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Και προσφάτως μιλούσαμε και μου έλεγε έτσι σε πηγαδάκια ότι είναι πολύ χαρούμενος που ήρθε με την οικογένειά του να μείνει στην Ελλάδα για 3, ίσως και περισσότερα χρόνια. Θα δούμε εδώ.
13: Μάλιστα.
16: Προφητική δήλωση, πολύ πιθανό, διότι ουδέν μονιμότερο του προσωρινού.
13: Ακριβώς. Τώρα να πούμε ότι ξεκινάει και η διαδικασία για την επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Κύπρου.
16: Σωστά. Πλησιάζει η μέρα που θα εκδοθεί η Ναύτεξ από το πολεμικό ναυτικό για την επανέναρξη των ερευνών για το λεγόμενο καλώδιο. Η γαλλική εταιρεία Nexans που έχει αναλάβει το έργο υπέβαλε το επίσημο αίτημα προς το Υπουργείο Εξωτερικών για να αρχίσουν πάλι εργασίες. Η αίτηση αυτή θα πάρει καιρό για να εξεταστεί. Θα εξεταστεί τυπικά από την αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου. Στη συνέχεια ο Υπουργός Εξωτερικών θα λάβει την τελική απόφαση. Μετά θα ενημερωθεί ο σταθμός του Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του πολεμικού μας ναυτικού για να εκδώσει την απαραίτητη Ναύτεξ. Αυτή η τυπική διαδικασία θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, οπότε όχι τον Οκτώβριο όπως περιμέναμε, αλλά λογικά μέσα στο Νοέμβριο θα αρχίσουν πάλι οι εργασίες, οι οποίες σε πρώτη φάση θα γίνουν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Να σου πω μόνο κλείνοντας ότι σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που μας μίλησαν, η χώρα μας πρώτα απ' όλα δεν έχει έρθει σε συνεννόηση με αρχές άλλου κράτους για το καλώδιο πλην Γαλλίας και Κύπρου, και επίσης υπήρξε σαφής κατανόηση εξ αρχής από τους Γάλλους ότι το αίτημα υποβάλλεται μόνο στις αρμόδιες ελληνικές αρχές. Το λέω αυτό γιατί η Τουρκία απαιτούσε ενημέρωση.
13: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατέρινα. Τώρα ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν, με συνέντευξή του στο Bloomberg, τι λέει? Λέει να μοιραζόμαστε τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ο Σπύρος Σερμπέτης έχει έρθει και πάλι στο στούντιο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Αισιόδοξο το βλέπω τον κύριο Όσμπορν, αλλά με θέλει λύση win-win με κάτι που δεν είναι καν δικό του.
17: Ναι, μιλάει για συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Βρετανικού Μουσείου. Ουσιαστικά επιμένει στα περί κοινής έκθεσης.

0: Αναλυτής αμυντικών συστημάτων, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Χθες είχαμε την παρουσίαση του πυρπολιτή, ένα μη επανδρομένο θαλάσσιο, το οποίο θα έχει αποστολές επιτήρησης, συλλογής δεδομένων και κρούσης φορτωμένων με εκρηκτικά. Επιτυχημένο όνομα, θυμίζει τα παλιά πυρπολικά.
1: Για την ακρίβεια, χθες είχαμε την επίσκεψη του κυρίου Δένδια στο Διακλαδικό Κέντρο Θαλάσσιων Αυτόνομων Συστημάτων, του Παλάσκα, όπου εκεί βγήκαν κάποιες ειδήσεις. Πρώτη είδηση ήταν η παρουσίαση του πυρπολιτή. Το πυρπολιτή είναι μη επανδρομένο όχημα επιφανείας, ένα USB, 5 μέτρων μήκους, το οποίο κατασκευάστηκε από το ίδιο το πολεμικό ναυτικό, δηλαδή από στελέχη του πολεμικού ναυτικού εγχώρια, δεν είναι από κάποια εταιρεία δηλαδή. Όπως είπαμε, το συγκεκριμένο είναι μήκους 5 μέτρων, σχετικά μικρό, δεν είναι πολύ μεγάλο, ούτε πάρα πολύ μικρό, αλλά είναι ένα σχετικά μικρομεσαίο USB. Μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα από ό,τι λέγεται μέχρι 40 κόμβους, δηλαδή είναι αρκετά γρήγορο. Έχει δορυφορικές επικοινωνίες, έχει αρκετά καλή εμβέλεια και έτσι όπως το είδαμε εμείς, φαίνεται ότι έχει φτιαχτεί με μια δυνατότητα όχι μόνο να είναι ας πούμε καμικάζι, που μπορεί να είναι και καμικάζι, φαινόταν μπροστά να έχει και βάσεις πυροκροτητών για ενεργοποίηση εκρηκτικών σε πρόσκρουση, αλλά φαινόταν πίσω ότι υπάρχει και ένα μοτζουλάρι της στο πίσω μέρος να παίρνει διάφορα φορτία. Αυτά τα φορτία θα μπορούσαν να είναι, για παράδειγμα, ένα σύστημα αντιτρόν, θα μπορούσε να είναι ένα box το οποίο να εκτοξεύει FPV drones, περιπλανώνα πυρομαχικά ή κάποιο drone επιτήρησης.
0: Άρα μπορεί να παίρνει πολλαπλό φόρτο οπλικό.
1: Αυτό έτσι όπως φάνηκε, γιατί δεν βγήκαν πολλές πληροφορίες. Οι πληροφορίες που λέμε για το μέγεθός του, για την εμβέλειά του, για την ταχύτητά του, είναι αυτά που βγήκανε χθες. Αλλά ήταν ένα, από ό,τι λένε, ένα σύστημα το οποίο δοκιμάζεται για να πάμε σε κάτι καλύτερο και σε κάτι καλύτερο και να μπει σε μια μαζική παραγωγή από το 309 εργοστάσιο μη επανδρομένων συστημάτων που αναπτύσσεται στη Μαλακάσα. Γιατί είχε, όταν ήταν πριν μερικούς μήνες, είχε θεμελιωθεί και αυτό το εργοστάσιο, το οποίο θα είχε και δυνατότητες παραγωγής τέτοιων συστημάτων.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Αν αποκτήσει δηλαδή δυνατότητα μαζικής παραγωγής, περνάμε σε άλλο επίπεδο πλέον.
1: Ναι, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι πάντα στα μη επανδρομένα, ειδικά στα μικρά, είναι θέμα μαζικής παραγωγής, χαμηλού κόστους, παραγωγής κλίμακας δηλαδή που λέμε, έξυπνου λογισμικού. Δηλαδή εκεί πέρα παίζει περισσότερο κομμάτι το λογισμικό και όχι τόσο το ίδιο το σκάφος, οι δυνατότητές του. Και παραγωγή του σε κλίμακα. Δεύτερη πολύ σημαντική είδηση ήταν το γεγονός ότι, από ό,τι είπε ο Δένδιας, ήδη βγήκε σε βίντεο, δοκιμάζονται δύο USB Corsair της αμερικανικής εταιρείας Aronic. Είναι Ελληνοαμερικανού μάλιστα.
0: Ναι.
1: Είναι Έλληνας ο ιδιοκτήτης.
0: Εξού και τώρα μας Aronic, ναι.
1: Ναι. Δοκιμάζονται τα USB Aronic, τα Corsair της Aronic, τα οποία επιχειρούν ήδη, έχουν αγοραστεί πάνω από 500 τεμάχια από το αμερικανικό ναυτικό. Είναι battleproof, έχουν επιχειρήσεις στο Ιράν, σε επιχειρήσεις κατά υποδομών, ναυτικών υποδομών του Ιράν και σε μια επιχείρηση διάσωσης πιλότων που είχαν πέσει από ένα απάτσι. Πολύ σημαντική είδηση αυτή, και εγώ προβλέπω προσωπικά ότι αυτό, και λόγω και της σύνδεσης της εταιρείας με την χώρα μας, πιστεύω αυτό θα έρθει και με συνεργασίες. Όπως είχαμε δει με τα V-BAT, ότι μια ελληνική εταιρεία κάνει συνεργασία, μάλλον περισσότερες από μια εταιρεία κάνουν συνεργασία με την CDI, και εδώ θα δούμε, πιστεύω, συνεργασίες.
0: Για συμπαραγωγές, ναι, λέτε. Μάλιστα.
1: Όχι μόνο συμπαραγωγές, αλλά ολοκλήρωση ελληνικών συστημάτων όπως drones, όπως είχαμε δει αναχαιτιστικά drones στο V-BAT, έτσι πιστεύω θα δούμε και αντίστοιχα, γιατί και το συγκεκριμένο το Corsair είναι φτιαγμένο modular για να αλλάξει συνεχώς φορτίο. Να μπορείς να βάλεις ένα φορτίο, να βάλεις ένα άλλο φορτίο, να το κάνεις καμικάζ, να το κάνεις ένα κινητό αισθητή, να το κάνεις ένα κινητό φορέα drones, δηλαδή έχει πολλές εφαρμογές. Οπότε και εκεί βλέπουμε μια σημαντική εξέλιξη. Αλλά για μένα η πιο σημαντική εξέλιξη ήταν και μια. Αυτό δεν αναφέρθηκε και χθες, γιατί αφορά. Μάλλον προϊόν μιας ελληνικής εταιρείας, δεν είχε να κάνει δηλαδή με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, είναι η ολοκλήρωση και η ανάπτυξη ολοκλήρωσης του πρώτου ελληνικού μη επανδρομένου υποβρυχίου συστήματος. Αυτόνομου υποβρυχίου συστήματος. Εκεί ήταν ένας τομέας ο οποίος δεν είχαμε μέχρι στιγμής κάποιο προϊόν από ελληνική εταιρεία, γιατί είναι πολύ απαιτητικός τομέας.
0: Το υποβρύχιο, ναι.
1: Το υποβρύχιο, ναι.
0: Πιέσεις, πράγματα, ναι.
1: Είναι πιέσεις, είναι η αυτονομία που πρέπει να έχει, δηλαδή να δρά αυτόνομα, να έχει αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι να συλλέγουν όλα τα δεδομένα από τους αισθητήρες, γιατί μέσα στο νερό πάει με τους αισθητήρες του. Το σύστημα αυτό είναι, να το πούμε, λέγεται MAR01. Είναι της εταιρείας Maresco, η οποία έχει, η εταιρεία αυτή εξειδικεύεται στα υποβρύχια συστήματα.
0: Ελληνική, έτσι.
1: Είναι ελληνική.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, επικεφαλής της εταιρείας είναι άνθρωποι που ήταν στο πολεμικό ναυτικό, στον τομέα των υποβρυχίων. Mm. Και μηχανική, με πάρα πολύ μεγάλη γνώση.
0: Τι χαρακτηριστικά έχει το συγκεκριμένο?
1: Το συγκεκριμένο είναι αυτό που λέμε, για να το καταλάβει ο κόσμος, δεν ξέρει, είναι αυτό που είναι σαν τορπίλι. Έχει έτσι ένα σχήμα τορπίλης.
0: Ναι.
1: Είναι μήκος 2 μέτρων, βάρος περίπου 25 κιλών. Ενσωματώνει αισθητήρες, σόναρ αισθητήρες, πολιτισμικό σόναρ που διαβάζει στο βυθό, εμπρόσιο σόναρ που διαβάζει, που βλέπει μπροστά. Και διάφορους άλλους αισθητήρες που το κάνουν έξυπνο, δηλαδή να καταλαβαίνει την ποινότητα του νερού, την ταχύτητα του ήχου, το χώρο, το τριζάζει το χώρο χωρίς να έχει GPS, και ενσωματώνει και λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης. Φτάνει μέχρι τα 300 μέτρα βάθος και μπορεί να, αυτό μπορεί να δρά αυτή τη στιγμή για πάνω από 12-13 ώρες η αυτονομία του.
0: Α, μεγάλη.
1: Αυτό τι σημαίνει? Ότι αυτό μπορεί να κάνει έρευνα βυθού, να καταγράφει, να κάνει αποστολή εντοπισμού ναρκών, αποστολή εντοπισμού άλλων, να καταγράφει το βυθό γενικά, και αυτό θα μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ το πολεμικό ναυτικό στις αποστολές mine counter measures, δηλαδή στις αποστολές ναρκαλίας, και μπορεί ακόμα και να γενικής υποστήριξης πλοίο που έχει κάποια τώρα, γενικής υποστήριξης από θερές στο ναυτικό. Μπορεί αυτό να μετατραπεί με ένα κοντέινερ το οποίο θα έχει μέσα το λογισμικό, το σύστημα διοίκησης ελέγχων, έναν αριθμό σκαφών.
0: Ναι.
1: Αυτό θα μπορεί να μετατραπεί σε ένα σκάφος υποβρύχιας έρευνας, καταγραφής του βυθού και αντιμετώπισης, δηλαδή ένα σκάφος ναρκοπολέμου.
0: Μάλιστα.
1: Ναρκοφυρικό, ας πούμε. Και επίσης αυτό εξελίσσεται, δηλαδή δεν είναι ότι είναι αυτό και τέλος, εξελίσσεται ίδια την εταιρεία, ώστε να μπορεί να δράσει μήνυ, μπορεί να έχει ολοκληρωμένο situation awareness σε real time, στο άμεσο μέλλον.
0: Αντίληψη περιβάλλοντος, μάλιστα.
1: Και να κάνει και underwater warfare, δηλαδή να κάνει και
0: πόλεμο υποβρύχιο.
1: Υποβρύχιο πόλεμο, μάλιστα. Δηλαδή να εντοπίζει, ας πούμε, υποβρύχια για σκάφη επιφανείας, να τα έχει μια φρεγάτα. Είναι μια πάρα πολύ εξέλιξη, μια πάρα πολύ σημαντική.
0: Ωραία.
1: Εξέλιξη αυτό το
0: γενικά
1: κομμάτι.
0: Πήρε μπρος το οικοσύστημα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βενιέρη. Ωραία πράγματα.
1: Να είστε
0: αυτά.
1: Καλά.
0: Ευχαριστούμε
1: πάρα
0: πολύ. Βασίλης Βενιέρης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, προχωράμε. Θα εμφανίζονται το ένα μετά το άλλο τα μη επανδρομένα σε όλες τις διαστάσεις. Αέρα, γη, θάλασσα, κάτω από τη θάλασσα. Θα έχουμε συνέχεια.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
4: Ιόνιον FM Stereo.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν με αφορμή τις εξελίξεις στην Μονή Σινά. Πάμε να δούμε τι γίνεται ευρύτερα στην περιοχή. Η περιοχή της Βορειοαφρικής και του κέρατος της Αφρικής, αλλά γενικά, έχει εξελιχθεί σε γεωπολιτικό πεδίο ανταγωνισμού πολλών. Βασικά όλοι είναι εκεί. Οι Αμερικανοί, οι Κινέζοι, οι Ισραηλινοί, οι Άραβες, η Τουρκία. Και εμείς θα έπρεπε να είμαστε εκεί. Δυστυχώς όχι με αυτόν τον τρόπο. Γιώργος Καρακατσάνης, οικονομολόγος φυσικών πόρων και επικεφαλής της γνωστής εταιρείας Ιβοτρόπια. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, αγαπητή Λάμπρο. Καλησπέρα και στους ακροατές. Εξαιρετική εισαγωγή σου. Είναι ακριβώς αυτό το ζήτημα και θα μπορούσαμε να βάλουμε και τίτλο σε αυτή τη συζήτηση: Το ολικό άνοιγμα του μετόπου της Αφρικής. Ειδικά στην υδρολογική λεκάνη του Νιλού. Θα τη δούμε βέβαια και σε άλλα μέτωπα. Αλλά εκεί είναι και μια περιοχή που, όπως έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι μια γεωοικονομική προέκταση. Η Ελλάδα θα έπρεπε, γιατί έχει και ιστορικό υπόβαθρο εκεί, θα έπρεπε να έχει πολύ δυναμική παρουσία. Αν μου επιτρέψεις να κάνω, να σημειώσω μερικά σημεία σε σχέση με το ζήτημα της Μονής της Αγίας Εκατερίνης. Διαβάζω σε πολλά μέσα ενημέρωσης ότι παρουσιάζεται το ζήτημα σαν ένα με μια νομικήστική χρειά, ότι σαν να πρέπει να προλάβουμε το χρόνο, γιατί ο χρόνος είναι μέχρι τις 24 Οκτωβρίου του 2026 για να πάρει την απόφαση το ανώτατο δικαστήριο της Αιγύπτου, το οποίο έχει και ένα συμβολισμό βέβαια και για τις ημέρες που έρχονται, έτσι, κλεισίων της 28 Οκτωβρίου κλπ. Ότι σαν να επρόκειτο να κάνουμε μια αίτηση για να επιληθεί αυτομάτως το ζήτημα αυτό. Δεν έχει καμία σχέση, έχει αγνοηθεί το ζήτημα εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες και η στάση της Αιγύπτου, των Αιγυπτιακών δικαστηρίων, απεικονίζει ουσιαστικά την αίσθηση που έχουν γεωπολιτικά απέναντι στην Ελλάδα οι Αιγύπτιοι, ότι θεωρούν πιο αδύναμη και ότι τα μέτρα, τα αντίπεινα, τα πιθανά αντίπεινα της Ελλάδας θα είναι αμεληταία.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η σκληρή και ψυχρή πραγματικότητα και αν θέλεις και η δική μου ερμηνεία.
0: Εάν θεωρούσαν ότι θα έχουν κόστος, δεν θα το έκαναν αυτό. Γιατί το θέμα δεν είναι ούτε δικαστικό, ούτε νομικό. Είναι γεωπολιτικό. Ή δεν υπάρχει δικαιοσύνη με την της ανεξάρτησης. Σαν
1: ενημέρωση ότι παρουσιάζεται το ζήτημα σαν ένα με μια νομικήστική χρειά, ότι σαν να πρέπει να προλάβουμε το χρόνο, γιατί ο χρόνος είναι μέχρι τις 24 Οκτωβρίου του 2026 για να πάρει την απόφαση το ανώτατο δικαστήριο της Αιγύπτου, το οποίο έχει και ένα συμβολισμό βέβαια και για τις ημέρες που έρχονται, έτσι, κλεισίων της 28 Οκτωβρίου κλπ. Ότι σαν να επρόκειτο να κάνουμε μια αίτηση για να επιληθεί αυτομάτως το ζήτημα αυτό. Δεν έχει καμία σχέση, έχει αγνοηθεί το ζήτημα εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες και η στάση της Αιγύπτου, των Αιγυπτιακών δικαστηρίων, απεικονίζει ουσιαστικά την αίσθηση που έχουν γεωπολιτικά απέναντι στην Ελλάδα οι Αιγύπτιοι, ότι θεωρούν πιο αδύναμη και ότι τα μέτρα, τα αντίπεινα, τα πιθανά αντίπεινα της Ελλάδας θα είναι αμεληταία.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η σκληρή και ψυχρή πραγματικότητα και αν θέλεις και η δική μου ερμηνεία.
0: Εάν θεωρούσαν ότι θα έχουν κόστος, δεν θα το έκαναν αυτό. Γιατί το θέμα δεν είναι ούτε δικαστικό, ούτε νομικό. Είναι γεωπολιτικό. Ή δεν υπάρχει δικαιοσύνη με την της ανεξάρτησης στην Αίγυπτο.

0: απέναντι στην Ελλάδα οι Αιγύπτιοι, ότι τη θεωρούν πιο αδύναμη και ότι τα μέτρα, τα αντίπεινα, τα πιθανά αντίπεινα της Ελλάδας θα είναι αμεληταία.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι σκληρή και ψυχρή πραγματικότητα και αν θέλει. Και η δική μου ερμηνεία.
1: Εάν θεωρούσαν ότι θα έχουν κόστος, δεν θα το έκαναν αυτό. Γιατί το θέμα δεν είναι ούτε δικαστικό, ούτε νομικό. Είναι γεωπολιτικό. Ή δεν υπάρχει δικαιοσύνη με την έννοια της ανεξάρτησης στην Αίγυπτο. Είναι πολιτική απόφαση και μπορεί η κυβέρνηση, η Αιγυπτιακή, να το διαχειριστεί. Το γεγονός ότι διαχειρίζεται με αυτόν τον τρόπο σημαίνει ότι έχει εκτιμήσει, όπως σωστά λες, ότι δεν θα έχει κόστος.
0: Ακριβώς αυτό, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο. Και ένα άλλο δυσάρεστο σαν εικόνα, αν ήθελα να την παρουσιάσω. Αν δει κάποιος τον 20ο αιώνα σαν μια γρήγορη ταινία, μιλάμε ότι αυτό που θα έβλεπε για τον πληθυσμό της Ελλάδας στη διασπορά, στην εγγύη διασπορά, είναι ένα ξύλωμά της. Δηλαδή έχουμε τον εκτοπισμό των Ελλήνων από την Αίγυπτο στη δεκαετία του 50, το ίδιο συνέβη στην Αιθιοπία. Να μην μιλήσουμε καν για τη μικρασιατική καταστροφή, τα Σεπτεμβριανά στην Κωνσταντινούπολη, την Ταυρίδα κλπ. Παρόλο που η Ελλάδα γεωγραφικά μεγάλωσε. Αυτό και μόνο, όλα αυτά συνέβησαν μέσα στον 20ο αιώνα. Θα έπρεπε να μας ανησυχεί. Αυτό που συμβαίνει τώρα, και με αφορμή το λέω αυτό, τη Μονή της Αγίας Εκατερίνης, είναι και το ξύλωμα της μνήμης. Διότι πολύ απλά αυτό έχει και ένα ιστορικό προηγούμενο. Ξέρουμε ότι αυτή είναι η μέση κοιλάδα του Νείλου, δηλαδή από το Χαρτούμ, που ουσιαστικά ο Νείλος είναι ένας πλέον ποταμός, δεν χωρίζεται πλέον σε γαλάζιο και κυανό, και έχει 6 καταράκτες. Μην φανταστούμε καταράκτες σαν τη Βικτόρια ή το Νιαγάρα, κάποια έτσι ανισόπεδα τμήματα τα οποία έχουν γίνει υδροελεκτρικά έργα και διάφορες αρδευτικές υποδομές. Εκεί έχουμε το προηγούμενο ότι έχουν κατακλειστεί πάρα πολλές περιοχές που έχουν ρίξει πολλά μοναστήρια και παλαιότερα έτσι, κτίσματα χριστιανικά, κοπτικά, ορθόδοξα, κάτω από το νερό, τα οποία είναι της εποχής του Βυζαντίου στην εποχή του Ιουστινιανού, που είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η εποχή και μας δίνει και το ιστορικό πάτημα εκεί. Mm-hmm. Άρα όταν λέμε ότι θα πάρει αυτή την απόφαση το ανώτατο Αιγυπτιακό δικαστήριο, ουσιαστικά δεν είναι ένα απλό ζήτημα, διότι πολύ απλά κάθε απόφαση θα περνάει από το Αιγυπτιακό δημόσιο. Δηλαδή θα αποφασίζει αν θέλει να χτίσει κάποιος, να επισκευάσει, ακόμα και για τα πιο απλά ζητήματα, να επισκευάσει κάτι στη Μονή, μια επέκταση, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, άλλα έργα, γιατί είναι και μια λεκάνη, πολύ σημαντική λεκάνη απορροής στο Σινάϊκή, έτσι, δηλαδή του Γαντιμπελαρίς, η οποία είναι και για να διαχειρίζεται ξαφνικές πλημμύρες, αυτό που λέμε το flash floods, και καλύπτει, μιλάμε τώρα για το περίπου πάνω από το 30% της Χερσονήσου του Σινά. Κατά συνέπεια έχουν προγραμματίσει πάρα πολλά σημαντικά υδρολογικά και άλλα εξορρυκτικά έργα εκεί οι Αιγύπτιοι που πέφτουν πάνω σε αυτή τη ζώνη. Mm. Συνεπώς το Αιγυπτιακό δημόσιο θα έχει την πλήρη απόφαση με μια ίσως υποχρέωση αποζημίωσης κατά την απαλωτρίωση, στη χειρότερη βέβαια περίπτωση για εμάς, και εφόσον είναι πρόθυμο να έρθει και σε αντίθεση με την UNESCO, την οποία δυστυχώς δεν έχουμε μοχλεύσει τη δύναμή της σε σχέση με την Μονή Αγίας Εκατερίνης.
1: Όπως το κάναμε και με την Αγία Σοφία.
0: Ακριβώς αυτό το πράγμα. Κατά συνέπεια αυτό ανοίγει πάρα πολύ επικίνδυνους δρόμους, γιατί έχουμε και ιστορικό υπόβαθρο, αλλά έχουμε και πολύ κακά προηγούμενα σε σχέση με αυτή την περιοχή της μέσης κοιλάδας του Νείλου. Mm-hmm. Και αυτή η περιοχή ήδη είναι πάρα πολύ καυτή. Γενικότερα ανοίγει όλο το μέτωπο της Αφρικής και απαιτεί οπωσδήποτε την παρουσία της Ελλάδας σε όλα τα επίπεδα, και δεν μιλάω μόνο για το στρατιωτικό, στο επίπεδο των συμμαχιών που υπάρχουν στις ναυτικές βάσεις κλπ. Μιλάμε και για το πολιτιστικό, μιλάμε και για το θρησκευτικό, μιλάμε και επίσης για ένα πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο αγνοείται, το επίπεδο διπλωματίας των μηχανικών και των υποδομών. Εκεί μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα, διότι όπως είπαμε υπάρχει και το γεωφυσικό υπόβαθρο, η αραβωνουβική ασπίδα, και έχουμε πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις. Μία έτσι λεπτομέρεια, την οποία θα ήθελα να την αναφέρω, δεν είναι ακριβώς τεχνική λεπτομέρεια, αλλά θα εκπαιδεύσει τις μελλοντικές γενναίες αναλυτών, έχει να κάνει με μία απόφαση του ΟΗΕ στις 4 Σεπτεμβρίου του 2026 για την αλλαγή του γεωγραφικού συστήματος απεικόνησης του πλανήτη στο επίπεδο που χρησιμοποιεί πλέον από τη μερκατορική προβολή, η οποία ουσιαστικά διαπλατείνει κάπως τους παράλληλους όσο απομακρύνεις από τον σημερινό, το φέρνει στο πραγματικό μέγεθος που είναι στο σφαιροειδές της Γης, και επίσης έχει και τις σωστές αναλογίες. Υπό αυτή την έννοια, για να καταλάβουν και οι ακροατές, είναι ότι η Γρυλανδία, για παράδειγμα, το κανονικό της μέγεθος είναι περίπου στο επίπεδο της Αραβικής Χερσονήσου, ενώ παλιότερα παρουσιαζόταν σαν περίπου τα 2/3 της Αφρικής. Αντίστοιχα η Αφρική μεγαλώνει, μικραίνει η Ευρασία, μικραίνει η Βόρεια Αμερική και μεγαλώνει η Αφρική, το οποίο βέβαια, το υποστήριξαν όλες οι αφρικανικές χώρες, προφανώς, θα εκπαιδεύσει τις μελλοντικές γενναίες

0: αναλυτών πάνω σε αυτό το θέμα, διότι προετοιμάζει για πάρα πολλά πράγματα. Έχει ανοίξει, όπως είπαμε, πλήρως το μέτωπο της Αφρικής. Έχουμε ξεκινήσει ήδη.
1: Είναι σημαντικό αυτό που λες, γιατί ο χάρτης οδηγεί σε στρατηγικές. Όταν βλέπεις μία εικόνα και σχεδιάζεις με βάση αυτό που βλέπεις. Το γεγονός ότι υπήρχε μία στρεβλή απεικόνηση με βάση την παραδοσιακή χαρτογραφία, όπου φέρονται οι χώρες με ένα συγκεκριμένο μέγεθος που δεν είναι αντίστοιχη ούτε στις πραγματικές αναλογίες, δηλαδή πόσο μικρή ή μεγάλη φαίνεται η Ελλάδα ή η ήπειρη Ευρώπη κλπ. Τώρα που θα αποτυπωθούν στο πιο. Σε μέγεθος πιο κοντά στην πραγματικότητα, θα αλλάξει και η αντίληψη του κόσμου, έτσι. Γιατί ο χάρτης διαμορφώνει αντίληψη κόσμου.
0: Ακριβώς, Λάμπρο. Και ένα πολύ απλό παράδειγμα, επειδή ανακοίνωσε κάτι και ο πρόεδρος των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία, εφόσον αυτοί οι πόροι που έχουμε έτσι έχουν χαρτογραφηθεί για τη Γροιλανδία, αν απεικονίζονται σαν κάτι πολύ μικρότερο, το πραγματικό της μέγεθος είναι πολύ μικρότερο από αυτό που απεικονίζονται στις χάρτες, σημαίνει ότι η πυκνότητα είναι πολύ υψηλότερη ανά μονάδα γεωγραφικής επιφάνειας. Οπότε πρακτικά αυτό είναι κάτι το οποίο θα εκπαιδεύσει, όπως είπαμε, όλες τις μελλοντικές γενναίες αναλυτών και αποτυπώνει πράγματα και δημιουργεί συνειδήσεις. Τώρα, η πιο σημαντική εξέλιξη, αν πρέπει να σταχυολογήσουμε, γιατί όπως είπαμε, έχει ανοίξει συνολικά όλο το μέτωπο και ανατολικά και δυτικά, θα επιλέξω να πω μόνο το κομμάτι ότι σε σχέση με την Αιθιοπία, που είναι ένα πολύ κρίσιμο κομμάτι της υδρολογικής λεκάνης του Νείλου, η Αιθιοπία είναι περίκλειστο κράτος, πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχει πρόσβαση στη θάλασσα, άρα πρέπει να έχει μια διμερή συμφωνία. Αυτό, παρένθεση, μετά την απόσχηση της Ερυθρέας, έτσι, που ήταν ένα κομμάτι τη δεκαετία του 90. Και έχει συνάψει διμερή συμφωνία για το διαμετακομιστικό εμπόριο με τον Τζιμπουτί. Αυτή τη στιγμή, σκέψω ότι το 90 με το 95% του διεθνούς εμπορίου της Αιθιοπίας περνάει από τον Τζιμπουτί. Το Τζιμπουτί, πάρα πολύ μεγάλο μέρος των εφοδιαστικών αλυσίδων, μάλλον το logistics αυτό που λέμε, έτσι, των γραμμών εφοδιασμού, ελέγχεται από την Κίνα. Αυτή τη στιγμή η Κίνα αναβαθμίζει πάρα πολύ σοβαρά τη στρατιωτική της βάση στο Τζιμπουτί, κυρίως με συστήματα παρακολούθησης και αναχέτησης πληροφορίας, ουσιαστικά για υποκλοπή πληροφοριών σε αυτή την περιοχή, στο Μπάμπελ Μαντέπ και γενικότερα στον κόλπο του Άντεν, και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σχέση και με τους Χούθη και με αυτό που γίνεται στο Ιράν, προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντά της εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης είναι και σε εγκύτητα με όλες τις υπόλοιπες βάσεις.
1: Όλοι είναι και στον Τζιμπουτί, οι πάντες έχουν βάσει, οι Αμερικανοί.
0: Ακριβώς. Καταλαβαίνει κάποιος τη σημασία, λοιπόν, σαν εναλλακτική αρτηρία εμπορική για την Αιθιοπία τη Σομαλιλάνδης αυτή τη στιγμή. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πρακτικά θα αποτελέσει την εναλλακτική για τον Τζιμπουτί, ώστε η Αιθιοπία να μην, επειδή έχει ουσιαστικά χαρτογραφεί από πάρα πολλές χώρες ως πάρα πολύ νευραλγική χώρα σε σχέση και με το εμπόριο αλλά και με τις μελλοντικές εξελίξεις εκεί, και δεδομένη την θέση της Κίνας, αν σκεφτείς τώρα, η Κίνα αυτή τη στιγμή έχει ήδη υπογράψει με την Αιθιοπία, μόνο με την Αιθιοπία, ότι μπορεί να αυξήσει και τις επενδύσεις γύρω στα 14 δισεκατομμύρια δολάρια εκεί. Το μεγάλο πράγμα της αναγέννησης είναι μια ιταλοκινέζικη ουσιαστικά επένδυση. Φτιάχνει επίσης, κατασκευάζει και ένα μεγάλο αεροδρόμιο στην Αιθιοπία. Επομένως, είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει τραβήξει την προσοχή. Δεν θα επιχειρήσουν οι υπόλοιπες δυνάμεις να την εκτοπίσουν πλήρως στην Κίνα, αλλά θέλουν να την συγκρατήσουν σε μια θέση την οποία δεν θα μπορεί να απειλήσει τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Και εδώ, για παράδειγμα, στις άμεσες ξένες επενδύσεις, οι ΗΠΑ έχουν υψηλότερη θέση από την Κίνα, έχουν γύρω στα 7-8 δισεκατομμύρια σε όλη την Αφρική. Αλλά εστιάζουν περισσότερο στη μεταλλευτική εξωρυκτική βιομηχανία. Ενώ η Κίνα έχει πολύ πιο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο.
1: Έκανε και πιο νωρίς την διείσδυση η Κίνα. Εκεί μετά ξέμισαν οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Θα συνεχίσουμε, γιατί κάτι μας αφορά. Να υπενθυμίσουμε ότι η Σομαλιλάνδη πιέζει την Ελλάδα για σύναψη διπλωματικών σχέσεων, να την αναγνωρίσουμε και να μεταφερθούμε εκεί επιχειρηματικά, στρατιωτικά κλπ. Αλλά αυτό μέχρι στιγμής προφανώς δεν έχει γίνει για προφανείς λόγους. Δεν σημαίνει όμως ότι άτυπα δεν μπορούμε να είμαστε εκεί. Εντάξει, μπορούμε να μην πρέπει να αναγνωρίσουμε τώρα τη Σομαλιλάνδη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε εκεί. Μας καλούν, σημαίακια έχουν βγάλει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πολύ σύντομα θα πω, Λάμπρο, ας μην το ταυτίσουμε, επειδή νομίζω διαβάζω τη σκέψη σου, ας μην το ταυτίζουμε με τις κινήσεις που θα κάνει η Τουρκία με αφορμή αυτό για την Κύπρο. Γιατί η Τουρκία έτσι κι αλλιώς θα τις κάνει. Βέβαια, έχει μια λογική αυτή, έχει μια βάση αυτό που συζητάμε τώρα. Στην επόμενη συζήτηση μπορούμε να πούμε περισσότερα.
1: Ας είμαστε εκεί de facto και τα de jure τα βλέπουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργο Καρακατσάνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Παραπολιτικά είναι το κομμένο, αλλά μπρος καλαρί της. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε τώρα την επόμενη μέρα στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, οι οποίες έχουν πολλά θέματα μπροστά τους, και στρατιωτικά και ενεργειακά και οικονομικά και γεωπολιτικά ευρύτερα και ευρωαμερικανικά, μετά και την ομιλία Ρούμπιο και την πιθανή έλευση του J.D. Vance εδώ, αν τελικά γίνει. Έντι Ζεμενίδης, εκτελεστικός διευθυντής του γνωστού Hulk Hellenic American Leadership Council. Καλησπέρα, Έντι.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Λοιπόν, το ερώτημα είναι η επόμενη μέρα τι. Κίμπερλι έφυγε, ανέλαβε νούμερο 2. Ελληνοαμερικανικές σχέσεις όμως είναι στρατηγικές. Δεν μπορεί να εξαρτώνται από ένα πρόσωπο, ό,τι και να. Ό,τι πρέπει να έχει.
1: Βεβαίως. Είναι στρατηγικές και να πούμε και την αλήθεια, μπορεί να είναι και πιο σταθερές τώρα, γιατί δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Ο νούμερο 2. Είναι, πρώτα απ' όλα, είναι ένας εξαιρετικός διπλωμάτης καριέρας.
0: Ο Τζόσουα Χακ, έτσι.
1: Ο Τζόσουα Χακ είναι άτομο που ξέρει τα θέματα μας πολύ καλά, γιατί πριν αρθεί η Ελλάδα ήταν αναπληρωτής υφυπουργός για τη Νότια Ανατολική Ευρώπη και ιδιαίτερα για Ελλάδα και Κύπρο και Τουρκία. Ξέρει για τους διαδρόμους, ξέρει για τα interconnectors, ξέρει για το 3-1 και έχει παίξει ένα πολύ θετικό ρόλο σε όλα αυτά. Τώρα, το μεγάλο πολιτικό γεγονός ή τη μεγαλύτερη υπερπολιτική εξέλιξη, τι καταφέραμε, που ήρθε ο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Τώρα ο κύριος Οχάκ είναι αρκετά ικανός και είναι και ο κατάλληλος άνθρωπος να έχουμε, που θα μπούμε στο στάδιο implementation, να εφαρμόσουμε όλα ακριβώς. Και και έχουμε και κι άλλο ένα καλό που δεν είχαμε μέχρι τώρα. Τώρα, σε λίγες εβδομάδες, θα αρχίσει ένας νέος υφυπουργός για Ευρώπη, που μέχρι τώρα στη θητεία του Τραμπ δεν είχαμε υφυπουργό Ευρώπη.
0: Α, αυτό είναι σημαντικό.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Θα διοριστεί υφυπουργός Ευρώπης.
1: Όχι μόνο έχει διοριστεί, το έχει εγκρίνει το Κογκρέσο και ήτανε με τον κύριο Ρούμπιο τώρα σε αυτό το ταξίδι. Έχει δει και την Ελλάδα, έχει τις επαφές του και να μην ξεχάσουμε τις μεγαλύτερες. Όταν είχαμε σπουδαίες εξελίξεις στις διμερείς σχέσεις, ήταν και στο επίπεδο υφυπουργού. Ο Wes Mitchell, την πρώτη θητεία του Τραμπ. Ο Jim O'Brien, τα τελευταία 2 χρόνια του Biden. Ο Jeff Pyatt, όταν ήταν υφυπουργός. Αυτό το υφυπουργείο, ο Elon Musk το έφυγε, και εγώ νομίζω μεγάλο λάθος, αλλά να θυμόμαστε και τι μπορούσε να καταφέρει και ο Jeff Pyatt σαν υφυπουργός. Ο Richard Holbrooke, για αυτούς που θέλουν να θυμηθούν την εποχή του Clinton. Τώρα που θα έχουμε ένα υφυπουργό, που θα έχουμε ένα πολύ καλό επαγγελματία στην πρεσβεία.
0: Εσύ τον υφυπουργό τον ξέρεις, ποιος είναι ο υφυπουργός, ποιος είναι?
1: Είναι ένας που ήταν μέχρι τώρα υπηρετούσε στο National Security Council, στο Εθνικό Συμβούλιο του
0: Ασφαλείας,
1: ασφαλείας του κύριου Τραμπ. Ένας, ο κύριος Hanrahan, αλλά έχει επαφές και με την πρεσβεία της Ελλάδος και τώρα με το Υπουργείο. Φυσικά όλοι στην ομάδα του Ρούμπιο, όταν ήρθανε στην Ελλάδα, φύγανε υπερενθουσιασμένοι και με τις συνομιλίες και τους βγήκε καλό η σκηνή, οι φωτογραφίες, την πνίκα, όλο για αυτούς ήταν όνειρο, ήταν καλύτερο από τι περιμέναμε. Μπορεί και τώρα μας έτυχε καλό timing.
0: Αυτός ο υφυπουργός θα είναι αρμόδιος για το σύνολο της Ευρώπης ή θα είναι Νοτιοανατολική Ευρώπη? Θα έχει συγκεκριμένα, θα έχει ασχημένα ατζέντα ενέργεια ή
1: σύνολο της Ευρώπης.
0: Και θα έχει ατζέντα συγκεκριμένη, θα έχει ασχημένα ενέργεια ή θα είναι γενικά για όλα τα θέματα?
1: Γενικά, δυστυχώς βγάλανε την ενέργεια, αυτό το υφυπουργείο που ήταν συγκεκριμένα για την ενέργεια, που ήταν η θέση που είχε ο
0: Πάγιατ,
1: το βγάλανε από το Υπουργείο Εξωτερικών. Αλλά τώρα, να πούμε και την αλήθεια, δεν ξεχωρίζεται η ενέργεια από την ενεργειακή διπλωματία.
2: Ναι.
1: Και το βλέπουμε κάθε μέρα, αλλά μερικά πράγματα σαν τον διάδρομο. Εδώ, γιατί ακούω και λίγο λίγες θεωρίες που δεν έχουν βάση, ότι έκανε κάποιο ρόλο οι Τούρκοι να φύγουν την Κίμπερλι επειδή από τον διάδρομο. Αυτός ο διάδρομος είναι μια πολιτικής της Αμερικής που είναι σταθερής. Mm. Άρχισε επί Πάιετ, το συνέχισε ο Τσούνης. Εντάξει, και να μην ξεχάσουμε, γιατί να κάνουμε και μια διαφορά, και ο Τσούνης πήγαινε στις άλλες χώρες στα Βαλκάνια,
2: ναι.
1: πήγαινε συντονισμένος με τον πρέσβη της Αμερικής σε αυτές τις άλλες χώρες και πήγε με τον οικονομικό...
0: Άρα δεν βλέπεις να διατάρασετε αυτή πολύ.
1: Όχι, το πρόβλημα με το διάδρομο τώρα είναι οικονομικά στοιχεία και οικονομικά προβλήματα, όσο αφήνει... Από πολιτικά συμφέροντα δεν υπάρχει θέμα. Και ο Ράιτ και ο Μπέργκαμ, όλοι που έχουν κάποιο ρόλο μέσα στην κυβέρνηση να παίξουν με τα ενεργειακά, όλοι το υποστηρίζουν.
0: Ωραία, να σου πω με το 3-1, τι βλέπεις? Επειδή είδαμε ότι το τελευταίο καιρό έχει ατονίσει.
1: Με το 3-1 ούτε να το συζητήσουμε μέχρι να ξέρουμε τι είναι η εκλογή, τι είναι τα αποτελέσματα των εκλογών.
0: Γιατί?
1: Στο Ισραήλ.
0: Α, στο Ισραήλ, εντάξει, κατάλαβα.
1: Δεν υπάρχει κανένα νόημα να το συζητάμε τώρα.
0: Γιατί πιστεύεις ότι μπορεί αναλόγως του αποτελέσματος των Ισραηλινών εκλογών να αλλάξει κάτι σε αυτό?
1: Όχι, αλλά δεν θα κάνουν. Σίγουρα δεν θα κάνουν.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν ούτε σύνοδο του 3-1, ούτε να το προχωρήσουν χωρίς να ξέρουν ποιος θα είναι ο υπουργός εξωτερικών, ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός. Κάθε φορά που υπάρχει τέτοιο ζήτημα εκλογών, το είδαμε και επί θητεία Πάιεν. Λέγαμε θα γίνει ένα 3-1. Με τους υπουργούς και έγιναν εκλογές και σταμάτησε.
2: Ναι.
1: Τώρα δεν είναι περίοδος.
0: Ναι,
1: αφού το ξέρουμε, το έχουν δηλώσει, μέχρι να ξέρουμε ποιος είναι σε ποια θέση, δεν θα γίνει τίποτα.
0: Το ευρύτερο σχέδιο των IMEX, θα σου πω και τις ρωτάω, γιατί τώρα που μιλάμε βρίσκεται σε εξέλιξη ένα κλειστό συνέδριο στο Ισραήλ για το θέμα του IMEC, που είναι και διπλωμάτες εκεί, είναι και πρέσβεις εκεί, είναι και επιχειρηματίες, στρατιωτικοί, και συζητάνε για τον IMEC σαν ένα έργο το οποίο θα συνεχίσει ανεξαρτήτως ότι γίνεται τώρα στην Μέση Ανατολή με το Ιράν κλπ. Το θεωρούν ότι θα προχωρήσει, και είναι και οι Αμερικανοί εκεί πέρα, είναι Έλληνες, είναι Ελλαδίτες, είναι Κύπροι, είναι Ισραηλοί. Είναι ένα συνέδριο που έχει IMEC σε όλες τις διαστάσεις, ασφάλεια, ενέργεια, διάδρομοι κλπ. Εσύ πιστεύεις ότι παραμένει ως αμερικανικό σχέδιο ευρύτερα?
1: Παραμένει, αλλά δυστυχώς δεν κάνουν καθόλου δουλειά και δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Εγώ μπορώ να σας πω ότι την τελευταία συνάντηση που είχαμε την πρεσβεία, όταν ήταν ακόμα πρέσβης η κυρία Γκέλφον, δεν είχαν ιδέα τι είναι η πολιτική της. Είπανε δεν έχουμε πάρει καθόλου οδηγίες για IMEC. Τώρα, σαν την Ανατολική Μεσόγειο, αυτό δεν με πειράζει, γιατί το IMEC δεν έχει γεννηθεί ακόμα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πολύ νωρίς. Και όπως ξέρουμε, γιατί έχουμε και ένα ιστορικό στην Ανατολική Μεσόγειο, όταν το Κογκρέσο άρχισε τις πρωτοβουλίες της, δεν είχε υπόθεση καμία κυβέρνηση. Το Κογκρέσο έχει ένα νομοσχέδιο, δεν ξέρουμε αν θα περάσει τώρα, αλλά ξέρουμε ότι και είναι και δικοματικό και στη Γερουσία και στην Βουλή, και αν δεν περάσει μέχρι το Δεκέμβρη, ξέρω οι βουλευτές και οι γερουσιαστές που έχουν γράψει το νομοσχέδιο έχουν σκοπό να το ξανακατεβάσουν. Θα πάρει την πρωτοβουλία το Κογκρέσο. Εγώ νομίζω και εμείς και οι Ινδύοι, και όταν υπάρχει και σταθερότητα τώρα, οι Ινδύοι με τους Ισραηλινούς μαζί δεν παρουσιάζονται πολύ, αλλά όταν υπάρχει και μια σταθεροποίηση και στο πόλεμο και σημαίες Ανατολή. Εγώ περιμένω να προχωρήσει mm-hmm. αρκετά το ΑΕΜΕΚ. Ιδιαίτερα γιατί η άλλη πρωτοβουλία της Τουρκίας με το Πακιστάν και την Σαουδική Αραβία, τώρα υπάρχει και μια αμφισβήτηση εκεί, γιατί βλέπουμε ο κύριος Μπάρακ έχει αρχίσει έρευνα εδώ μέσα στην ίδια κυβέρνηση Τραμπ για τα συμφέροντα του κύριου Μπάρακ. Mm. Ότι τον αγωγό από Ιράκ σε Συρία σπρώχνει μια εταιρεία ο ίδιος που είχε οικονομικό του συνεταίρων. Όλες αυτές οι έρευνες, γι' αυτό είναι πολύ νωρίς να πούμε και επόμενη μέρα, γιατί δυστυχώς παρόλο που παρατήθηκε, το Κογκρέσο έχει πει δύο επιτροπές χτες, δύο επιτροπές ήδη έχουν δηλώσει ότι δεν σταματάνε τις έρευνες για την κυρία Γκέλφοελ. Ξέρω ότι και άλλες δύο επιτροπές έχουν σκοπό να κάνουν έρευνες και γι' αυτό χρειαζόμαστε μια σαφές και σταθερή πολιτική, γιατί ο διάδρομος, το 3-1, το καλώδιο αυτό και λάθος που δίναμε, τα βάζαμε όλα αυτά σαν ήταν μια πρωτοβουλία της κυρία Γκέλφοελ. Δεν ήταν. Ήταν μια συνέχεια. Ήταν όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά, αρχίσανε πριν 10 χρόνια.
0: Mm. Υπάρχει μια συνέχεια. Επιπάγεται, είχαν ξεκινήσει.
1: Επιπάγεται. Mm. Και ο Παμπέο και ο Μπλίνκιν και ο Ρούμπιο, όλοι. Mm. Όλα αυτά, όλα που έχουμε καταφέρει το τελευταίο χρόνο, είναι μια συνέχεια. Είναι μια συνέχεια, είναι μια σταθερή πολιτική.
0: Ωραία.
1: Να μην την ταυτίζουμε με κανένα πρόσωπο.
0: Και ας ελπίσουμε αυτή η συνέχεια να παραμείνει. Έγινε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε και την πορεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι, Ζεμενίδη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Union FM.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: διευκρίνονται στις δικές σας ανάγκες. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
6: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτς, επιστρέψαμε. Λοιπόν, να παραμείνουμε στα ελληνοαμερικανικά, γιατί είπαμε οι σχέσεις έχουν πορεία ανεξαρτήτως προσώπων. Και έλεγα νωρίτερα, βλέπω τις αναρτήσεις που κάνει το State Department, που συνεχίζει να κάνει για την ομιλία Ρούμπιο εδώ. Δόκτωρ Τζέικ Σωτηριάδη, στρατηγικός αναλυτής εθνικής ασφαλείας, πρώην αξιωματικός πληροφοριών του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Λάμπρο, τη αεροπορία.
6: Τη αεροπορία, συγγνώμη, τη αεροπορία, συμπερδέστηκα, συγγνώμη.
7: Είχα τα σπίτια σου. Ανατρέχουμε και το πολεμικό ναυτικό.
6: Ναι, ναι. Να σε καλά. Λοιπόν, βλέπω ότι το State Department συνεχίζει να ανεβάζει ο Ρούμπιο από τον επίσημο λογαριασμό αποσπάσματα τη ομιλία εδώ και διάφορα μικρά βίντεο με εικόνες από το δυτικό πολιτισμό συνολικά. Μεγάλο μέρος από Ελλάδα, πολύ μεγάλο μέρος από Ελλάδα, έτσι, μνημεία, τοπόσημα, ναούς, αγγεία κλπ. Μα από την Ευρώπη, από τον κλασικό ευρωπαϊκό πολιτισμό και με τον τίτλο «Θυμηθείτε από πού καταγόμαστε, θυμηθείτε από πού κατάγεστε». Εδώ βλέπουμε να ρωτήσω, αυτό το πράγμα έχει συνέχεια, έτσι, αυτό που ξεκίνησε.
7: Έχει μεγάλη συνέχεια, ελπίζω η Ελλάδα να το εκμεταλλευτεί στο ακέραιο, γιατί είναι... ιστορική ευκαιρία δίνεται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή όλη αυτή η πρωτοβουλία, ξεκινώντας με την ιστορική, επαναλαμβάνω, ομιλία του κυρίου Ρούμπιο στην ΝΙΚΑ, που ήταν ίσως η μεγαλύτερη ιδεολογική τοποθέτηση και διακήρυξη που ακούσαμε τα τελευταία χρόνια από Αμερικανό αξιωματούχο. Δηλαδή, μακάρι να μιλάγαν και οι Έλληνες πολιτικοί για την πατρίδα τους, έτσι, να χρησιμοποιούσαν και την ίδια γλώσσα. Γιατί, επαναλαμβάνω, η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο, το πλουσιότερο εθνικό αφήγημα όλου του πλανήτη. Άρα η συνταγή για την επιτυχία κατ' εμέ είναι περισσότερη Ελλάδα, περισσότερη Ορθοδοξία, περισσότερη αρχαία Ελλάδα, ελληνική φιλοσοφία. Όλα αυτά τα πράγματα στα οποία αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα, αυτά παραμένουν αδιάλεκτα μέσα στους αιώνες. Αρκεί να τα καταλαβαίνει ο κόσμος, που τα καταλαβαίνει ο κόσμος πάρα πολύ καλά.
6: Η πολιτική τάξη να
7: ξυπνήσει επιτέλους και να καταλάβει ότι αυτά τα πράγματα, τα συστατικά που κάνουν την Ελλάδα μοναδική στον πλανήτη, είναι αυτά τα πράγματα που πρέπει... τα οποία πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο.
6: Τώρα βγήκε η είδηση ότι μπορεί να έρθει, ξέρω αν θα γίνει, ότι σχεδιάζει να έρθει και ο J.T. Vance στο πλαίσιο ενός διαρκούς συνεδρίου με τίτλο «Διατλαντικές συνεργασίες και στρατηγικές συγκλήσεις», το οποίο θα ξεκινήσει από την Ελλάδα. Άρα εδώ βλέπουμε τώρα ότι ακόμα και μάλιστα θα έρθει με υπουργούς κλπ. Οπότε αυτό το πράγμα δεν επέριζε στον Ρούμπιο. Φαίνεται ότι είναι μια συνολική αμερικανική πολιτική, ότι καταλαβαίνουν ότι αυτό ως προϊόν πολιτισμικό βοηθάει την πολιτική τους συνολικά.
7: Οπωσδήποτε. Είναι τεράστια ψήφος εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα και όπως είπες πολύ σωστά, είναι μία ακόμα απόδειξη του ότι η Ελλάδα, και τόσο η αρχαία Ελλάδα, αλλά και εδώ θέλω να σταθώ, όσο και η σύγχρονη, η σημερινή Ελλάδα, έχουν να παίξουν έναν καθοριστικό ρόλο και στην στρατηγική την ευρύτερη των ΗΠΑ, αλλά και για την ίδια την Ελλάδα, για το πώς θα βλέπει από εδώ και στο εξής η Ελλάδα τον εαυτό της, ως περιφερειακή δύναμη, ως ανερχόμενη δύναμη μέσα στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχει να διαδραματίσει η Ελλάδα έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο από εδώ και στο εξής.
6: Τώρα, επειδή είχαμε την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle και προς το παρόν η πρεσβεία θα μείνει με το νούμερο 2 που είναι έμπειρος διπλωμάτης και λοιπά, και δεν φαίνεται ότι θα υπάρξει αντικατάσταση εύκολη, γιατί υπάρχουν και οι διάμεσες εκλογές και λοιπά. Άρα δύσκολα θα εγκρίνει το Κογκρέσο νέο πρόσωπο. Δεν ξέρουμε, αλλά λέμε τουλάχιστον για το επόμενο διάστημα. Αυτό θα επηρεάσει την κατάσταση ή θα συνεχιστεί, γιατί οι πολιτικές είναι αυτές που είναι?
7: Δεν θα επηρεάσει καθόλου την γενική πορεία, την θετική πορεία των Έλληνο-Αμερικανικών σχέσεων. Οφείλω να πω κάτι όμως για το κοινό που μας ακούει. Mm-hmm. Υπάρχει τα τελευταία χρόνια μια πολύ ανησυχητική τάση διαδοχικών Αμερικανικών κυβερνήσεων να διορίζουν στη θέση του Αμερικανού πρέσβη άτομα τα οποία χρησιμοποιούν τη θέση αυτή ως πολιτική ανταμοιβή, αντί να επιλέγουμε πράγματι τους καλύτερους. Και αυτό δυστυχώς λειτουργεί εις βάρος και των δύο χωρών. Συνέβη και στην περίπτωση της διοίκησης Biden και προφανώς στη σημερινή περίπτωση της κυρίας Guilfoyle. Η Ελλάδα δυστυχώς ή ευτυχώς ή όπως θες πες το, είναι πάρα πολύ δύσκολη χώρα για τον εκάστοτε Αμερικανό πρέσβη. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο αυτό που δυστυχώς που σκέφτονται μερικοί εδώ στην Αμερική, ότι είναι εύκολη χώρα, είναι Instagram, παραλίες, καλοκαίρι κτλ.
6: Είναι και νευραλγική περιοχή.
7: Έχει τους Ρώσους. Mm. Ακριβώς. Έχει τα ενεργειακά. Έχει τη μεγαλύτερη αμερικανική ναυτική βάση στην Ανατολική Μεσόγειο, που είναι τεράστια ευθύνη να το χειριστεί αυτό το θέμα ένας πρέσβης. Άρα, γι' αυτό πρέπει, επαναλαμβάνω, να στείλουμε μόνο τους πιο έμπειρους. Δεν λέω, και εγώ έχω δουλέψει για πρέσβεις που ήταν διοριστοί, έτσι, δεν ήταν διπλωμάτες καριέρας. Mm-hmm. Είχαν κάνει πάρα πολύ αποτελεσματικά τη δουλειά τους. Αυτό δεν ισχύει όμως σε όλες τις περιπτώσεις. Και διατρέχουμε το κίνδυνο, αν συνεχίσουμε αυτή την πολιτική του να διορίζουμε τα δικά μας παιδιά, να το πω λαϊκά, αυτό είναι κίνδυνος, και νομίζω ότι δεν έχουμε πλέον αυτή την πολυτέλεια ως Αμερική, διότι και η Ελλάδα, οι Ελλήνο-Αμερικανικές σχέσεις αξίζουν καλύτερα, αλλά και οι Αμερικανοί πολίτες αξίζουν καλύτερα.
6: Τώρα, με αφορμή ότι η Ελλάδα φαίνεται ότι επιλέγεται και ως στρατηγικό σημείο στο πλαίσιο που προανέφερες και ως πολιτισμικό σήμα για την Ευρώπη. Βλέπεις ότι οι Αμερικανοί θέλουν να ρημουλκίσουν την Ευρώπη πάλι στο κλασικό δυτικό πλαίσιο με άξονα, με βραχιόνα την Ελλάδα. Δηλαδή να κάνουν μια καινούρια διατλαντική σχέση, του λέω, γιατί αν αυτό γίνει, η Ελλάδα προφανώς έχει κομβικό ρόλο σε αυτό, αν πάμε για μια νέα διατλαντική σχέση.
7: Οπωσδήποτε, και όπως είχα πει και τις προάλλες, με την επίσκεψη του Ρούμπιο γεννήθηκε ταυτόχρονα και η νέα ειδική σχέση Αθήνας-Ουάσιγκτον, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ελπίζω να το αντιληφθεί ο κόσμος και στην Ελλάδα, δηλαδή ο πολιτικός κόσμος. Αυτό που εισπράττω, συνομιλώντας και με φίλους και συνεργάτες και στην Ελλάδα, είναι ότι ο κόσμος, ο απλός ο κοσμάκης, το έχει καταλάβει. Περιμένουν από την πολιτική τάξη τώρα να πράξει τα δέοντα. Να καταλάβουν ότι εδώ σου κάνει πάσα, να το πω λαϊκά, ο Αμερικανός. Θέλει πράγματι με επενετικά λόγια, αλλά και με χειροπιαστές πράξεις. Μην ξεχνάμε ότι στο τραπέζι είχαμε και μεγάλη αμυντική συμφωνία της τάξης των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μια πάρα πολύ σημαντική γεωπολιτική αναβάθμιση της Ελλάδος σε όλα τα επίπεδα. Άρα και το κεράσι επάνω στη τούρτα είναι το πολιτισμικό υπόβαθρο που υπάρχει, και νομίζω ότι αυτό το αφήγημα με επίκεντρο την Ελλάδα, όχι μόνο την αρχαία Ελλάδα, λατρεύουμε την αρχαία, αλλά επαναλαμβάνω και η σημερινή Ελλάδα έχει προσφέρει ήδη και έχει να προσφέρει ακόμα περισσότερο, τόσο στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, αλλά και σαν ευρωπαϊκή χώρα, σαν περιφερειακή δύναμη και σαν σαν παράγοντα ασφαλείας σε μια πάρα πολύ δύσκολη και πολύπλοκη περιοχή.
6: Και κάτι τελευταίο, γιατί έχουμε δελτίο και θα επανέλθουμε. Βλέπουν την Ευρώπη, πιστεύεις, κατά χώρα και κατά μόνας, κατά κράτος, γιατί βλέπουν ότι παρακάμπτουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα προσεγγίσουν δηλαδή σε αυτή τη διατλαντική σχέση, θα πάνε κράτος-κράτος?
7: Νομίζω ότι εν μέρη ναι. Και αυτό έχει να κάνει με την πολιτική προσέγγιση αυτής της αμερικανικής διοίκησης, που βλέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση ενίοτε ως, δεν θα το χαρακτήριζα ως απειλή, αλλά ως τουλάχιστον
6: όχι συμβατή πολύ
7: μέρος του προβλήματος.
6: Να, ναι.
7: Γιατί εδώ δίνεται μεγάλη έμφαση στον εθνικισμό, στην εθνική συνείδηση, και τώρα για να ασκήσει περισσότερη επιρροή η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει αυτομάτως τα κράτη να παραχωρήσουν τουλάχιστον ένα κομμάτι της κυριαρχίας τους προς τις Βρυξέλλες. Οπότε νομίζω ότι ναι, ταιριάζει και αυτό στο ευρύτερο ιδεολογικό τους αφήγημα, αλλά για ρεαλιστικούς λόγους φυσικά θα συνεχιστεί η σχέση μεταξύ Ουάσιγκτον και Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα προσεγγίσει επιλεκτικά και κάποια κράτη με τα οποία θέλει η Αμερική να αναπτύξει ακόμη περισσότερο κάποιες ειδικές σχέσεις, και σίγουρα μία από αυτές τις χώρες είναι η Ελλάδα.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τζέικ, για ακόμα μία φορά. Τζέικ Σωτηριάδη, τον ευχαριστούμε.
7: Ευχαριστώ.
6: Εμείς, τέλος εκπομπής, σας ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα Θεός για αύριο.
4: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
8: Ιόνιον FM Stereo.

0: Αχ, τι ωραία είναι αυτά τα φθινοπορεινά συννεφάκια, αγάπη μου. Κοίτα εκεί, βλέπεις, αυτό μοιάζει με καφετιέρα. Και εκείνο με πλυντήριο. Και αυτό το μεγάλο στο βάθος μοιάζει με 75 οθόνη για επικά αράγματα.
1: Αγάπη μου, δεν θέλω να σε γιώσω, αλλά αντί να πετάς τα σύννεφα, ας πεταχτούμε ηλεκτρονέτ.
2: Αυτό το φθινόπωρο σε περιμένουμε στην ηλεκτρονέτ με προσφορές που σίγουρα θα σε απογειώσουν. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς. Μετράς.
3: Ηλεκτρονέτ στο νομό Ηλίας. Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
5: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

0: ταξίδι. Έχει δει και την Ελλάδα, έχει τις επαφές του και να μην ξεχάσουμε τις μεγαλύτερες, όταν είχαμε σπουδαίες εξελίξεις της διμερίσκιασης, ήταν και στο επίπεδο υφυπουργού. Ο Wes Mitchell, την πρώτη θητεία του Trump. Ο Jim O'Brien, τα τελευταία δύο χρόνια του Biden. Ο Jeff Pyatt, όταν ήταν υφυπουργός, αυτό το υφυπουργείο ο Elon Musk το έφυγε, και εγώ νομίζω μεγάλο λάθος, αλλά να θυμόμαστε και τι μπορούσε να καταφέρει και ο Jeff Pyatt σαν υφυπουργός. Ο Richard Holbrooke, για αυτούς που θέλουν να θυμηθούν την εποχή του Clinton. Τώρα που θα έχουμε ένα υφυπουργό, που θα έχουμε ένα πολύ καλό επαγγελματία στην πρεσβεία.
1: Εσύ τον υφυπουργό τον ξέρεις, ποιος είναι ο υφυπουργός, ποιος είναι?
0: Είναι ένας που ήταν μέχρι τώρα υπηρετούσε στο National Security Council, στο Εθνικό Συμβούλιο του
1: Ασφαλείας, ναι.
0: Ασφαλείας του κύριου Τραμπ. Ένας, ο κύριος Hanrahan, αλλά έχει επαφές και με την πρεσβεία της Ελλάδος και τώρα με το Υπουργείο. Φυσικά όλοι στην ομάδα του Ρούμπιο, όταν ήρθανε στην Ελλάδα, φύγανε υπερενθουσιασμένοι και με τις συνομιλίες, και τους βγήκε καλό η σκηνή, οι φωτογραφίες στην πνίκα, όλο για αυτούς ήταν όνειρο, ήταν καλύτερο από τι περιμέναμε. Μπορεί και τώρα μας έτυχε καλό timing.
1: Αυτός ο υφυπουργός θα είναι αρμόδιος για το σύνολο της Ευρώπης ή θα είναι Νοτιοανατολική Ευρώπη? Θα έχει συγκεκριμένα, θα έχει ας πούμε ατζέντα ενέργεια?
0: Σύνολο της Ευρώπης.
1: Και θα έχει ατζέντα συγκεκριμένη, θα έχει ας πούμε ενέργεια, θα είναι γενικά για όλα τα θέματα?
0: Γενικά, δυστυχώς βγάλαμε την ενέργεια, αυτό το υφυπουργείο που ήταν συγκεκριμένα για την ενέργεια, που ήταν η θέση που είχε ο Πάγιατ,
1: ναι.
0: Το βγάλαμε από το Υπουργείο Εξωτερικών. Αλλά τώρα, να πούμε και την αλήθεια, δεν ξεχωρίζεται η ενέργεια από την ενεργειακή διπλωματία.
1: Ναι.
0: Και το βλέπουμε κάθε μέρα, αλλά μερικά πράγματα σαν τον διάδρομο. Εδώ, γιατί ακούω και λίγες θεωρίες που δεν έχουν βάση, ότι έκανε κάποιο ρόλο οι Τούρκοι να φύγουν την Κίμπερλι επειδή από τον διάδρομο. Αυτός ο διάδρομος είναι μια πολιτική της Αμερικής που είναι σταθερής. Άρχισε επί Πάιετ, το συνέχισε ο Τσούνης. Εντάξει, και να μην ξεχάσουμε, γιατί να κάνουμε και μια διαφορά, και ο Τσούνης πήγαινε στις άλλες χώρες στα Βαλκάνια, πήγαινε συντονισμένος με τον πρέσβη της Αμερικής σε αυτές τις άλλες χώρες και πήγε με τον οικονομικό.
1: Άρα δεν βλέπεις να διατάρασε τα πόλη.
0: Όχι, το πρόβλημα με το διάδρομο τώρα είναι οικονομικά στοιχεία και οικονομικά προβλήματα. Από πολιτικά συμφέροντα δεν υπάρχει θέμα.
1: Ωραία, θετικό
0: και
1: αυτό.
0: Ο Ρούμπιο και ο Ράιτ και ο Μπέργκαμ, όλοι που έχουν κάποιο ρόλο μέσα στην κυβέρνηση να παίξουν με τα ενεργειακά, όλοι το υποστηρίζουν.
1: Ωραία, να σου πω με το 3-1, τι βλέπεις? Επειδή είδαμε ότι το τελευταίο καιρό έχει ατονίσει.
0: Με το 3-1 ούτε να το συζητήσουμε μέχρι να ξέρουμε τι είναι οι εκλογές, τι είναι τα αποτελέσματα των εκλογών.
1: Γιατί?
0: Στο Ισραήλ.
1: Α, στο Ισραήλ, εντάξει, κατάλαβα.
0: Δεν υπάρχει κανένα νόημα να το συζητάμε τώρα.
1: Γιατί πιστεύεις ότι μπορεί αναλόγως του αποτελέσματος των Ισραηλινών εκλογών να αλλάξει κάτι σε αυτό?
0: Όχι, αλλά δεν θα κάνουν, σίγουρα δεν θα κάνουν,
1: ναι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν ούτε σύνοδο στο 3-1, ούτε να το προχωρήσουν χωρίς να ξέρουν ποιος θα είναι ο Υπουργός Εξωτερικών, ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός. Κάθε φορά που υπάρχει τέτοιο ζήτημα εκλογών, το είδαμε και επί θητεία Πάιεν. Λέγαμε θα γίνει ένα 3-1 με τους υπουργούς και έγιναν εκλογές και σταμάτησε.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν είναι περίοδος.
1: Ναι,
0: το, αφού το ξέρουμε, το έχουν δηλώσει, μέχρι να ξέρουμε ποιος είναι σε ποια θέση, δεν θα γίνει τίποτα.
1: Το ευρύτερο σχέδιο των IMEX, θα σου πω και τις ρωτάω, γιατί τώρα που μιλάμε βρίσκεται σε εξέλιξη ένα κλειστό συνέδριο στο Ισραήλ για το θέμα του IMEX, που είναι και διπλωμάτες εκεί, είναι και πρέσβεις εκεί, είναι και επιχειρηματίες, είναι και, πώς λένε, είναι και στρατιωτικοί, και συζητάνε για τον IMEX σαν ένα έργο το οποίο θα συνεχίσει ανεξαρτήτως του τι γίνεται τώρα στην Μέση Ανατολή με το Ιράν κλπ. Το θεωρούν ότι θα προχωρήσει, και είναι και Αμερικανοί εκεί πέρα, είναι Έλληνες, είναι Ελλαδίτες, είναι Κύπροι, είναι Ισραηλοί. Είναι ένα συνέδριο που είναι, έχει IMEX σε όλες τις διαστάσεις, ασφάλεια, ενέργεια, διάδρομοι κλπ. Εσύ πιστεύεις ότι παραμένει ως αμερικανικό σχέδιο ευρύτερα?
0: Παραμένει, αλλά δυστυχώς δεν κάνουν καθόλου δουλειά και δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Εγώ μπορώ να σας πω ότι την τελευταία συνάντηση που είχαμε την πρεσβεία, όταν ήταν ακόμα πρέσβης η κυρία Γκέλφον, δεν είχαν ιδέα τι είναι η πολιτική της. Είπανε δεν έχουμε πάρει καθόλου οδηγίες για IMEC. Τώρα, σαν την Ανατολική Μεσόγειο, αυτό δεν με πειράζει, γιατί το IMEC δεν έχει γεννηθεί ακόμα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι πολύ νωρίς. Και όπως ξέρουμε, γιατί έχουμε και ένα ιστορικό στην Ανατολική Μεσόγειο, όταν το Κογκρέσο άρχισε τις πρωτοβουλίες της, δεν είχε υπόθεση καμία κυβέρνηση. Εντάξει, το Κογκρέσο έχει ένα νομοσχέδιο, δεν ξέρουμε αν θα περάσει τώρα, αλλά ξέρουμε ότι και είναι και δικοματικό και στη Γερουσία και στην Βουλή, και αν δεν περάσει μέχρι το Δεκέμβρη, ξέρω οι βουλευτές και οι γερουσιαστές που έχουν γράψει το νομοσχέδιο έχουν σκοπό να το ξανακατεβάσουν. Θα πάρει την πρωτοβουλία το Κογκρέσο. Εγώ νομίζω και εμείς και οι Ινδοί, και όταν υπάρχει και σταθερότητα, τώρα οι Ινδοί με τους Ισραηλινούς μαζί δεν παρουσιάζονται πολύ, αλλά όταν υπάρχει και μια σταθεροποίηση και στο πόλεμο και στη Μέση Ανατολή, εγώ περιμένω να προχωρήσει αρκετά το IMEC, ιδιαίτερα γιατί η άλλη πρωτοβουλία της Τουρκίας με το Πακιστάν και την Σαουδική Αραβία, τώρα υπάρχει και μια αμφισβήτηση εκεί, γιατί βλέπουμε ο κύριος Μπάρακ έχει αρχίσει έρευνα εδώ μέσα στην ίδια κυβέρνηση Τραμπ για τα συμφέροντα του κύριου Μπάρακ, ότι τον αγωγό από Ιράκ σε Συρία σπρώχνει μια εταιρεία ο ίδιος που είχε οικονομικό του συνεταίρου. Όλες αυτές οι έρευνες, γι' αυτό είναι πολύ νωρίς να πούμε και επόμενη μέρα, γιατί δυστυχώς, παρόλο που παρατήθηκε, το Κογκρέσο έχει πει δύο επιτροπές χτες, δύο επιτροπές ήδη έχουν δηλώσει ότι δεν σταματάνε τις έρευνες για την κυρία Γκέλφοιλ. Ξέρω ότι και άλλες δύο επιτροπές έχουν σκοπό να κάνουν έρευνες, και γι' αυτό χρειαζόμαστε μια σαφές και σταθερή πολιτική, γιατί ο διάδρομος, το 3-1, το καλώδιο αυτό, και λάθος που δίναμε, τα βάζαμε όλα αυτά σαν ήταν μια πρωτοβουλία της κυρία Γκέλφοιλ. Δεν ήταν. Ήταν μια συνέχεια. Ήταν όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά αρχίσανε πριν 10 χρόνια. Υπάρχει μια συνέχεια.
1: Επιπάει.
0: Και ο Παμπέο και ο Μπλίνκιν και ο Ρούμπιο, όλοι. Όλα αυτά, όλα που έχουμε καταφέρει το τελευταίο χρόνο είναι μια συνέχεια. Είναι μια συνέχεια, είναι μια σταθερή πολιτική.
1: Ωραία.
0: Να μην την ταυτίζουμε με κανένα πρόσωπο.
1: Και θα ελπίσουμε να αυτή η συνέχεια να παραμείνει. Έγινε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε και την πορεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι, Ζεμενίδη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Αχ, τι ωραία είναι αυτά τα φθινοπορεινά συννεφάκια, αγάπη μου. Κοίτα εκεί, βλέπεις. Αυτό μοιάζει με καφετιέρα. Και εκείνο με πλυντήριο. Και αυτό το μεγάλο στο βάθος μοιάζει με 75 οθόνη για επικά αράγματα.
1: Αγάπη μου, δεν θέλω να σε γιώσω, αλλά αντί να πετάς τα σύννεφα, ας πεταχτούμε ηλεκτρονέτ.
0: Αυτό το φθινόπωρο σε περιμένουμε στην ηλεκτρονέτ με προσφορές που σίγουρα θα σε απογειώσουν. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς. Μετράς.
2: Ηλεκτρονέτ στο νομό Ηλίας. Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
7: Παραπολιτικά 90,1 αλλά προς καλάριτς επιστρέψαμε. Λοιπόν, να παραμείνουμε στα ελληνοαμερικανικά, γιατί είπαμε οι σχέσεις έχουν πορεία ανεξαρτήτως προσώπων. Και έλεγα νωρίτερα, βλέπω τις αναρτήσεις που κάνει το State Department, που συνεχίζει να κάνει για την ομιλία Ρούμπιο εδώ. Δόκτωρ Τζέικ Σωτηριάδη, στρατηγικός αναλυτής εθνικής ασφαλείας, πρώην αξιωματικός πληροφοριών του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Λάμπρο, της αεροπορίας.
7: Της αεροπορίας, συγγνώμη, της αεροπορίας, συμπερδέστηκα, συγγνώμη.
8: Ανατρέχουμε και το πολεμικό ναυτικό.
7: Ναι, ναι. Να καλά. Λοιπόν, βλέπω ότι το State Department συνεχίζει να ανεβάζει ο Ρούμπιο από τον επίσημο λογαριασμό αποσπάσματα της ομιλίας εδώ και διάφορα μικρά βίντεο με εικόνες από το δυτικό πολιτισμό συνολικά. Μεγάλο μέρος από Ελλάδα, πολύ μεγάλο μέρος από Ελλάδα, έτσι, μνημεία, τοπόσημα, ναούς, αγγεία κλπ. Μα από την Ευρώπη, από τον κλασικό ευρωπαϊκό πολιτισμό και με τον τίτλο «Θυμηθείτε από πού καταγόμαστε, θυμηθείτε από πού κατάγεστε». Εδώ βλέπουμε να ρωτήσω, αυτό το πράγμα έχει συνέχεια, έτσι, αυτό που ξεκίνησε.
8: Έχει μεγάλη συνέχεια, ελπίζω η Ελλάδα να το εκμεταλλευτεί στο ακέραιο, γιατί είναι ιστορική ευκαιρία δίνεται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή όλη αυτή η πρωτοβουλία, ξεκινώντας με την ιστορική, επαναλαμβάνω, ομιλία του κυρίου Ρούμπιο στην ΝΙΚΑ, που ήταν ίσως η μεγαλύτερη ιδεολογική τοποθέτηση και διακήρυξη που ακούσαμε τα τελευταία χρόνια από Αμερικανό αξιωματούχο. Δηλαδή, μακάρι να μιλάγαν και οι Έλληνες πολιτικοί για την πατρίδα τους, έτσι, να χρησιμοποιούσαν και την ίδια γλώσσα. Γιατί, επαναλαμβάνω, η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο, το πλουσιότερο εθνικό αφήγημα όλου του πλανήτη. Mm-hmm. Άρα η συνταγή για την επιτυχία κατ' εμέ είναι περισσότερη Ελλάδα, περισσότερη Ορθοδοξία, περισσότερη αρχαία Ελλάδα, ελληνική φιλοσοφία. Όλα αυτά τα πράγματα στα οποία αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα, αυτά παραμένουν αδιάλεκτα μέσα στους αιώνες. Αρκεί να τα καταλαβαίνει ο κόσμος, που τα καταλαβαίνει ο κόσμος πάρα πολύ καλά.
7: Η πολιτική,
8: τάξη να ξυπνήσει επιτέλους και να καταλάβει ότι αυτά τα πράγματα, τα συστατικά που κάνουν την Ελλάδα μοναδική στον πλανήτη, είναι αυτά τα πράγματα που πρέπει τα οποία πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο.
7: Τώρα βγήκε η είδηση ότι μπορεί να έρθει, ξανά θα γίνει, ότι σχεδιάζει να έρθει και ο JD Vance στο πλαίσιο ενός διαρκούς συνεδρίου με τίτλο Διατλαντικές Συνεργασίες και Στρατηγικές Συγκλήσεις, το οποίο θα ξεκινήσει από την Ελλάδα. Άρα το βλέπουμε τώρα ότι ακόμα και μάλιστα θα έρθει με υπουργούς κλπ. Οπότε αυτό το πράγμα δεν επέρεσε στον Ρούμπιο. Φαίνεται ότι είναι μια συνολική αμερικανική πολιτική, ότι καταλαβαίνουν ότι αυτό ως προϊόν πολιτισμικό βοηθάει την πολιτική τους συνολικά.
8: Οπωσδήποτε. Είναι τεράστια ψήφος εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα και όπως είπες πολύ σωστά, είναι μια ακόμα απόδειξη του ότι η Ελλάδα, και τόσο η αρχαία Ελλάδα, αλλά και εδώ θέλω να σταθώ, όσο και η σύγχρονη, η σημερινή Ελλάδα έχουν να παίξουν έναν καθοριστικό ρόλο και στην στρατηγική την ευρύτερη των ΗΠΑ, αλλά και για την ίδια την Ελλάδα, για το πώς θα βλέπει από εδώ και στο εξής η Ελλάδα τον εαυτό της, ως περιφερειακή δύναμη, ως ανερχόμενη δύναμη μέσα στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, στην Ανατολική Μεσόγειο, έχει να διαδραματίσει η Ελλάδα έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο από εδώ και στο εξής.
7: Τώρα, επειδή είχαμε την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle και προς το παρόν η πρεσβεία θα μείνει με το νούμερο 2 που είναι έμπειρος διπλωμάτης κλπ. Και δεν φαίνεται ότι θα υπάρξει αντικατάσταση εύκολη, γιατί υπάρχουν και οι διάμεσες εκλογές κλπ. Άρα δύσκολα θα εγκρίνει το Κογκρέσο νέο πρόσωπο. Δεν ξέρουμε, αλλά λέμε τουλάχιστον για το επόμενο διάστημα. Αυτό θα επηρεάσει την κατάσταση ή θα συνεχιστεί, γιατί οι πολιτικές είναι αυτές που είναι?
8: Δεν θα επηρεάσει καθόλου την γενική πορεία. Την θετική πορεία των Έλληνο-Αμερικανικών σχέσεων. Οφείλω να πω κάτι όμως για το κοινό που μας ακούει. Υπάρχει τα τελευταία χρόνια μια πολύ ανησυχητική τάση διαδοχικών Αμερικανικών κυβερνήσεων να διορίζουν στη θέση του Αμερικανού πρέσβη άτομα τα οποία χρησιμοποιούν τη θέση αυτή ως πολιτική ανταμοιβή, αντί να επιλέγουμε πράγματι τους καλύτερους. Και αυτό δυστυχώς λειτουργεί εις βάρος και των δύο χωρών. Συνέβη και στην περίπτωση της διοίκησης Biden και προφανώς στη σημερινή περίπτωση της κυρίας Guilfoyle. Η Ελλάδα δυστυχώς ή ευτυχώς ή όπως θες πες το, είναι πάρα πολύ δύσκολη χώρα για τον εκάστοτε Αμερικανό πρέσβη. Δεν είναι μόνο αυτό που δυστυχώς που σκέφτονται μερικοί εδώ στην Αμερική, ότι είναι εύκολη χώρα, είναι Instagram, παραλίες, καλοκαίρι κτλ.
7: Είναι και νευραλγική περιοχή.
8: Έχει τους Ρώσους. Ακριβώς. Έχει τα ενεργειακά. Έχει τη μεγαλύτερη Αμερικανική ναυτική βάση στην Ανατολική Μεσόγειο, που είναι τεράστια ευθύνη να το χειριστεί αυτό το θέμα ένας πρέσβης. Άρα γι' αυτό πρέπει, επαναλαμβάνω, να στείλουμε. Χρησιμοποιούν τη θέση αυτή ως πολιτική ανταμοιβή, αντί να επιλέγουμε πράγματι τους καλύτερους. Και αυτό δυστυχώς λειτουργεί εις βάρος και των δύο χωρών. Συνέβη και στην περίπτωση της διοίκησης Biden και προφανώς στη σημερινή περίπτωση της κυρίας Guilfoyle. Η Ελλάδα δυστυχώς ή ευτυχώς ή όπως θες πες το, είναι πάρα πολύ δύσκολη χώρα για τον εκάστοτε Αμερικανό πρέσβη. Δεν είναι μόνο αυτό που δυστυχώς που σκέφτονται μερικοί εδώ στην Αμερική, ότι είναι εύκολη χώρα, είναι Instagram, παραλίες, καλοκαίρι κτλ.
7: Είναι και νευραλγική περιοχή.
8: Έχεις τους Ρώσους. Ακριβώς. Έχεις τα ενεργειακά. Έχεις τη μεγαλύτερη Αμερικανική ναυτική βάση στην Ανατολική Μεσόγειο, που είναι τεράστια ευθύνη να το χειριστεί αυτό το θέμα ένας πρέσβης. Άρα γι' αυτό πρέπει, επαναλαμβάνω, να στείλουμε μόνο τους

0: Αμερική, εδώ στην Αμερική, ότι είναι εύκολη χώρα, είναι Instagram, παραλίες, καλοκαίρι κτλ.
1: Είναι και νευραλγική περιοχή.
0: Έχει τους Ρώσους. Mm. Ακριβώς, έχει τα ενεργειακά, έχει τη μεγαλύτερη αμερικανική ναυτική βάση στην Ανατολική Μεσόγειο, που είναι τεράστια ευθύνη να το χειριστεί αυτό το θέμα ένας πρέσβης. Άρα, γι' αυτό πρέπει, επαναλαμβάνω, να στείλουμε μόνο τους πιο έμπειρους. Δεν λέω, και εγώ έχω δουλέψει για πρέσβης που ήταν. Που ήταν διοριστοί, έτσι, που δεν ήταν διπλωμάτες καριέρας. Mm-hmm. Είχαν κάνει πάρα πολύ αποτελεσματικά τη δουλειά τους. Αυτό δεν ισχύει όμως σε όλες τις περιπτώσεις. Και διατρέχουμε το κίνδυνο, αν συνεχίσουμε αυτή την πολιτική του να διορίζουμε τα δικά μας παιδιά, να το πω λαϊκά. Mm-hmm. Αυτό είναι κίνδυνος και νομίζω ότι δεν έχουμε πλέον αυτή την πολυτέλεια ως Αμερική. Διότι και η Ελλάδα, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις αξίζουν καλύτερα, αλλά και οι Αμερικανοί πολίτες αξίζουν καλύτερα.
1: Mm-hmm. Τώρα, με αφορμή αυτό, με αφορμή ότι η Ελλάδα φαίνεται ότι επιλέγεται και ως στρατηγικό σημείο, στο πλαίσιο που προανέφερες, και ως πολιτισμικό σήμα για την Ευρώπη. Βλέπεις ότι οι Αμερικανοί θέλουν να ρημουλκίσουν την Ευρώπη πάλι στο κλασικό δυτικό πλαίσιο με βραχιόνα την Ελλάδα. Δηλαδή να κάνουν μια καινούρια διατλαντική σχέση, του λέω, γιατί αν αυτό γίνει, η Ελλάδα προφανώς έχει κομβικό ρόλο σε αυτό, αν πάμε για μια νέα διατλαντική σχέση.
0: Οπωσδήποτε, και όπως είχα πει και τις προάλλες, με την επίσκεψη του Ρούμπιο γεννήθηκε ταυτόχρονα και η νέα ειδική σχέση Αθήνας-Ουάσιγκτον, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ελπίζω να το αντιληφθεί ο κόσμος και στην Ελλάδα, δηλαδή ο πολιτικός κόσμος. Αυτό που εισπράττω, συνομιλώντας και με φίλους και συνεργάτες και στην Ελλάδα, είναι ότι ο κόσμος, ο απλός ο κοσμάκης, το έχει καταλάβει. Περιμένουν από την πολιτική τάξη τώρα να πράξει τα δέοντα.
1: Ναι.
0: Να καταλάβουν ότι εδώ σου κάνει πάσα, να το πω λαϊκά, ο Αμερικανός. Θέλει πράγματι με επενετικά λόγια αλλά και με χειροπιαστές πράξεις. Μην ξεχνάμε ότι στο τραπέζι είχαμε και μεγάλη αμυντική συμφωνία της τάξης των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μια πάρα πολύ σημαντική γεωπολιτική αναβάθμιση της Ελλάδος σε όλα τα επίπεδα. Άρα και το κεράσι επάνω στη τούρτα είναι το πολιτισμικό υπόβαθρο που υπάρχει. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό το αφήγημα με επίκεντρο την Ελλάδα, όχι μόνο την αρχαία Ελλάδα,
1: ναι, την σύγχρονη,
0: λατρεύουμε, ναι, την αρχαία, αλλά επαναλαμβάνω και η σημερινή Ελλάδα έχει προσφέρει ήδη και έχει να προσφέρει ακόμα περισσότερο. Mm-hmm. Τόσο στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις αλλά και, μάλιστα, σαν ευρωπαϊκή χώρα, σαν περιφερειακή δύναμη και σαν παράγοντα ασφαλείας σε μια πάρα πολύ δύσκολη και πολύπλοκη περιοχή.
1: Και κάτι τελευταίο, γιατί έχουμε δελτίο και θα επανέλθουμε. Βλέπουν την Ευρώπη, πιστεύεις, κατά χώρα και κατά μόνας, κατά κράτος, γιατί βλέπουμε ότι παρακάμπτουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα προσεγγίσουν δηλαδή σε αυτό τη διατλαντική σχέση, θα πάνε κράτος-κράτος.
0: Νομίζω ότι εν μέρη ναι. Και αυτό έχει να κάνει με την πολιτική προσέγγιση αυτής της αμερικανικής διοίκησης, που βλέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση ενίοτε ως, δεν θα το χαρακτήριζα ως απειλή, αλλά ως τουλάχιστον
1: όχι συμβατή πολύ
0: μέρος του προβλήματος. Γιατί εδώ δίνεται μεγάλη έμφαση στον εθνικισμό, στην εθνική συνείδηση. Και τώρα για να ασκήσει περισσότερη επιρροή η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει αυτομάτως τα κράτη να παραχωρήσουν τουλάχιστον ένα κομμάτι της κυριαρχίας τους προς τις Βρυξέλλες. Οπότε νομίζω ότι ναι, ταιριάζει και αυτό στο ευρύτερο ιδεολογικό τους αφήγημα, αλλά για ρεαλιστικούς λόγους φυσικά θα συνεχιστεί η σχέση μεταξύ Ουάσιγκτον και Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα προσεγγίσει επιλεκτικά και κάποια κράτη με τα οποία θέλει η Αμερική να αναπτύξει ακόμη περισσότερο κάποιες ειδικές σχέσεις, και σίγουρα μία από αυτές τις χώρες είναι η Ελλάδα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τζέικ, για ακόμα μια φορά. Τζέικ Σωτηριάδης, τον ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ.
1: Εμείς. Τέλος εκπομπής, ανανεώνουμε ραντεβού πρωταθώς για αύριο.
2: Έχεις ακούσει, κοπελιά μου, με τη θάλασσα βράδυ. Έχεις αγγίξει ουρανό, αστέρια μες στο σκοτάδι. Χωρίς προβλήματα και ψέμα, μεν, δίθεν και δεν. Έχει χορτάσει η αφή σου από γεύση σατέν.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Diamonds
3: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
5: Ακούτε Ionion FM.
6: Ακούτε

Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Μάια. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Θα ήθελα να ήξερα που είσαι. Αναρωτιέμαι που πας όταν χάνεσαι.

μαζί σου, έφυγα κι εγώ. Αν έφυγε η επιθυμία μου να φύγω, η επιθυμία μου να μείνω εδώ. Είναι το γρασίδι πιο πράσινο εκεί. Είμαι καλύτερη εκεί. Είσαι καλύτερος κι εσύ. Πώς είναι το μέρος που πας όταν φεύγεις?

Εσύ πια αρρώστια φοβάσαι. Εγώ ακόμα παριστάνω ότι δεν φοβάμαι τίποτα κι εκεί. Απλά αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν χάνεσαι από εδώ. Όταν σε κοιτάζω και ξέρω ότι απέναντί σου δεν στέκομαι πια εγώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν χάνεσαι από

θες εδώ. Ξέρω ότι δεν θες να είσαι μαζί μου όταν δεν φεύγεις από εδώ. Όταν φεύγεις από εδώ. Ξέρεις που πήγες όσο δεν ήσουν εδώ. Μη φεύγεις τόσο συχνά από εδώ. Ξέρεις που πήγες όσο δεν ήσουν εδώ. Ξέρω που πας όταν φεύγεις από εδώ.

όσα έγιναν, έγιναν, πέρασαν. Ό,τι όμορφο μπόρεσαν, άφησαν. Κλίπες κι όμορφα όνειρα κέρασαν. Πάνω απ' όλα το πόσο σ' αγάπησα. Όσα έγιναν είναι η ιστορία μας. Φτάνει μόνο να μην τα ξεχάσουμε. Κι η ζωή που απομένει η διορία μας. Όσα γίναν δικά μας,

Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Θα ήθελα να ήξερα που είσαι.

Είναι το γρασίδι πιο πράσινο εκεί. Είμαι καλύτερη εκεί. Είσαι καλύτερος κι εσύ. Πώς είναι το μέρος που πας όταν φεύγεις από εδώ.

Εσύ πια αρρώστια φοβάσαι. Εγώ ακόμα παριστάνω ότι δεν φοβάμαι τίποτα κι εκεί. Απλά αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν χάνεις από εδώ. Όταν σε κοιτάζω και ξέρω ότι απέναντί σου δεν στέκομαι πια εγώ.

0: Ξέρω ότι δεν θες να είσαι μαζί μου όταν δεν φεύγεις από εδώ. Όταν φεύγεις από εδώ.
1: Η ώρα είναι 5. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Αχ, τι ωραία είναι αυτά τα φθινοπορεινά συννεφάκια, αγάπη μου. Κοίτα εκεί, βλέπεις, αυτό μοιάζει με καφετιέρα. Και εκείνο με πλυντήριο. Και αυτό το μεγάλο στο βάθος μοιάζει με 75 οθόνη για επικά αράγματα.
2: Αγάπη μου, δεν θέλω να σε γιώσω, αλλά αντί να πετάς στα σύννεφα, ας πεταχτούμε ηλεκτρονέτ.
1: Αυτό το φθινόπωρο σε περιμένουμε στην ηλεκτρονέτ με προσφορές που σίγουρα θα σε απογειώσουν. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς. Μετράς.
3: Ηλεκτρονέτ στο νομό Ηλίας. Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
5: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
4: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991... στο Λούκι.
6: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
7: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
8: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert, η ειδική.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
11: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
12: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
13: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
14: Επιλογή υπεροχής.
15: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
16: Ακούτε Ionion FM.
17: Be Viral Radio Show.

λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα για ακόμα μια φορά που αν συντονίστηκα τώρα μαζί μου και δεν έχετε ιδέα ποια είμαι. Είμαι η Αθηνά Κλίμη και είστε στο Be Viral Radio Show. Τεταρτούλα λοιπόν σήμερα και όπως καταλαβαίνετε θα πάμε να δούμε τραγούδια του παρελθόντος που αγαπάμε πολύ. Throwback Thursday λοιπόν και φυσικά θα ξεκινήσουμε με Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος έχει την τιμητική το τελευταίο χρονικό διάστημα, δυστυχώς για τους λάθους λόγους, δυστυχώς γιατί δεν είναι πλέον στη ζωή. Να πω λοιπόν σε αυτό εδώ πέρα το σημείο ότι κλείνονται και 40 ημέρες από το χαμό του. Λείπει πάλι ο Θεός, όπως καταλαβαίνετε θα έρθει αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με πιο ανεβασμένη διάθεση.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και για ακόμα μια φορά είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα και εννοείται παραμένετε στο σταθμό μας γιατί έχουμε πολλές εκπλήξεις. Όπως ότι έχουμε Throwback Thursday σήμερα και ότι θα ακούσουμε μερικά τραγούδια του παρελθόντος που αγαπάμε πολύ. Ο Νίκος Οικονομόπουλος είναι ένας καλλιτέχνης που λατρεύουμε και νομίζω το μελαγχολία μου είναι πολύ στο vibe των ημερών. Έχουμε μια μελαγχολία, παιδιά, για την ανεμελιά του παρελθόντος.

λοιπόν, είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Μισή ώρα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ η εκπομπή και όπως καταλαβαίνετε έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε πολλά να ζήσουμε. Το «Αν μ' αγαπάς» από Δήμο Αναστασιάδη θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά. Να πω και όλα σε αυτό το σημείο καλή επιτυχία στον Δήμο Αναστασιάδη και την Πάολα. Στην Πάολα και τον Δήμο Αναστασιάδη που συναντιούνται επί σκηνής φέτος και πιστεύω ότι αλήθεια θα είναι από τα πιο πετυχημένα σχήματα. Νομίζω γουστάρει πολύ ο κόσμος που η Πάολα γύρισε με βάση την Αθήνα, γιατί μέχρι πέρσι ήταν στη Θεσσαλονίκη. Ακούμε λοιπόν ωραία μουσική, έχουμε ωραία νέα. Τι άλλο χρειαζόμαστε, βρε αδελφέ? Δυναμώστε απλά την ένταση.

0: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
1: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
0: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
1: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
0: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
3: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Καλησπέρα σε όλους. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και είστε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Γιώργος Παπαδόπουλος λοιπόν θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά με το Σπάστα. Σπάστα απόψε όλα για χάρη μου και έλα γίνε το φεγγάρι μου. Στίχος ωραίος. Και γενικά ο Γιώργος Παπαδόπουλος έχει γράψει και πολύ ωραία τραγούδια που μπορεί να έχετε ξεχάσει, παιδιά, το τι έχει γράψει. Αφήνω και αυτή την πληροφορία εδώ. Παραμένετε λοιπόν στην παρέα μας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Εσείς δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.

Έχει γίνει χαμός αυτές τις μέρες και όπως καταλαβαίνετε το χαμός θα γίνει από Χρήστο Μενιδιάτη και Master Tempo ή κάπου στα αυτιά μας. Χαμό κάνει και ο Χρήστος Μενιδιάτης τόσο ή άλλο στην Αθήνα με τη Μέλινα Σλανίδο που είδαμε και την Κατερίνα Λιόλιου να ανεβαίνει στη σκηνή το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Οπότε καταλαβαίνετε, είμαστε στο vibe. Θα το ακούσουμε λοιπόν στα επόμενα λεπτά, θα έλεγε κανείς, σαν Throwback Thursday της ημέρας, όπως και πολλά ακόμα τα οποία θα έρθουν σε ελάχιστα λεπτά. Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας και επιστρέφω.

Διαβάζω Hollywood News και ταυτόχρονα, παιδιά, σκέφτομαι τον αγαπημένο μου Μιχάλη Χατζηγιάννη, που να πω σε αυτό το σημείο ότι εμένα μου έχει λείψει προσωπικά. Το καλύτερο ψέμα ήταν ένα από τα τραγούδια που λάτρευα. Αν και δεν θέλουμε να μας πείτε τα μεγαλύτερα ψέματα και τα καλύτερα ψέματα, θέλουμε να ακούμε μόνο αλήθειες. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα το ακούσουμε λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Και φυσικά έχω ανοίξει Instagram, γιατί υπάρχει ένας πόνος σήμερα για να ανταλλάσσουμε μηνύματα. Αναμένω, λοιπόν.

0: ώρα είναι 6. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.

0: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε. Be Viral Radio Show.

πολλές οι επιτυχίες, πολλά τα νέα και φυσικά και πολλές οι πρεμιέρες, παιδιά, τις τελευταίες μέρες. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, είμαι η Αθηνά Κλίμη και είστε στο Be Viral Radio Show. Πεμπτούλα λοιπόν σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε Throwback Thursday, αλλά για μας η Πέμπτη, κυρίες και κύριοι, είναι και το δεύτερο Σάββατο. Χαμός λοιπόν θα γίνει και σήμερα. Χαρτοπόλεμο θα την κάνουμε την εκπομπή. Γι' αυτόν τον λόγο θα έρθει και χαρτοπόλεμος από Νατάσα Θεοδωρίδου σε ελάχιστα λεπτά.

Σκεφτόμουν αυτές τις μέρες ποιο είναι το αγαπημένο μου τραγούδι από την ελληνική δισκογραφία. Σκεφτόμουν, είχα πάρα πολλά στο μυαλό μου. Παιδιά, έχω ανακαλύψει ποιο είναι αυτό. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι το «Υποσχέσιο» από τον Νικηφόρο. Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι θα το αγαπώ για πάντα. Έχει μία άλλη αίσθηση όταν το ακούμε. Ακόμα και αν είμαστε τα καλύτερά μας προσωπικά, κάπου λίγο, όπως καταλαβαίνετε, το νιώθουμε αυτό το vibe που μας περνάει με το «Υποσχέσιο» ο Νικηφόρος. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Αναμένω λοιπόν τα μηνύματά σας και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Μου στέλνει εδώ πέρα ο Παναγιώτης και μου λέει ότι έχω βαρύνει λίγο το κλίμα σήμερα. Τα έχετε δει για το παιδί ο Παναγιώτης. Δεν πονάω, αλήθεια σας το λέω. Απλά λίγο αυτές τις μέρες που είχε αυτή τη μουντίλα, είχε και τις βροχές. Έχω κι εγώ μια μελαγχολία, βρε αδελφέ. Εσείς όχι. Αθήνα κλίμη στην παρέα σας. Θα ακούσουμε λοιπόν γι' αυτό το λόγο Θέμη Δαμαντίδη. Στην καρδιά. Okay, μπορεί να είναι καψούρικο, αλλά είναι δυναμικό τραγούδι, δεν είναι υποσχέση σου. Αθήνα κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, δυναμώστε την ένταση και φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Διαφημίσεις τέλος.
7: We now interrupt these commercials to bring you this important music.
6: Μουσική χωρίς τέλος. Ionion FM. Ακούς ραδιόφωνο.
8: Ακούς ραδιόφωνο.
6: Ακούς ραδιόφωνο.
9: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
10: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionion FM με βάρκα την ελπίδα.
11: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ionion FM ανήκει στους Έλληνες.
12: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
13: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
14: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ionion FM.
15: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
16: Be Viral Radio Show.

για εμάς, κυρίες και κύριοι, το δεύτερο Σάββατο. Το έχω πει και θα το λέω non-stop. Και γι' αυτό το λόγο έχω επιλέξει ένα τραγούδι φοβερό για να έρθει στη συνέχεια αυτής της εκπομπής. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλιμίνη στην παρέα σας. Και τα Σάββατο από Αντώνη Ρέμο θα τα ακούσουμε πολύ δυνατά εδώ στο σταθμό μας. Θέλω λοιπόν να δυναμώσετε την ένταση αν είστε στο αυτοκίνητο. Θέλω καλή διάθεση. Θέλω good vibes only. Και θα κοιτάξω κι εγώ να μην βάλω τόσο καψούρα. Να βάλω λίγο λιγότερη στη συνέχεια. Αν θέλετε λοιπόν να ακούσετε να βύσει, περιμένω παραγγελίες.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει η πόλη.

καθαρέψατε λοιπόν εσείς με το αναβίση και δικαίως εγώ θα πω σε αυτό το σημείο, γιατί αγαπάμε Άννα. Αγαπάμε Άννα όπως όλους τους τραγουδιστές. Από αγάπη υπερβολική λοιπόν, θα ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά. Αθηνά Κλιμίνη στην παρέα σας. Παραμένω εδώ πέρα για λίγο ακόμα και φυσικά επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω.

λοιπόν ήταν και για σήμερα, παιδιά, το Be Viral Radio Show. Πώς πέρασε έτσι η μέρα? Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος κι ας είναι λάθος και ετοιμάστε ταξίδια. Ετοιμάστε ταξίδι μοναχά για πάρτι σου. Θα έρθει από Γιώργο Γιαννιά λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
3: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Αχ, τι ωραία είναι αυτά τα φθινοπορεινά συννεφάκια, αγάπη μου. Κοίτα εκεί, βλέπεις, αυτό μοιάζει με καφετιέρα. Και εκείνο με πλυντήριο. Και αυτό το μεγάλο στο βάθος μοιάζει με 75 οθόνη για επικά αράγματα.
2: Αγάπη μου, δεν θέλω να σε γιώσω, αλλά αντί να πετάς στα σύννεφα, ας πεταχτούμε ηλεκτρονέτ.
1: Αυτό το φθινόπωρο σε περιμένουμε στην ηλεκτρονέτ με προσφορές που σίγουρα θα σε απογειώσουν. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς. Μετράς.
3: Ηλεκτρονέτ στο νομό Ηλίας. Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
9: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
10: Κυκλοφορεί το LP Γόρδιος Μύτος με ερμηνευτή τον Παντελή Θεοχαρίδη. Ένα συλλεκτικό The Kinds of Vinylio του Χρήστου και Δημήτρη Καπούτσι. 7 υπέροχα τραγούδια των νέων δημιουργών με τη μοναδική φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
11: Ιόνιον FM

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή.

Στο εναρκτήριο τραγούδι ακούσαμε το Χάρη και τον Πάνο Κατζημίχα, οι οποίοι βρέθηκαν μετά από χρόνια για να συμμετάσχουν στο δίσκο «Εξακρίβωση», σε μουσική του Δημήτρη Καρά. Η στίχη εδώ είναι του Παύλου Σιδηρόπουλου. Ανέκδοτη στίχη του που μελοποίησε ο Δημήτρης Καράς. Το τραγούδι «Ο φράχτης ήταν ανοιχτός». Ακολουθεί η Μίρελα Πάπου από το άλμπουμ της «Λίγο χρώμα». Στη δική μου γειτονιά θα μας τραγουδήσει, σε στίχους του Σταύρου Σταύρου και μουσική του Νίκου Μερτζάνου.

Είναι σίγουρα ένας από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς των 30 τελευταίων ετών. Μάλιστα, εφέτος γιόρτασε και τα 30 του χρόνια στη δισκογραφία. Δεν είναι άλλος από τον Μίλτο Πασχαλίδη. Θα ακούσουμε από τη φωνή του το τραγούδι «Μόνο να γελάς», σε στίχους του φίλου του, Οδυσσέα Ιωάννου, και μουσική δική του. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Στη χώρα των αθώων».

0: σου θα σκοτωθώ.
1: Τους των 30 τελευταίων ετών. Μάλιστα, εφέτος γιόρτασε και τα 30 του χρόνια στη δισκογραφία. Δεν είναι άλλος από το Μίλτο Πασχαλίδη. Θα ακούσουμε από τη φωνή του το τραγούδι «Μόνο να γελάς», σε στίχους του φίλου του, Οδυσσέα Ιωάννου, και μουσική δική του. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Στη χώρα των αθώων».

0: Ακολουθεί μια ιδιαίτερη ερμηνεύτρια της νέας γενιάς, η Αγγέλος Φέτσου. Σε μουσική του Σταύρου Σιόλα και σε στίχους του Σταύρου Σταύρου θα μας τραγουδήσει το Ρόδι μου.
1: Έχει

Πολυπράγμων ο Πάνος Βλάχος. Επιτυχημένος ηθοποιός, αλλά και εξαιρετικός τραγουδοποιός. Μπορεί να γίνει στα πάντα, θα μας τραγουδήσει. Σε στίχους δικούς του και μουσική του Κώστα Παρίση και δική του. Εμπεριέχεται το τραγούδι στο δίσκο «Αυτολεξή».

ευρωβουλευτή. Η Μίδια αγαπούσε το Ιάσον, όσο ο Μιχαλάκης αγαπούσε τον Τζάκσον. Από πλούσιος μαύρος έγινε πλούσιος λευκός,

γίνεται μαύρος. Ο άνθρωπος μπορεί να ζορίζεται, τουλάχιστον αυτό προσδιορίζεται. Μπορεί να είσαι τα πάντα, μη πτωείσαι. Ό,τι δήλωσης είσαι. Δεν είδα πρόεδρο μέσα σε κρατητήριο. Μεξικανό να παίρνει διαβατήριο.

0: Ιωάννα!
1: Μετά από αρκετά χρόνια, οι Pixlax επανασυνδέθηκαν για να τραγουδήσουν «Τον άνθρωπο στη θάλασσα» σε μουσική του Φίλιππου Πλιάτσικα και στίχους του Φίλιππου Πλιάτσικα και του Μπάμπη Στόκα. Το τραγούδι κυκλοφορεί από το 8ο Music Group.

Η Τάνια Τσανακλίδου είχε ακούσει ζωντανά το Θοδωρή Κοτονιά να τραγουδάει το τραγούδι του «Το Μπαλόνι». Της άρεσε πολύ και του ζήτησε να το ερμηνεύσουν μαζί. Απολαύστε τους. Στίχη μουσική Θοδωρής Κοτονιάς.

0: Ιουνιόν FM. Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
1: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
3: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
2: Είναι θέμα ποιότητας. Expert, η ειδική.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
7: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
8: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
7: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
9: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μούσει, είναι σοφός.
10: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μούσει και το περιποιείται.
11: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
12: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
13: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 αριθμημένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
14: Ιόνιον FM Stereo.

Ο ταλαντούχος Κώστας Διαγκούλας θα μας πει τώρα το τραγούδι του «Στην υγειά μας, αδελφέ μου», σε μουσική δική του και στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου. Το τραγούδι υπάρχει στο άλμπουμ του «Εκμαγείο».

Είναι παιδί του 8ου και καλός φίλος. Ο τραγουδοποιός και ερμηνευτής Απόστολος Μόσιος ερμηνεύει το ομώνυμο τραγούδι του άλμπουμ του «Θυμωμένα όνειρα» σε μουσική του Αλέξανδρου Χατζηνικολιδάκη και στίχους της Λίνας Δημοπούλου.

Φώτης Χιώτας, εκτός από εξαιρετικός σολίστας του βιολιού, συνθέτης αλλά και ενορχιστρωτής, είναι και πολύ καλός ερμηνευτής. Θα μας το αποδείξει τώρα. Θα μας πει το τραγούδι «Το νησί μου» σε μουσική δική του και στίχους του Θοδωρή Γκόνη από το άλμπουμ «Τα δεύτερα γιατί κουράστηκαν τα πρώτα».

Η Χριστιανά Γαλιάτσου είναι νέα και ταλαντούχα ερμηνεύτρια. Εδώ δεν δίστασε να αναμετρηθεί με το τραγούδι «Πρωινό τσιγάρο» σε μουσική του Νότι Μαυρουδή και στίχους του Άλκη Αλκαίου. Ένα τραγούδι αφιερωμένο στο Μάνο Λοΐζο.

Ένα ντουέτο για τη συνέχεια. Ο Θανάσης Καριώτης και η Μαρίνα Μαυρογιώργη ερμηνεύουν το τραγούδι «Με ένα χάδι» σε μουσική και στίχους Θανάσης Καριώτη.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Αδελφή Ρίγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
5: Ακούτε Ιόνιον FM.
6: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
7: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
6: Την ανάγκη για βοήθεια.
7: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
6: 210-9647-577 www.somateioermis.gr.
7: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.

Καλώς τους μου, το κουτί της Πανδώρας είναι κοντά σας. Ο Θανάσης Σταθόπουλος εδώ θα σας ταξιδέψει με το μικρόφωνο και τα τραγούδια. Οπότε να περάσουμε καλά. Ξεκινήσαμε με Θοδωρή Κοτονιά και τον κόσμο. Και έρχεται τώρα μαζί σας ο Χρήστος, ο Θηβαίος και ο Θάνος Μικρούτσικο.

Όπως είδατε, ξεκίνησα ήδη να βάζω τα χρωστούμενά μου από εχθές, έτσι για να μην μπερδευόμαστε και για να μην έχετε θέματα και μου λέτε διάφορα. Θα έρθουν και τα υπόλοιπα που ζητήσατε. Στέλνω ήδη τις πρώτες μου καλησπέρες και τις μεγάλες μου αγκαλιές και αγάπες. Αυτό τώρα που θα έρθει κοντά σας είναι ιδιαίτερο, γιατί το φέρει ο Μάνος Οξυδούς, ένας καλλιτέχνης με ειδικό εκτόπισμα και ειδικό βάρος και ουσία και στίχο και μουσική και ήθος και όλα όσα μπορεί να έχει ένας άνθρωπος και ένας καλλιτέχνης. Γι' αυτά τα πράγματα τον κάνουν μοναδικό. Είναι οι σπασμένες σβέρες και τα λέει με μια φωνή που νομίζεις ότι είναι σαν να φυσάει ένα μικρό αεράκι πάνω από τα κύματα της θάλασσας, τουλάχιστον για την αρχή.

2310-232-100 είναι η τηλεφωνική μας γραμμή. Θανασταθόπουλος, όνομα το μόνο στο Facebook, στα ελληνικά για να τα λέμε. Ομάδες του Union FM στο Facebook. Και μην ξεχνάτε www.unionfm.gr είναι το διαδικτυακό μας σπίτι, όπου μπορείτε να ενημερώνεστε και για όλες τις πρωινές εκπομπές και τα ρεπορτάζ. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο δέντρο, γιατί το βρίσκουμε μόνο σε 2-3 μέρη του κόσμου. Είναι το μαστιχόδεντρο και το φέρνει κοντά σας.

τώρα τα καλά σου λόγια και τα μετά. Εδώ είμαστε, δεν πάμε πουθενά. Θα έρθει τώρα κοντά σας ο Βασίλης Κωνσταντίνου σε ένα τραγούδι το οποίο είναι διαφορετικό από τα άλλα. Δεν είναι ο Βασίλης που έχουμε γνωρίσει. Είναι όμως τόσο χαρούμενο και τόσο αληθινό με αυτά που λέει, που νομίζεις ότι έχει να κάνει με όλους μας. Είναι κομμάτι όλων μας.

μιας και αυτή η πρωτεύουσα τραβάει τα πάνδυνα. Ουσιαστικά όλα τα χρόνια η πρωτεύουσα του κάθε κράτους είναι αυτή που ξεκινούν και που τελειώνουν σχεδόν τα πάντα. Έρχεται το ζεϊμπέκικο της Αθήνας. Μπορεί να το παραφράσουμε λίγο, αλλά είναι επιτική αδία, ρε παιδί μου, λόγω μικροφώνου. Αυτή είναι η Pixie Lux και θα μας πάνε μέχρι το διαφημιστικό μας διάλειμμα.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medji στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medji. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

ακούσαμε. Και έρχονται τώρα εκείνα τα πικρά τα γράμματα. Οι τελευταίες γενιές, νομίζω οι σημερινοί, δηλαδή 20άριδες, 25άριδες, δεν ξέρω αν τα θυμούνται τα γράμματα. Παλιότερα, παιδιά, δεν υπήρχαν ηλεκτρονικά ταχυδρομεία. Τίποτα. Ούτε τηλέφωνα, ούτε κινητά. Δηλαδή, το κινητό, το πρώτο μου κινητό το είχα όταν ήμουν 16, δηλαδή το 1996. Και ναι, και ήμουν και από τα λίγα παιδιά έτσι που ο μπαμπάς μου είχε πάρει κινητό. Αυτά τα μεγάλα τα παντοφλάκια. Οπότε τότε υπήρχαν τα γράμματα. Και εδώ είναι τα 1000 γράμματα ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας.

θα το στείλω στο φίλο μου το Γιάννη, το Γιάννη στην ΚΟ, για αυτό το φιλαράκι που έγραψε αυτό το υπέροχο τραγούδι της Λιχερίας και του Δημήτρη Ζερβουδάκη. Και αν δεν είναι ο κόσμος όπως ονειρευτήκαμε, όπως ονειρεύεστε, δεν πειράζει, αν δεν μπορούμε να φτιάξουμε το δικό μας, ας μπορέσουμε να συγκατοικήσουμε σε αυτόν.

τώρα με αφορμή αυτό να πω ότι είναι πάρα πολλά τα ονόματα για τα οποία έχουν γραφτεί τραγούδια, γιατί ο καθένας από κάθε όνομα έχει τη δική του προσωπική εμπειρία. Αυτή είναι η Ελένη Τσαλιγοπούλου και τραγουδά.

ξέρω αν τα μάτια είναι ο καθρεφτής της ψυχής. Δεν ξέρω αν τα μάτια, όπως λένε, έχουν χρώματα, συναισθήματα και μπορούν να μιλήσουν. Ξέρω όμως σίγουρα ότι μία ματιά μπορεί να προκαλέσει, μάλλον να το πούμε καλύτερα, ένα βλέμμα μπορεί να προκαλέσει το μεγαλύτερο κακό και το μεγαλύτερο καλό, αν μπορούν να προσωποποιηθούν σε συναισθήματα το καλό και το κακό. Αυτός είναι ο Νίκος

από τις πιο αγαπημένες φωνές, τουλάχιστον για τα δικά μου μέτρα και δεδομένα. Θα μας πάει μέχρι τις διαφωνήσεις και τις διαφωνήσεις, τις διαφημίσεις. Και παρότι μεγάλωσε και γέρασε, γίνεται ακόμα πιο μέστη και πιο γλυκιά. Αυτός είναι ο Γιάννης Πάριος με το «Αναθεμάσαι».

0: Ή ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας με τον Νικόλα, τον Παπάζογλου και τη Σιώπη, που καμιά φορά μας χρειάζεται στη ζωή μας και την καθημερινότητά μας για να τα βρίσκουμε λίγο καλύτερα με τον εαυτό μας. Και έρχεται και κάτι τώρα κοντά σας από τα παλιά. Είναι ο παλιός στρατιώτης, αυτός που το ερμηνεύει ο Γιώργος Δαλά.

Να στείλω καλησπέρα και αγάπη και στον Πύργο και στην Γαστούνη. Είμαστε καλά, παιδιά. Και να πω ότι υπάρχουν δρομολόγια στη ζωή μας τα οποία πολλές φορές δεν έχουν γυρίσμο. Και δεν μιλάω απαραίτητα για κακό. Αλλά έτσι είναι. Κάποιοι δρόμοι είναι μονόδρομοι. Οπότε ή θα τους βαδίσεις ή θα τους περπατήσεις καθόλου. Εγώ θα τους βάδιζα. Αυτός είναι ο

ξέρω αν έχετε σεριανίσει δίπλα σε πάρκα στη φύση, στην θάλασσα κοντά. Τα βράδια. Εκεί βλέπετε κάτι μικρά λουλούδια που είναι δύσκολο να τα αναγνωρίσει κανείς. Αλλά μπορείτε έτσι λίγο πιο προσεκτικά να τα αγγίξετε.

Πολλές φορές ψάχνουμε πράγματα και όμως δεν τα βρίσκουμε, γιατί δεν είναι πουθενά. Γιατί έχουν φύγει από τη ζωή μας. Γιατί μπορεί να έχουν αφήσει κενό μέσα στην ψυχή και στην καρδιά μας, που είναι δύο διαφορετικά πράγματα, να το λέμε αυτό. Αλλά δεν είναι εκεί. Οπότε δεν ξέρω αν πρέπει και αν μένει να τα ψάχνουμε, παρά μόνο να τα κρατάμε όσο ανάμνηση. Αυτός είναι ο Μανώλης Σολιδάκης.

κοιτάξει κάποιον στα μάτια και σκέφτεσαι αυτό που θες, τότε αν αυτός είναι έτοιμος να το δεχτεί, σίγουρα θα καταλάβει τι θέλεις να του πεις, τι θέλεις από αυτόν. Αυτός είναι ο Βασίλης Ολέκας.

αυτή η καρδιά που συνεχώς νέα τάκτη και θέλει να γυρίζει και κανένα δεν ξέρει που πάει και κανέναν δεν ακούει.

καρδιάς και μιλάμε για το ταξίδι της καρδιάς, πάμε να δούμε έναν διαφορετικό προσκυνητή της αγάπης. Αυτός είναι διαφορετικός από τους άλλους. Είναι αλκηνός Ιωαννίδης με το δικό του προσκύνημα που θα μας πάει μέχρι το διαφημιστικό μας διάλειμμα.

0: Ionion FM Stereo.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
2: Επιλογή υπεροχής.
4: Diamonds are forever.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Ακούτε Ionion FM.
7: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
10: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
11: Ενημέρωση.
12: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
13: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
14: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
15: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
11: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
16: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
11: Ionion FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.

αλήθεια ότι η Πανσέληνος ψαρεύει ψυχές, βλέμματα, έρωτες, αλλά είναι μοναδική και όμορφη. Η ομορφιά της, και όταν χάνεσαι την ώρα που την κοιτάς, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Αυτή είναι η Χάρης Αλεξίου.

Κάπου εδώ θα αφήσουμε τη μουσική να σας πάει μέχρι και τις 10 ακριβώς. Ευχαριστούμε όλους σας που ήσασταν κοντά μας, που κάναμε παρεάκι. Πήγα μαζί για περίπου 2 ώρες. Το κουτί της Πανδώρας, Θανάση Σταθόπουλο στο Union FM. Μείνε συντονισμένοι, ακολουθούν υπέροχες μουσικές. Εύχομαι να περάσετε όμορφα και ήσυχα, ειρηνικά το Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.

0: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
1: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
3: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
2: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κιλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-20600 και στο site ktelilias.gr. Το βιβλιοχαρτοπωλείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπωλείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστής στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Ακούτε την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

παγωμένος Δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλάει. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

Κι έτσι αγαπημένη μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς, να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή η στιγμή, η ιερή στιγμή

φτερά με νεξέδια. Πες μου αυτά που αγαπάς να τα φυλάξω.

0: Δες και ήταν, γύρισαν και τέλειωσαν.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
2: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
3: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλιά μετατόπιση.
4: Πράγματι παρατηρούμε όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
5: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
6: Η μετασεισμική ακολουθία της Ακίνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
7: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει το αρκούδι να το απομονώσει να μην γίνει άλλο τουριστική αναβίση.
2: Ποιος το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
7: Ο κύριος Καστρινός.
2: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
7: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
2: Ναι, ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του αρκουδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
7: Εγώ αυτό κρίνω.
2: Εμέσως μη σαφώς.
8: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχηδες.
0: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
1: Γεια σας, είμαι η Μέρη Χρονοπούλου και στην εκπομπή μου «Κάτι τρέχει με τη Μέρη» θα μείνουμε μαζί την επόμενη ώρα παρέα με τη μουσική μας, που όπως κάθε μορφή τέχνης, έτσι και αυτή, έχει την ικανότητα να ταξιδεύει τους φανατικούς οπαδούς της

Μάνος Ελευθερίου. Στιχουργός, ποιητής, μυθιστοριογράφος και σίγουρα ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους πνευματικούς δημιουργούς της χώρας μας. Όσοι τον γνώρισαν, μόνο με βαθιά εκτίμηση, αγάπη και σεβασμό, μόνο με τέτοια λόγια μιλούν για αυτόν. Τα σχόλια επικεντρώνονται τόσο στο τεράστιο καλλιτεχνικό του ανάστημα, όσο όμως και στο σπάνιο χαρακτήρα του. Και όπως καταλάβατε, σήμερα έχουμε αφιέρωμα στον Μάνο Ελευθερίου.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ερμούπολη της Σύρου. Το γνωρίζω ότι είσαστε πια ενήμεροι γι' αυτό και ειδικά όσοι έχετε πάει στη Σύρο έχετε δει τα απίστευτα βιβλία που έχει χαρίσει στη βιβλιοθήκη. Ο πατέρας του ήταν ναυτικός και σε ηλικία 14 ετών περίπου μετακομίζουν από τη Σύρο στην Αθήνα και μάλιστα στο Χαλάνδρη. Αργότερα

τότε γίνεται το βάπτισμα του πυρός για τον Μάνο Ελευθερίου. Το 1960 στα Ιωάννινα, όπου βρέθηκε για να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία, αρχίζει να γράφει θεατρικά έργα και ποίηματα. Ένα εξ αυτών και το τρένο φεύγει στις 8 που αργότερα μελοποίησε ο Μίκης Θοδωράκης. Το 62, δύο χρόνια μετά, σε ηλικία μόλις 24 ετών, δημοσίευσε την πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο «Συνοικισμός» και μάλιστα με δικά του χρήματα. Αλλά δεν είχε την αναμενόμενη επιτυχία. Και έτσι, ένα χρόνο μετά, ξεκίνησε να εργάζεται στο Reader's Digest, το ελληνικό όμως, στην ελληνική του έκδοση, όπου και παρέμεινε για τα επόμενα 16 χρόνια. Εν τω μεταξύ, κυκλοφόρησαν τα δύο πρώτα του βιβλία με διηγήματα, πια το Διευθυντήριο και η Σφαγή, για τα οποία γράφτηκαν εξαιρετικές κριτικές.

φτάνουμε στη χρονιά 1964, όπου πλέον ο Μάνος Ελευθερίου εμφανίζεται στην ελληνική δισκογραφία. Συνεργάστηκε με τον συνθέτη Χρήστο Λεοντή και με τον Μίκη Θοδωράκη, με τον οποίο η συνεργασία διακόπηκε εξαιτίας της δικτατορίας. Τα συγκεκριμένα τραγούδια πρωτοκυκλοφόρησαν το 70 στο Παρίσι πια. Βέβαια συνεργάστηκε με τον Δήμο Μούτσι στον Άγιο Φεβρουάριο το 1971 και με τον Γιάννη Μαρκόπουλο στο δίσκο Θητεία, του οποίου η ηχογράφηση ξεκίνησε μεν τον Νοέμβριο του 1973, διακόπηκε από τα γεγονότα του Πολυτεχνείου και τελικά κυκλοφόρησε το 1974 με τη Μεταπολίτευση. Και κατά καιρούς συνεργάζεται με τον συνθέτη Σταύρο Κουγιουμτζή, τον Γιώργο Νταλάρα, Θανάση Γκαϊφίλια, Μάνο Χατζηδάκη, Σπανό, Ζαμπέτα, Κιλεϊδόνη, Χατζινάσιο, Αντώνη Βαρδί και άλλους πολλούς.

φτάνουμε στη δεκαετία του 90, όπου ο Μάνος Ελευθερίου αρθρογραφεί και συγχρόνως κάνει ραδιοφωνικές εκπομπές στον Αθήνα 984 και στο δεύτερο πρόγραμμα. Είμαι σίγουρη ότι όλοι τώρα χαμογελάτε, γιατί θυμάστε αυτές τις φοβερές εκπομπές. 4 χρόνια μετά εξέδωσε την πρώτη του νουβέλα με τίτλο «Το άγγιγμα του χρόνου». Το 2004 δημοσίευσε το πρώτο του μυθιστόρημα «Ο καιρός των χρυσανθέμων», δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει, απίστευτο βιβλίο, για το οποίο τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο λογοτεχνίας το 2005. Και άλλη βράβευση μεγάλη το 2013, όπου ο Μάνος Ελευθερίου βραβεύτηκε για τη συνολική προσφορά του από την Ακαδημία Αθηνών.

0: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
1: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
0: Την ανάγκη για βοήθεια.
1: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
0: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
1: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.

0: Δεν υπάρχει Έλληνας που να μην έχει τραγουδήσει τα τραγούδια του Μάνου Ελευθερίου, να μην έχει κλάψει μαζί του, αλλά και να μην έχει αισθανθεί περισσότερο υπέροχος άνθρωπος, περισσότερο αγωνιστής και ταυτόχρονα τόσο ταπεινός. Γιατί ο Μάνος Ελευθερίου παραμένει τι? Επικίνδυνα επίκαιρος.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Όπως πάντα, ξέρετε ότι βάζω κάποια κομμάτια από συνεντεύξεις τους που μου έκαναν τρομερή εντύπωση. Εδώ λοιπόν θα βάλω το εξής κομμάτι. Θα το εντάξω για να καταλάβετε ποια ήταν η ψυχή του, πώς ένιωθε ο Μάνος Ελευθερίου. Ένα στίχος, έλεγε, όσο καλός και να είναι, αν δεν βοηθήσει η μαγεία της μουσικής, αν δεν βοηθήσει η φωνή του τραγουδιστή, η τύχη του αλλάζει. Τι εννοώ, χωρίς τον Μαρκόπουλο και τον Ταλάρα, τι τύχη θα είχε αυτό το τραγούδι, τι τύχη θα είχαν οι στίχοι μου. Έτσι δεν είναι, όλα παίζουν το ρόλο τους.

ψήφισε τη μοίρα του κάθε λογής κανόνες, κι έτσι στο τέλος της γιορτής

Κύριε Μάνο, πάντα οι λέξεις έπαιζαν καθοριστικό ρόλο στη ζωή σας. Και εκείνος αποκρίνεται. Και οι λέξεις και οι άνθρωποι. Οι λέξεις που μου είπαν ορισμένοι άνθρωποι. Αλλιώς λέει κάτι κάποιος και αλλιώς κάποιος άλλος. Πολλές φορές θέλουμε να ακούσουμε κάποιες λέξεις από συγκεκριμένους ανθρώπους. Το σ' αγαπώ για παράδειγμα. Έλα όμως που δεν το λέει κανείς όπως θα ήθελες.

Κύριε Μάνο, έχετε μετανιώσει για κάτι? Κάτι που δεν κάνατε, κάτι που δεν έγινε στη ζωή σας? Μετάνιωσα γιατί δεν έγραψα λαϊκά ερωτικά τραγούδια ενώ μπορούσα. Ιδιαίτερα με τον εξαίσιο Γιώργο Ζαμπέτα, ο οποίος ήταν και στενός μου φίλος. Κάποτε ο Ζαμπέτας θέλησε να του διαβάσω ένα-δύο τραγούδια που είχε μελοποιήσει ο Μαρκόπουλος. «Για να δούμε, τι άλλα τραγούδια γράφεις», μου είπε. Του διάβασα λοιπόν ένα μεγάλο σε διάρκεια τραγούδι από αυτά που ο Μίκης Θοδωράκης χαρακτηρίζει «Ποιήματα ποταμός», το «Μαλαματένια λόγια». Το ακούει ο Ζαμπέτας με προσοχή και όταν τελείωσα μου είπε: «Βρε Μάνο μου, είναι ωραία αυτά που γράφεις, αλλά αυτό δεν είναι τραγούδι, είναι κατάθεση στον Άριο Πάγο».

Ο Μάνος Ελευθερίου απεβίωσε από ανακοπή καρδιάς στο νοσοκομείο Σωτηρία στις 22 Ιουλίου 2018, σε ηλικία 80 ετών. Και εγώ θα κλείσω αυτό το μικρό, πολύ μικρό αφιέρωμα στον τεράστιο αυτόν άνθρωπο, στον τεράστιο στιχουργό, με το μότο της ζωής του, το οποίο ήταν το εξής. Οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν από την ηλικία τους. Πεθαίνουν από τη σκόνη που μαζεύεται πάνω στα όνειρά τους. Τα ΔΕΕΦΗ Μάνος Ελευθερίου. Γεια σας από μένα.

0: Ionian FM Stereo.
1: Ακούτε την εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Αναγνωστάκη.

Μίλα και μίλα κι εσύ. Θα μιλήσω. Γεια σας. Είμαι η Μαρία Αναγνωστάκη, μαζί με τον Βαγγέλη Καραπέτρο πάντα, και η εκπομπή αφιερωμένη εξαιρετικά αυτή τη φορά είναι αφιερωμένη σε εσάς. Γιατί εσείς ζητήσατε με άπειρα μηνύματα, παιδιά. Πραγματικά έγινε ένας βομβαρδισμός στο Instagram. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζητήσατε όλη μια δεύτερη εκπομπή Μαζονάκης. Την κάναμε. Είναι φτιαγμένη για όλους εσάς. Με τις λίστες που μου στείλατε όλοι εσείς, το πόσα τραγούδια δεν βάλαμε, το ξέρουμε ότι δεν βάλαμε τραγούδια. Τι να πρωτοχωρέσει σε μια ώρα εκπομπής. Και εμείς υποφέραμε. Βγάζαμε κομμάτια από εδώ, βγάζαμε κομμάτια από εκεί. Σας έχω πει εντωμεταξύ ότι και εγώ και ο Καραπέτρος είμαστε συνομήλικοι. Ο Μαζονάκης ήταν στα ακούσματα εκεί πάνω στην τρελή εφηβεία μας, ας πούμε. Και εμείς δυσκολευτήκαμε να κάνουμε την επιλογή. Τέλος πάντων. Δεύτερη εκπομπή Μαζονάκης. Θα μπουν πολλά από αυτά που δεν προλάβανε να μπουν στην πρώτη. Ελπίζω αυτή τη φορά να καλυφθείτε λίγο περισσότεροι, γιατί και πάλι έχουν μείνει πολλά τραγούδια απ' έξω και πάλι δεν έχω καλύψει τις παραγγελίες όλων σας που μου στείλετε στα μηνύματα. Σας το λέω προκαταβολικά. Πάλι δεν χωράει σε μια ώρα εκπομπής. Επειδή όμως ζούμε σε μια χώρα που το βίσμα είναι βίσμα, ξεκινήσαμε με το Μίλα που ήταν η παραγγελία του Βαγγέλη Καραπέτρου, και έτσι καταλαβαίνετε το βίσμα μπαίνει πρώτο για να χωρέσει σίγουρα. Και συνεχίζουμε με ένα πολύ τρυφερό τραγούδι από τις πρώτες δισκογραφικές δουλειές του Γιώργου Μαζονάκη. Και νομίζω ότι και όλη η αντίδραση του κόσμου και πώς το βιώνουμε όλοι εμείς αυτές τις μέρες, νομίζω ότι μας αφορά και λίγο αυτό, έτσι, γιατί είναι σαν να το τραγουδάμε εμείς αυτή τη φορά, ότι μου λείπεις, ακόμα και αν δεν το περιμένω.

Λοιπόν, ένα από τα πράγματα που μου δημιούργησαν αυτές οι συνομιλίες στο Instagram, όλους εσάς τους ακροατές που μου στέλνατε για την πρώτη εκπομπή του Μαζονάκη, δεν σας κρύβω ότι μου δημιουργήσατε ένα τραύμα το οποίο δεν ήξερα ότι το είχα. Δηλαδή, μου στείλατε τόσα μηνύματα ότι ξέρεις αυτό το τραγούδι που δεν το έβαλες ή κάποιο άλλο που έβαλες, ας πούμε, μου το έχει αφιερώσει η πρώτη μου αγάπη, μου το έχει αφιερώσει ο άντρας μου ή η γυναίκα μου. Και συνειδητοποίησα ότι. Πες πω, μήπως έχω αποτύχει ως πρώην στη ζωή μου και ο σύζυγος μου σου πω, δεν μου έχουν αφιερώσει ποτέ μαζονάκες, Ευαγγέλη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, ας πούμε, δεν γίνεται αυτό. Μη γελάς. Μου δημιουργήθηκε έτσι έντονο. Ωστόσο, επειδή σε πάρα πολύ κόσμο σας συνέβη, έρχεται το τραγούδι που μου είπατε αρκετοί ότι σας το έχει αφιερώσει πολύ σημαντικός ερώτας στη ζωή σας και παίζει για σας.

το συγκλονιστικό που συμβαίνει με αυτό το θάνατο. Γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι μεγάλα παιδιά. Έχουμε ζήσει θανάτους και θανάτους διασύμων, τραγουδιστών, ιδαλμάτων της εφηβείας μας, της πρώτης νιώτης μας κτλ. Είναι ότι μας άγγιξε με έναν τρόπο. Δηλαδή, εγώ σας το είπα και στην πρώτη εκπομπή, δεν ήμουν ιδιαίτερα του ρεπερτόριου του Μαζονάκη. Δεν μπορώ να πω ψέματα. Και τον είχα δει και τον είχα ακούσει, αλλά δεν ήταν και ότι τρελαινόμουν με το Μαζονάκη. Ωστόσο, βλέπω ότι όλοι μας με κάποιο τρόπο έχουμε βιώσει ένα πένθος, έχουμε βιώσει μια θλίψη. Και αυτό που μου κάνει ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση, και μιλάω σε πρώτο πληθυντικό, γιατί εξακολουθεί να αφορά και εμένα, δεν το περίμενα, είναι το ότι περνάνε οι μέρες, περνάνε οι εβδομάδες. Και η θλίψη είναι ακόμα εκεί. Δηλαδή, πιάνω τον εαυτό μου και ακούω Μαζονάκη, έτσι, στα κουφά. Να ήταν εδώ πέρα ο άνθρωπος να του πεις, έλα να δεις τι γίνεται. Έλα να δεις.

Και βλέπω λοιπόν ότι το επόμενο τραγούδι που θα παίξει στη λίστα είναι με το μάτια να το λες. Και όσο εσείς ακούτε το Έλα να δεις, εγώ είμαι στην επόμενη φάση και τραγουδάω με τα μάτια να το λες. Και έχω στο μυαλό μου την καλύτερη μου φίλη, η οποία μια ζωή επιμένει ότι είμαι ένα ζώο. Αλήθεια λέει έτσι. Και ποτέ δεν κατάλαβα αν κάποιος άνθρωπος με έβλεπε ερωτικά. Δηλαδή πρέπει κάποιος να μου το πει ξεκάθαρα. Ότι ξέρεις κάτι, είσαι ζώο. Πάντα τα ακούγα αυτό. Και δεύτερον, παιδί μου, δεν σε βλέπω σαν φίλη. Οπότε το επόμενο τραγούδι, όπως καταλαβαίνετε, έχω κάπου την ηρώ στην άκρη να λέει ναι, για σένα αυτό το τραγούδι. Να κοιτάξεις έναν άνθρωπο που θέλεις και να του πεις με τα μάτια να το λες. Να περάσουν 20 χρόνια και ζει ακόμα τίποτα.

σας έλεγα και στην προηγούμενη εκπομπή, όταν είχαμε παίξει το ζηλεύω, έτσι, ότι ήταν από τα κομμάτια τα οποία με το που άκουγες πρώτο, δεύτερο μέτρο, ήσουν πάνω στην μπάρα και δεν κατέβαινες από την μπάρα μέχρι να αλλάξει τραγούδι. Κάπως έτσι είναι και αυτό που έρχεται τώρα. Δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι, που δεν έκανα για μεγάλη καριέρα με στην μπάρα, πάνω στην μπάρα. Εγώ πόσο, εκεί, Δευτέρα, Τρίτη Λυκείου, εκεί τελείωσε η καριέρα μου. Και πάλι όμως δεν με θυμάμαι αυτό το τραγούδι να το ακούω καθιστή ποτέ. Τώρα, πρώτη φορά θα το ακούσω μαζί σας.

πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι που εγώ προσωπικά το λατρεύω, να σας πω την αλήθεια, θα ακούσουμε ένα έτσι πιο πρόσφατο, γιατί μέχρι στιγμής ήμασταν έτσι στα πιο παλιά του. Εξίσου όμως ωραίο, σημαντικό και εξίσου πολύ ζητημένο στα μηνύματα που μου στείλατε. Να περνάς. Να περνάς και, πώς το λέει ο στίχος, να δεις πως ο χρόνος δεν γιατρεύει τις πληγές και φταίω όσο φταίς.

Το θέμα ξέρετε ποιο είναι. Νομίζω το ξέρετε, είχαμε πολύ χρόνο να το ανακαλύψουμε όλοι μας. Τον καλλιτέχνη Μαζονάκη τον ξέραμε όλοι. Το λυπηρό της υπόθεσης είναι ότι τώρα που έφυγε ανακαλύπτουμε τον άνθρωπο. Δηλαδή όλα αυτά που βγαίνουν στη φόρα, τις αγαθοεργίες, το πόσο μόνος του ένιωθε. Εμένα αυτό είναι κάτι το οποίο με έχει ενοχλήσει, με έχει πληγώσει πραγματικά βαθιά για αυτόν τον άνθρωπο. Ότι έγινε όλος αυτός ο χαμός με το θάνατό του που έδειξε πόσους ανθρώπους είχε αγγίξει όσο ήταν εν ζωή και τραγούδαγε και έκανε καριέρα και πόσο συνδυάσαμε τη ζωή μας, τους ερωτές μας, τους χωρισμούς μας, τα εύκολα, τα δύσκολα μαζί του. Και αυτός ο άνθρωπος, κατά πάσα πιθανότητα και σύμφωνα με τα λεγόμενα των οικείων του, έφυγε νιώθοντας μόνος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, δεν ξέρω, με πληγώνει ως άνθρωπο εμένα προσωπικά.

Και αφού μέσα από τα τραγούδια που έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής ζήσαμε έτσι και, και τη λαχτάρα της αρχής μιας νέας σχέσης και ενός έρωτα και το τέρμα του που ακούσαμε πριν από λίγο, ας βάλουμε και το τραγούδι για αυτούς που είμαστε χρόνια παντρεμένοι. Εγώ τη ζωή μου και εσύ τη δικιά σου.

0: Και πάμε σε ένα τραγούδι που, εντάξει, νομίζω ότι ο ίδιος ο Μαζονάκης το είχε χαρακτηρίσει από τους προσωπικούς του ύμνους, από τα τραγούδια τα οποία τον χαρακτήρισαν και τον ίδιο στην προσωπική του πορεία και διαδρομή και βάση του χαρακτήρα του. Και η αλήθεια είναι ότι έχει αγγίξει και πολύ κόσμο, γιατί έχουμε όλοι μας λίγο ή πολύ, έχουμε σπαταλήσει τη ζωή μας, ψάχνουμε να βρούμε πού πραγματικά ανήκουμε και καταλήγουμε σε μια ηλικία να συνειδητοποιούμε ότι μόνο σε εμάς δεν ανήκουμε. Και αυτό είναι κρίμα.
1: Χτύπα.

Κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος της δεύτερης εκπομπής. Σας είπα πάλι, μείνανε πολλά απ' έξω. Το ξέρουμε. Με πόνο ψυχής τα βγάλαμε. Δεν γινόταν κάτι άλλο. Ο χρόνος είναι πεπερασμένος σε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Θα σας αφήσουμε με ένα τραγούδι τελευταίο, που συμπτωματικά είναι και το λάθος μου το τελευταίο. Και τι να πω, ελπίζω μέσα από όλο αυτό το πράγμα που ζούμε, που ζήσαμε, που δεν περιμέναμε να το ζήσουμε, η αλήθεια είναι. Καταρχάς δεν περιμέναμε να το ζήσουμε τόσο σύντομα, και αυτό είναι από μόνο του πάρα πολύ πυρό, να βγει κάτι καλό, να μείνει κάτι καλό, να ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο, πώς μπορεί ο καθένας μας να πάει σαν το σκυλί στα μπέλη, και γιατί κακά τα ψέματα δεν ήταν ο Μαζωνάκης και ήταν κάποιος άλλος, δεν θα το μαθαίναμε ποτέ. Δεν ξέρω. Θα το δούμε στο μέλλον μαζί. Από μας γεια σας. Σας αφήνουμε με το λάθος μας το τελευταίο.